0: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
1: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
0: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
0: Από το ePavla Radio.
1: Από το live24.gr.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Martin Garrix. And you are listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τρίτη είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας. Καλοκαίρι 2026. Στις τελευταίες μας εβδομάδες πριν τις διακοπές μας βέβαια, έχω εδώ όλες τις μεγάλες επιτυχίες, όπως αυτή εδώ από την Eurovision φέτος, Sal Da Vinci και την Ιταλία Per Sempre Si, και πάω τώρα στον Matt Hansen, έναν από τους πιο γρήγορα ανερχόμενους ανεξάρτητους τραγουδοποιούς της αμερικάνικης pop σκηνής. Έγινε γνωστός μέσα από τις ακουστικές συσκευές που έκανε στο Yellow των Coldplay και το Iris των Go-Go Dolls στο TikTok. Με τη χαρακτηριστική συναισθηματική φωνή του και τους ειλικρινείς στίχους του έχει ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο streams, ενώ διαθέτει περισσότερους από 6 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές στο Spotify. Τώρα μας παρουσιάζει μια πιο ανάλαφρη πλευρά του ήχου του με το Thinking About Me. Αν και δεν έχει δισκογραφική εταιρεία πια, ο Αμερικανός ετοιμάζεται για την Orchid Tour με περισσότερες από 35 εμφανίσεις σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική. Το νέο του single έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Just the Way You Are στο remix του David Guetta, έχοντας βέβαια έντονα τα στοιχεία από το Music Sounds Better With You των Stardust. Και ώρα τώρα για το Forgotten Heat. Στις αρχές του 2000 δημιουργήθηκε το project Africanism. Ήταν μια ομάδα παραγωγών από τη Γαλλία, ανάμεσά τους ο Bob Sinclar, ο Martin Solveig και ο Eddie Amador. Είχαν αποφασίσει να φτιάξουν ένα άλμπουμ που να συνδυάζει την ηλεκτρονική με την αφρικάνικη μουσική. Μέσα σε αυτό υπήρχε και το mega hit Edony, το οποίο είχε γίνει μεγάλη επιτυχία στη χώρα μας και ειδικά στα clubs ήταν must για κάθε DJ. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.
1: Edony was the name of an Egyptian princess, a model of beauty, brilliance and perfect grace. Once, she decided to arrange a party for a sultan of her prince. Edony, your hair is floating like a golden rain. Just clap your hands and I will come again.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 3:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Hi, this is Ariana Grande.
3: I'm Dua Lipa.
4: This is the new music show.
5: What's up, guys? I'm Alex.
6: I'm Drew.
7: We're the
8: Chainsmokers. Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
9: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
10: John Boudzikas.
11: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
12: Hi, this is Taylor Swift and you're listening to another track from my new album, The Life of

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα, Τρίτη μου, Γιάννης Μπουτζίκας και ήταν η Taylor Swift, η οποία παντρεύτηκε πριν από μερικές μέρες. Ήταν το Opalite και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 14 Ιουλίου 2006, ο τραγουδιστής των Primal Scream, ο Bobby Gillespie, δέχθηκε επίθεση σε ένα μπαρ ξενοδοχείο στη Μαδρίτη από έναν άγνωστο, ο οποίος του έσπασε τη μύτη και του μαύρησε στην κυριολεξίδα μάτια. Δύο μέρες αργότερα έπρεπε να πάει στο BBC για να γράψει μια εμφάνιση με την μπάντα του για το Top of the Pops. Ωστόσο, δεν ήταν σε θέση να βγει στην κάμερα με μαυρισμένα μάτια. Και αφού αναφερθήκαμε στους Primal Scream, ας ακούσουμε ένα από τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια τους, το Some Velvet Morning με την Kate Moss, τα φωνητικά έρχεται τώρα στο New Music Show.

No More Regrets στο New Music Show και αυτό που ξεκίνησε ως μια ημιτελής ιδέα γραμμένη από την TK Maja στις αρχές του 2025 εξελίχθηκε σε μια διατλαντική συνεργασία που συνδέει το Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη και την Αυστραλία. Οι Snake Hips είχαν τα φωνητικά της rapper αλλά δεν τα είχαν χρησιμοποιήσει. Έπρεπε να μπουν στο στούντιο με τον Austin Mills για το τελικό αποτέλεσμα. Χτισμένο γύρω από ένα κλασικό sample της Νέας Υόρκης, αυτό που γνωρίζουμε από τους Beatnuts και κυρίως από το Jenny from the Block της J-Lo, οι τρεις καλλιτέχνες το έφεραν στο 2026 με το δικό τους ρυθμό και έρχεται τώρα τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα, Τρίτη 14 Ιουλίου, με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα, Disco Bambino, Nile Rodgers και Sophie Ellis Bexter στο super καλοκαιρινό Dancing Without You. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ, στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο Brent, κοντά στα 75 δολάρια το αργό. Εντός της εβδομάδας θα υπάρξει σαφής ενημέρωση από τα συναρμόδια Υπουργεία για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα, δήλωσε στο Earth News ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε ο Κώστας Μορφίδης από την Κεντρική Επιτροπή και από όλα τα κομματικά όργανα. Αδυνατό να υπηρετήσω τη δυστοπία του υπερτροφικού εγώ κάποιον, αναφέρει μεταξύ άλλων στη δήλωση παραίτησής του. Ξεκινά το έργο κατασκευής των κόμβων σε Νέα Ηρακλίτσα και Παλιό μετά την υπογραφή της σύμβασης του έργου μεταξύ του Αναδόχου και της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μετά από μια επιτυχημένη πορεία στην Αθήνα εδώ και 5 χρόνια, το «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» των Τάσου Ιορδανίδη και Θάλιας Ματίκα παρουσιάζεται και στην Καβάλα την 3η 14 Ιουλίου στο Φρούριο. Την Κυριακή 19 Ιουλίου η Μύδια στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων που αναβλήθηκε την Κυριακή λόγω της έντονης βροχόπτωσης.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Οι Πάνθυρες ενισχύουν την ομάδα με την Αμερικανίδα καλαθοσφαιρίστρια Καμίλ Χόμπι. Η 27χρονη Καμίλ με ύψος 1,89 έχει μια σπουδαία θητεία στο NCAA, όπου κατέκτησε 3 συνεχόμενους τίτλους με το North Carolina State.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός με μεταβλητούς ανέμους 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
5: Πλας.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Να, αυτό λέγαμε μέσα στο στούντιο τώρα που μπήκαμε, ότι η κατάσταση είναι κουρμουντού και αυτό το καλοκαίρι. Ναι, αυτό λέγαμε. Κουρμουντού είναι η κατάσταση, λέγαμε.
2: Ξεκάθαρα.
1: Έτσι, για να μην πούμε τίποτε άλλο το οποίο δεν ακούγεται στον αέρα, λέμε κουρμουντού και
2: ακούγεται,
1: εσείς το πιάσατε.
2: Εντάξει. Κοσμάς Κατραμάδος Ευηβαλή, ήρθαμε κοντά σας και σήμερα όπως και κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή για τις επόμενες δύο ώρες να τις περάσουμε παρέα, συντροφιά. Κοσμά, ποιος γιορτάζει σήμερα?
1: Ποιος γιορτάζει?
2: Θα σου το πω με ένα τραγούδι.
1: Με τρομάζεις έτσι που το λες.
2: Θα σου το πω με ένα τραγούδι. Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο.
1: Α, μάλιστα, okay.
2: Σήμερα γιορτάζει, παιδιά, ο Ακύλας, ο Νικόδημος και η Νικοδήμη. Χρόνια πολλά.
1: Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρα σε Παρασκευή δύο ώρες μαζί. Σήμερα Τρίτη 14 του μήνα, καλοκαιριάτικο, στη μέση ακριβώς του καλοκαιριού.
2: Αμέ.
1: Σου έλεγα. Έτσι, τώρα αυτό εδώ το καλοκαίρι, το διάστημα από τώρα μέχρι τέλος του Αυγούστου που θεωρώ ότι είναι έτσι το πιο έντονο,
2: ναι,
1: έτσι, του καλοκαιριού. Για να δούμε πώς θα πάει. Ελπίζω να πάει καλά.
2: Ελπίζω να πάει μαγικά, έτσι, μοναδικά και ανεπανάληπτα.
1: Αν και όπως λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, όχι στον αέρα, αλλά δεν στο στούντιο, ότι μέσα στον Αύγουστο γίνονται πολλά πράγματα. Συνήθως κοσμοϊστορικά. Μέχρι και το τείχος του Βερολίνου έπεσε καλοκαίρι, ας πούμε. Ή η Σοβιετική Ένωση. Τότε με τον Γκορμπατσός και όλα αυτά. Καλοκαίρι πάλι, έτσι, Αύγουστο, ας πούμε, ήταν.
2: Να σου πω,
1: δηλαδή μεγάλα ιστορικά πράγματα έχουν γίνει καλοκαίρι.
2: Κατά παράδοση να γίνονται,
1: ναι,
2: πολλά.
1: Εκεί πέρα που οι άλλοι πάνε διακοπές, το ακούνε να περιγράφεται στο ραδιόφωνο ή το βλέπουν στην τηλεόραση, ξέρω κι εγώ. Καταλαβες. Μη σε αφήσουν ένα καλοκαίρι ήσυχο να πεις πήγα, γύρισα και ο κόσμος είναι, τουλάχιστον δεν έχει χαλάσει προς το χειρότερο. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για δύο ώρες. Σήμερα Τρίτη, καλωσορίσατε.

0: Έχουμε κάτι εγχώριο, το οποίο και καλοκαιρινό, το οποίο έγινε πριν από λίγες μέρες. Δεν έγινε εδώ, έγινε στην Αθήνα. Η Αθήνα είναι μια τεράστια δεξαμενή τρελών. Έτσι θα το έλεγες, τρελή πόλη,
1: τρελών,
0: με τρελούς ανθρώπους.
1: Έλα τι τώρα. Σου φταίνε οι τρελοί, μια χαρά
0: τώρα,
1: άνθρωποι
0: μια
1: είναι.
0: Χαρά τρελοί άνθρωποι είναι. Στην Αθήνα λοιπόν είχαμε ένα γάμο. Όχι επώνυμο, γάμο, κανονικό.
1: Απλό.
0: Τώρα παιδιά και ο γάμος ο απλός είναι είδηση. Έτσι γιατί δεν παντρεύονται πλέον εύκολα. Οι άνθρωποι το πολύ πολύ να πάνε σε κάνα δημαρχείο να βάλουν μια τζίφρα ας πούμε. Εδώ είχαμε γάμο κανονικά. Η κουμπάρα 31 ετών.
1: Ναι.
0: Η οποία μπαίνει μέσα στην εκκλησία.
1: Για πες.
0: Μπαίνει μέσα στην εκκλησία και είναι μεθυσμένη.
1: Συγγνώμη,
0: αυτή που θα παντρέψει το ζευγάρι, λέμε τώρα. Ένα ζευγάρι γύρω στα 38 αυτή, 41 αυτός. Έτσι κάπου εκεί ήταν.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, βλέπουν την κουμπάρα, δαγκώνονται λίγο γιατί την βλέπουν μεθυσμένη. Τη λένε, μπορείς να το βγάλεις πέρα το μυστήριο, λέει αυτή.
1: Και δεν καταλαβαίνει εννοείται, τι πρέπει να βγάλει.
0: Εννοείται κανονικά. Α. Λέει, ναι, καλά, ναι, okay. Καλά. Λέει, απλά ήρθα, λέει, κατευθείαν από γλέντι βραδινό, τι να σας κάνω. Λοιπόν, γλέντι βραδινό, ξέρεις. Ξεκινάει ο παπάς, 52 ετών ο παπάς.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, ξεκινάει το μυστήριο, πάει να αγιάσει τα στέφανα.
1: Ναι.
0: Όπου πετάγεται η κουμπάρα.
1: Ναι.
0: Τον αρπάζει και του δίνει ένα φιλί στο στόμα, αψυχολόγητο του παπά. Έτσι και γέλια αυτή. Παγωμένος ο κόσμος, την πιάνουνε με το καλό, έτσι την καθίζουνε κάτω, της δίνουνε καφεδάκι σκέτο, νεράκι, της λένε θα περάσει, δεν είναι ok, ο παπάς αποσβολωμένος. Ευτυχώς υπήρχε και δεύτερος κουμπάρος. Υπήρχε δηλαδή εκτός από την κουμπάρα την κεντρική, υπήρχε και ο κουμπάρος, ας το πούμε έτσι. Έτσι, όχι ο άντρας, αυτή είναι απλά ένας δεύτερος κουμπάρος, ο οποίος συνεχίστηκε το μυστήριο με τον κουμπάρο. Ήταν γραφτό δηλαδή να μην τους παντρέψει αυτή.
1: Έχω απορίες. Mm-hmm. Έχεις δει φωτογραφία του παπά?
0: Όχι. Τον έχεις δει εσύ?
1: Όχι.
0: Α, αναρωτιέσαι μήπως είναι τόσο πολύ κούκλες που δεν κρατιέστε.
1: Μήπως
0: είναι Johnny Depp.
1: Μπήκε στον πειρασμό.
0: Παπάς Johnny Depp.
1: Όχι, κοίτα, άμα πάμε σε παπάδες θα σου πω Jude Law. Που υποδείχθηκε πάπα,
0: okay.
1: Πούμε, να το πάμε πιο αυτό.
0: Εντάξει, τώρα και εσύ το πήγες στο καθολικό. Εσύ τώρα, μιλάμε τώρα, παπά, Έλληνα, Αθήνα.
1: Γιατί δεν ρασοφόρο, έχουμε...
0: Ρασοφόρο.
1: Δεν έχουμε γοητευτικούς εκπροσώπους του πλήρου.
0: Έχουμε, αλλά είναι το ντύσιμο, είναι, σε κρατάει λίγο. Καταλαβες. Ο Jude Law σε καθολικό παπά ήταν λίγο πιο... Σέξι. Δεν το λέω εγώ. Η Εύη το λέει, απλά δεν το βλέπετε. Από το ύφος της.

0: Να, εδώ συζητούσαμε στο στούντιο τώρα πριν πάμε σε διαφημίσεις για αυτό το περιστατικό με τον παπά. Εμένα μου πήγε το μυαλό, ξέρεις, εκείνη τη σειρά που ήταν παλιά στον Αντένα, τι πρέπει,
1: το
0: τι Σαϊμά. Δεν πρέπει.
1: Όχι, αυτό που λες εσύ είναι ψιθύρι καρδιάς, είναι άλλης. Έχεις μπλέξει.
0: Έχεις μπλέξει τις μουσικές.
1: Τις μουσικές.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ μιλώ με προσευχές.
0: Αυτό, ναι. Χατζηγιάννης. Λοιπόν,
1: και Ζαλιμάς ο παπάς.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις που έρχονται και επιστροφή εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα τρίτης, κυρίες και κύριοι. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Εκεί έβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Κοσμάς Κατραμάδος επίσης με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
3: Πλας.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Επιστροφή δεύτερο ημιωρό για σήμερα Τρίτη. Είναι 14 Ιουλίου.
2: Ιουλίου, βεβαίως. Και είναι
1: επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ.
2: Είναι εκείνη η στιγμή που στρέφουμε το βλέμμα μας προς τα πίσω και ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Τι συνέβησαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο? Σαν σήμερα λοιπόν, 14 Ιουλίου το 1789, πέφτει η Βαστίλη, σηματοδοτώντας την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης. Το 1795 υιοθετείται η Μασαλιώτιδα και επίσημα ως ο εθνικός ύμνος της Γαλλίας. Είχε γραφτεί το 1792 από τον Ρούζε Ντελίλ. 1824, 12.000 Τουρκαλβανοί υπό τον Ιουσούφ Περκόφτσαλη, ξεκινώντας από τη Γραβιά, επιτίθεται εναντίον της Άμπλιανης Φωκίδος, όπου είχαν οχυρωθεί 3.000 Έλληνες υπό τον Άκο Πανουριά. Έπειτα από μια σκληρή 9-ωρη μάχη, οι Έλληνες είχαν καταφέρει να τρέψουν σε φυγή τους Τουρκαλβανούς και να τους καταδιώξουν για 3 μέρες. 37 Έλληνες ήταν οι απώλειες στο ελληνικό στρατόπεδο, 2.000 Τούρκοι νεκροί. 1919, ελληνικό στρατιωτικό τμήμα παρελάβνει τιμητικά στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι κατά τον λαμπρό εορτασμό της νίκης των συμμάχων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. 1921, δύο Ιταλοαμερικανοί αναρχικοί, ο Νίκολα Σάκο και ο Μπαρτολομέο Βαντζέτη, καταδικάζονται σε θάνατο για το φόνο του λογιστή της εταιρείας που δούλευαν. Μέχρι και σήμερα πολλοί πιστεύουν ότι επρόκειτο για δικαστική πλάνη. 1992, σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Υπουργού Οικονομικών Ιωάννη Παλαιοκρασά από τη 17 Νοέμβρη στην πλατεία Συντάγματος. Είχε σκοτωθεί ο περαστικός Θάνος Αξαρλιάν. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 14 Ιουλίου.

0: καταγγείλω κάτι. Όση ώρα εγώ προσπαθούσα να παραμείνω σοβαρή και να κάνω την αναδρομή μου στο παρελθόν.
1: Έτσι πάντα η προσπάθεια μετράει, παιδί μου.
0: Ένας κύριος Κατραμάδος εδώ απέναντί μου είχε φορέσει για καπέλο το καπάκι από το ποτήρι της γρανίτας του. Έτσι, μια σοβαρή επαγγελματική αντιμετώπιση.
1: Έτσι. Δώσε.
0: Και μιλώντας για σοβαρές επαγγελματικές αντιμετωπίσεις, η Microsoft απέλυσε το 2% του εργατικού δυναμικού της λόγω τεχνητής νοημοσύνης.
1: Νωρίς είναι ακόμα.
0: Ναι, θα φτάσει και στο 50% φαντάζομαι. Ο Αμερικανικός τεχνολογικός γίγαντας ανακοίνωσε ότι η πρόθεση είναι να καταργηθούν συνολικά 4.800 θέσεις εργασίας.
1: Αυτοί που όλα τα ξέρουν, αυτοί που κάθονται από πάνω και σχεδιάζουν, έχουν σκεφτεί ότι κάποια στιγμή δεν θα υπάρχει κατανάλωση από τους ανθρώπους, οπότε δεν θα υπάρχει και χρήμα.
0: Τι να σου πω.

0: ευχάριστα νέα.
1: Ναι, καλέ.
0: Έτσι.
1: Τριτιάτικο.
0: Τριτιάτικο. Χαρούμενα εκεί που κάνεις διακοπές. Εκεί ψάξε να βρεις τι έχει πει ο Bill Gates ή κάποιος άλλος πολύ πλούσιος για τα επαγγέλματα τα οποία θα απομείνουν μετά την τεχνητή νοημοσύνη. Να ξέρεις αν είσαι μέσα.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τρίτη. Επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα μετά τις διαφημίσεις. Έτσι, Τριτιάτικο. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεις στα social media, έτσι, Facebook, TikTok και Instagram.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Γράφεις Κοσμάς και Τερμάδος ή Ευβάλλη με λατινικούς χαρακτήρες και μας βρίσκεις. Να το πούμε και αυτό. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά, μην το κουνήσει κανείς.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο Brent, κοντά στα 75 δολάρια το αργό. Εντός της εβδομάδας θα υπάρξει σαφής ενημέρωση από τα συναρμόδια υπουργεία για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα, δήλωσε στο Earth News ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε ο Κώστας Μορφίδης από την Κεντρική Επιτροπή και από όλα τα κομματικά όργανα. Αδυνατό να υπηρετήσω τη δυστοπία του υπερτροφικού εγώ κάποιον, αναφέρει μεταξύ άλλων στη δήλωση παραίτησής του. Ξεκινά το έργο κατασκευής των κόμβων σε Νέα Ηρακλίτσα και Παλιό μετά την υπογραφή της σύμβασης του έργου μεταξύ του Αναδόχου και της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μετά από μια επιτυχημένη πορεία στην Αθήνα εδώ και 5 χρόνια, το «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» των Τάσου Ιορδανίδη και Θάλιας Ματίκα παρουσιάζεται και στην Καβάλα την 3η 14 Ιουλίου στο Φρούριο. Την Κυριακή 19 Ιουλίου η Μίδια στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων που αναβλήθηκε την Κυριακή λόγω της έντονης βροχόπτωσης.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Οι Πάνθυρες ενισχύουν την ομάδα με την Αμερικανίδα καλαθοσφαιρίστρια Καμίλ Χόμπι. Η 27χρονη Καμίλ με ύψος 1,89 έχει μια σπουδαία θητεία στο NCAA όπου κατέκτησε 3 συνεχόμενους τίτλους με το North Carolina State.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός με μεταβλητούς ανέμους 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
5: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
4: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
5: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
4: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
5: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
4: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
5: Τηλέφωνο 25920 62 472.
4: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατά νέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
9: Πλας.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
12: Ακούστε μας ζωντανά.
11: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
12: Από το ePavla Radio.
11: Από το live24.gr.
12: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. 102,8.
1: Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για Πενέλοπη Κρούζ. Που μου αρέσει, έτσι είναι...
2: Είναι μία από τις αδυναμίες.
1: Είναι μία που θα έλεγες που θα ήθελες να γνωρίσεις από κοντά. Έτσι. Λοιπόν, η ίδια δήλωσε ότι στα τελευταία γενέθλιά της, ο Μπόνο το YouTube, που είναι ένας καλός της φίλος, της έκανε δώρα ένα αυτοκίνητο.
2: Μάλιστα.
1: Με τη διαφορά ότι αυτή δεν οδηγεί. Δεν έχει δίπλωμα.
2: Άρα της έκανε χορηγία και τον οδηγό, φαντάζομαι.
1: Όχι. Η ίδια από μόνη της τόσα χρόνια κινείται με αυτοκίνητο και με οδηγό.
2: Α.
1: Έτσι. Τα δήλωσε αυτά τέλος πάντων τις προηγούμενες μέρες και λέει, τώρα λέει που ο Μπόνο μου έκανε δώρα ένα αυτοκίνητο, σκέφτομαι να πάρω δίπλωμα αυτοκίνητο.
2: Επιτέλους,
1: μετά από τόσα χρόνια. Βεβαίως, βεβαίως. Η Πενέλοπη Κρούζ, η οποία την έχετε συνηθίσει με λαχρινή, αλλά αν πάτε να δείτε την ταινία που προβάλλεται αυτό ο καιρό στους κινηματογράφους, κυρίως στους θερινούς, φαντάζομαι η πρόσκληση, έτσι, είναι ξανθιά. Γιατί υποδίωται την σεξολόγο, η οποία είναι, έτσι, είναι λίγο Μπρουζ Λι, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
1: Κατάλαβες. Ωραία ταινία. Mm-hmm. Έτσι, μια που μιλάμε για Πενέλοπη Κρούζ και ταινία πρόσκληση. Είναι πολύ ωραία ταινία. Να τη δείτε. Έτσι με φετίχ. Πολλά ζευγάρια. Παραπάνω από, δηλαδή, ένα ζευγάρι μέσα στο σεξ. Έτσι. Mm-hmm. Ναι.
2: Τι
1: κάνουν. Συζητάνε. Να πάνε να τη δεις την ταινία. Δεν θα σου πω τίποτα. Να πάνε να τη δεις. Είναι πάρα πολύ ωραία. Έτσι, και η συζήτηση είναι αυτή. Είναι ένα ζευγάρι το οποίο είναι ένα πολύ μαζεμένο ζευγάρι και οι φίλοι τους δεν είναι καθόλου μαζεμένοι και είναι γείτονες και ακούνε διάφορους θορύβους και αποφασίζουν να τους καλέσουν για δείπνο. Εκεί μαθαίνουν ότι ο θόρυβος που ακούνε δεν είναι από το ζευγάρι, είναι από πολλά ζευγάρια δίπλα που μαζεύονται και κάνουν διάφορα. Έτσι. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα σας τα πω. Σας προτείνω όμως την ταινία τουλάχιστον.

0: Έχεις να προτείνεις καμιά ταινία, τίποτα?
1: Όχι, εσύ? Ταινία όχι, δεν έχω. Δεν έχω. Όχι, έχω καιρό να πάω σινεμά, νομίζω. Λοιπόν, δύο σημαντικές αρχαιολογικές ανακαλύψεις ανακοίνωσε η Αίγυπτος. Mm-hmm. Έφερε στο φως μία χαμένη πόλη της Βυζαντινής εποχής στην Δυτική Έρημο και ένα εκτεταμένο νεκροταφείο με αρχαίους τάφους κοντά στην Αλεξάνδρεια. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα ευρήματα θα προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για την καθημερινή ζωή στην αρχαιότητα. Η πρώτη ανακάλυψη λοιπόν έγινε στην Όαση Ντάχλα, όπου ήρθε στο φως μια καλά διατηρημένη πόλη του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, όταν η Αίγυπτος αποτελούσε τμήμα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η πόλη διέθετε οργανωμένο πολεοδομικό σχέδιο, με βασιλική εκκλησία, με αμυντικούς πύργους, οχυρωμένα κτίρια, δημόσιες πλατείες. Οι ανασκαφές έφεραν επίσης στο φως φούρνους, κουζίνες, μηλόπετρες, χάλκινα και χρυσά νομίσματα της εποχής, αλλά και περίπου 200 όστρακα με επιγραφές που αφορούσαν εμπορικές συναλλαγές, αλληλογραφία και στοιχεία της καθημερινότητας. Από την άλλη πλευρά, στα 100 χιλιόμετρα δυτικά της Αλεξάνδρειας, όπου ανακαλύφθηκαν το νεκροταφείο, οι 18 νέοι τάφοι, ανέβασαν το συνολικό αριθμό των ταφικών μνημείων της περιοχής σε 48 και σε αυτούς βρέθηκαν αγγεία, λιχνάρια, πιάτα, βομή, ξέρεις, διάφορα, μία γρανιτένια σαρκοφάγος μήκους 2,5 μέτρων, καθώς και υπολείμματα αγάλματος σφίγγας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λέει, παρουσιάζει η ανακάλυψη 4 χρυσών ελασμάτων τοποθετημένων στο στόμα νεκρών, οι χρυσές γλώσσες, όπως λέγονται. Αυτό το ταφικό ένθυμο συνδέεται με τις αρχές αντιλήψεις για τη μεταθάνατο ζωή και πιστευόταν ότι επέτρεπε στους νεκρούς να επικοινωνούν όταν βρίσκονται στον κάτω κόσμο.
0: Τέλεια, φανταστικά. Εγώ πάλι θα σου πω ότι βρέθηκε μία πινακίδα γραμμένη στα ελληνικά του 2ου αιώνα μετά Χριστού στην Ισπανία, όπου περιέγραφε αιγυπτιακή μαγεία. Okay. Επίκληση χθόνιων θεοτήτων, έτσι, τις οποίες επικλήσεις τις χρησιμοποιούσαν είτε για ερωτικές ιστορίες, όπως αναφέρεται, είτε για αγώνες, αθλήματα, είτε για προσωπικές διαμάχες. Okay. Καλούσαν χθόνιες θεότητες.
1: Μάλιστα.
0: Ποιος ξέρει τώρα να κάνει καμιά δοκιμή να τις χρησιμοποιήσει κάποιος, να δει άμα λειτουργούν, αν είναι αληθινές.
1: Εδώ δοκιμάζουν άλλα κι άλλα.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά. Καλοκαιρινή, με τα σορτσάκια μας εδώ, χαμός, με τα μπαρτσάκια έξω, κανονικότατα, ξέρεις.
1: Χαμός, χαμός.
0: Για το τελευταίο ημίωρο και για σήμερα.
1: Πάμε λοιπόν σε μουσική διάλειμμα και
0: σου έχω πει ότι έχεις χαιρετισμούς από τον Μιχάλη. Μην το ξεχάσω τώρα.
1: Ναι, μην το ξεχάσω και
0: επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30. Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στο χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
0: Έχεις ιδέα?
2: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
2: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
2: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
2: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
4: Πλας.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Τρίτη. Είναι 14 του μήνα, 14 Ιουλίου. Καλές διακοπές. Σε όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας να πούμε. Εμείς εδώ, Ευηβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος, κάθε μέρα μαζί, 2 ώρες, από Δευτέρα ως Παρασκευή.
2: Εδώ τις περνάμε παρεούλα.
1: Όλο το καλοκαίρι και τον Αύγουστο. Κανονικότατα.
2: Καλέ. Mm-hmm. Χαλάει παρέα επειδή είναι καλοκαίρι.
1: Έτσι.
2: Δεν κατάλαβα.
1: Δεν ξέρω. Αλλού χαλάει. Αλλού δεν ξέρω. Αλλού που σε είδα, που σε ξέρω, τελείωσαν καταρχήν τόσα προγράμματα τηλεοπτικά. Με κλάματα πολλά. Με...
2: Ναι, βρε παιδί μου, αλλά εμείς δεν είμαστε τηλεόραση. Είμαστε πιο προσγειωμένοι στις καταστάσεις.
1: Πιο απλοί. Πιο απλοί. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν γίνει σε αυτήν εδώ τη ζωή. Έτσι. Λοιπόν, και έχω κάτσει και έχω βρει. Να σας πω την αλήθεια. Ναι. Πολύ γνωστούς άντρες, ειδικά για τους παλιότερους. Έτσι. Αλλά είναι ονόματα τα οποία και οι νεότεροι μπορεί να τα ψάξετε να τα βρείτε, όπως είναι ο Τζακ Νίκολσον. Mm-hmm. Που έψαξε να βρω με πόσες γυναίκες έχει πάει ο καθένας. Έτσι, θεωρούνται τους άντρες που έχουν πάει με τις περισσότερες γυναίκες στον κόσμο, δηλαδή.
2: Ο Τζακ Νίκολσον.
1: Είναι μια λίστα. Ναι, είναι μια λίστα. Έτσι, που το νούμερο μεγαλώνει. Όπως τέλος πάντων διαβάζουμε εδώ, Τζακ Νίκολσον λοιπόν καταδήλωσε πάνω κάτω γύρω στις 2.000 γυναίκες, λέει. Έτσι, ο Μι Τζάγκερ πάλι γύρω στις 4.000, από δικές τους δηλώσεις αυτά βέβαια. Mm-hmm. Βέβαια να πούμε ότι όλοι αυτοί οι διάσημοι έχουν και στο ιστορικό τους διάσημες γυναίκες οι οποίες έχουν πάει μαζί. Δεν είναι μία, δεν είναι δύο, δεν είναι τρεις, είναι αρκετές που έχουν παραδεχτεί ότι έχουν πάει μαζί τους. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, Τζιν Σίμονς είναι βασίστας στο Kiss. 4.500 γυναίκες.
2: Okay. Είναι το.
1: Αυτά τα νούμερα ακόμα, κυρίες και κύριοι, είναι συγκρατημένα. Ναι. Δηλαδή, ως παλιάρες δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτούς από εδώ και πέρα. Ως παλιάρες ήταν γύρω στις 4.500, από ό,τι θυμάμαι. Τώρα ξεφεύγουμε πλέον. Warren Beatty. Δεν ξέρω τι γίνεται, τις μετράνε, τις έχουν και σε ημερολόγιο κάποιοι. Ονόματα δεν λέω, αλλά ξέρω γύρω μου. Λοιπόν, εγώ Warren Beatty, 12.773. Δηλαδή, όπως λέει εδώ πέρα το ημερολόγιο, μια γυναίκα την ημέρα από τα 20 του, που έκανε την πρώτη φορά, μέχρι τα 55. Άναβδη η Εύη. Λοιπόν, Warren, όχι, λάθος, συγγνώμη, White Chamberlain, μπασκεμπολίστας, mm-hmm. έχει δηλώσει πάνω από 20.000 γυναίκες. Marlon Brando, έχει ερωτηθεί πολλές φορές, δεν έχει παραδεχτεί ποτέ τα νούμερα.
2: Κύριος.
1: Κανείς δεν ξέρει ακριβώς, αλλά από διάφορα τα οποία έχουν ελεγχθεί, είναι σίγουρα, έχουν ελεγχθεί, είναι... Είναι πάρα πολύ μεγάλο το νούμερο. Έχει τουλάχιστον 20-30 money-money γνωστές, δηλαδή διάσημες, οι οποίες είχαν παραδεχτεί ότι ήταν παντρεμένες και ότι κεράτωσαν το γάμο τους με τον Marlon Brando. Δηλαδή είχαν κάνει με τον Marlon Brando τουλάχιστον 20-30. Σου λέει.
2: Τι λες?
1: Δηλαδή, μόνο και μόνο από τις ιστορίες των δημοσιογράφων.
2: Πολύ γοητευτικός άντρας.
1: Ναι,
2: και άλλες εποχές, του,
1: ναι, βέβαια.
2: Βέβαια,
1: εννοείται. Λοιπόν, ο Tom Jones. 250 γυναίκες το χρόνο. Γύρω στις 5.000 για τα 20 χρόνια περίπου. Έτσι. Και ο Λεωνάρντο ντικάπριο, που τον ξέρετε όλες, γιατί είναι και έτσι και πιο φρέσκο αίμα. Με τις τελευταίες μετρήσεις γύρω στις 15.000 γυναίκες μέχρι στιγμής. Πριν 10 χρόνια μόνος του είχε δηλώσει γύρω σε 7 με 8.000. Τώρα μετά από 10 χρόνια σου λέει. Αυτά, κυρίες και κύριοι.
2: Ένα νούμερο σε ένα χαρτί, τίποτα άλλο.
1: Έτσι.

0: έχει ησυχιστεί λίγο η Εύη εδώ στο στούντιο με αυτά τα νούμερα που είπα προηγουμένως.
1: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί εντάξει, είναι πολύ ξεφτυλά.
0: Δεν είναι ξεφτύλα αυτό. Γιατί είναι ξεφτύλα, τι εννοείς? Ο καθένας κάνει αυτό που θέλει. Γιατί είναι ξεφτύλα?
1: Ποιο ξεφτύλα είναι να τσακώνεσαι?
0: Ποιο ξεφτύλα είναι να τσακώνεσαι στους δρόμους?
1: Να το πλασάρεις και να λες, εγώ έχω πάει με 7.000. Εγώ έχω πάει με 12. Εντάξει, κάτσε ρε φίλε, δεν κατάλαβα.
0: Ναι, δεν ξέρω τι να σου πω. Τι να σου πω,
1: και αντιστοίχως οι γυναίκες με τις οποίες έχεις πάει μπορούν να έχουν πάει με 20. Δηλαδή τι είναι αυτό, είναι κάποιο τρόπαιο, είναι κάποιος διαγωνισμός?
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω, τι να σου πω.
1: Δεν γι' αυτό με βλέπεις να διαολίζομαι, γιατί δεν τα γουστάρω αυτά καθόλου.
0: Δεν λαμβάνω μέρος στους διαγωνισμούς αυτούς.
1: Χαίρομαι.
0: Καταλαβες, είναι μια ιδέα και μισή.
1: Λοιπόν.
0: Δηλαδή κάθε μέρα και με διαφορετική που έλεγε ο άλλος. Τι είναι αυτό, δηλαδή υπάρχεις εσύ ως σαν τι δηλαδή είσαι? Καταλαβες. Και να τέλος πάνω, για λέγε.
1: Εγώ ήθελα άλλο ειδήσεις. Θέμα να συζητήσουμε για μία μελέτη η οποία δημοσιεύθηκε πρόσφατα και διαπίστωσε ότι η υπερβολική χρήση του κινητού από τους γονείς επηρεάζει αρνητικά την ψυχική υγεία και τη συναισθηματική ευημερία των εφήβων. Οι γονείς αποσπώνται συχνά από τα κινητά τους τηλέφωνα και οι έφηβοι μπορεί να αισθάνονται ότι τους αγνοούν, ότι δεν τους ακούν ή ότι είναι λιγότερο συναισθηματικά συνδεδεμένοι με την οικογένειά τους. Παιδιά, το βασικό είναι να αρχίσουν να ξυπνάνε οι γονείς και να κοιτάξουν τα παιδιά τους.
0: Μέχρι να ξυπνήσουν οι γονείς, θα έχει καταστραφεί ο κόσμος, άστο, ξέχασε το. Δεν το
1: και επίσης, επειδή τα παιδιά μιμούνται τους γονείς, εάν εμείς θέλουμε τα παιδιά μας να μην είναι κολλημένα στην οθόνη ενός κινητού, πρέπει εμείς να δώσουμε το παράδειγμα. Πρέπει αυτό που θα μιμηθούν, αυτό που θα τους δώσουμε να μιμηθούν, να είναι κάτι θετικό.
0: Κυρίες και κύριοι, τελείως τυχαία,

0: Τέλος για σήμερα, τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Αμέ.
0: Έτσι είχαμε και πολλή φιλοσοφία στο τέλος σήμερα, τι να σου πω τώρα.
1: Εντάξει, χρειάζεται.
0: Χρειάζεται και αυτό, μες στη ζέστη τώρα, καταλαβαίνετε, σε πειράζει η θερμοκρασία, ο ήλιος.
1: Τα λόγια του έτσι, παπά.
0: Τα λόγια του παπά που μπορεί να τον φιλήσει μια κουμπάρα, 31 ετών, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, θα τα πούμε και πάλι αύριο Τετάρτη, στο μέσο της εβδομάδας και 15 βέβαια, που είναι αύριο, δηλαδή στη μέση του καλοκαιριού ακριβώς.
1: Ακριβώς, πιο έτσι. Ακριβώς δείχνει.
0: Εβιβαλή ήταν εδώ, Κοσμάς και Δραμάδος επίσης, 22 ώρες δέρνουμε ραντεβού εδώ.
1: Βεβαίως, μέχρι τότε πολλά φιλιά από εμάς.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο Brent, κοντά στα 75 δολάρια το αργό. Εντός της εβδομάδας θα υπάρξει σαφής ενημέρωση από τα συναρμόδια Υπουργεία για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα, δήλωσε στο Earth News ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε ο Κώστας Μορφίδης από την Κεντρική Επιτροπή και από όλα τα κομματικά όργανα. Αδυνατό να υπηρετήσω τη δυστοπία του υπερτροφικού εγώ κάποιον, αναφέρει μεταξύ άλλων στη δήλωση παραίτησής του. Ξεκινά το έργο κατασκευής των κόμβων σε Νέα Ηρακλίτσα και Παλιό μετά την υπογραφή της σύμβασης του έργου μεταξύ του Αναδόχου και της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μετά από μια επιτυχημένη πορεία στην Αθήνα εδώ και 5 χρόνια, το «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» των Τάσου Ιορδανίδη και Θάλιας Ματίκα παρουσιάζεται και στην Καβάλα την 3η 14 Ιουλίου στο Φρούριο. Την Κυριακή 19 Ιουλίου η Μίδια στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων που αναβλήθηκε την Κυριακή λόγω της έντονης βροχόπτωσης.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Οι Πάνθυρες ενισχύουν την ομάδα με την Αμερικανίδα καλαθοσφαιρίστρια Καμίλ Χόμπι. Η 27χρονη Καμίλ με ύψος 1,89 έχει μια σπουδαία θητεία στο NCAA, όπου κατέκτησε 3 συνεχόμενους τίτλους με το North Carolina State.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός με μεταβλητούς ανέμους 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
5: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
4: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
5: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
4: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
5: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
4: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
5: Τηλέφωνο 25920062472.
4: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
6: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά. Είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
7: Έχεις ιδέα.
8: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό.
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς Δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
8: 6944-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
9: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
4: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
4: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεται για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
11: Πλας.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Ναι, είναι Τρίτη και είναι 14, οπότε μια χαρά.
2: Μια χαρά. Το γλιτώσαμε στο παρατρίχα, σου λέω.
1: Δοκάρι και out.
2: Δοκάρι και out.
1: Έχουμε και μουντιάλ, μην ξεχνάμε. Λοιπόν, γεια σας παιδιά. Δύο στην τιμή του ενός και σήμερα μαζί σας Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
2: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, τη διεύθυνση παραγωγής, και το δικό μας το κορίτσι, Βασιλεία Πέτρου.
1: Λοιπόν, δύο ώρες δικές μας. Φύγαμε.

0: Λοιπόν, νομίζω ότι το αξίζει αυτό το παιδί. Όχι μόνο επειδή είναι φοβερός μπαλαδόρος.
1: Γιατί είναι.
0: Ναι, είναι και καλό παιδί.
1: Έτσι λένε.
0: Είναι καλό παιδί, είναι καλός χαρακτήρας.
1: Συμπαθητικός.
0: Και αποφασίσανε κάποιοι λοιπόν παιδιά να του κάνουν ένα αγαλματάκι, ούτε λίγο το πολύ 26 μέτρα ύψος.
1: Τι αγαλματάκι, ναι, αυτό εσύ.
0: Με βάρος 70 τόνους. Ένα άγαλμα το οποίο στήθηκε προς τιμή του Λιόνελ Μέση. Έτσι. Και που είναι το άγαλμα που τον απεικονίζει.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι, ναι.
0: Ολόσωμο, παρακαλώ.
1: Ολόσωμος θα ήταν. Μην έχει καμιά μπάλα στα πόδια, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, στην πόλη Κουτράλκο,
1: ναι,
0: όπου όλο το κόστος καλύφθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Α, με 130 χιλιάρικα
1: κόστησε. Πολύ τον αγαπάνε.
0: Ναι, αλλά αυτός ο οποίος το έκανε, ο Άλντο Μπερόισα,
1: ναι,
0: πρώην σιδηροδρομικός τεχνικός.
1: Άκου τώρα.
0: Εντάξει, ο οποίος χρησιμοποίησε παλιές σωλήνες από πετρελαίου.
1: Άκου τώρα. Από αυτό το έκανε.
0: Αυτό το υλικό το έκανε όλο. Αν το δεις, είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Βέβαια, χρειάστηκε πάρα πολύ σκόπος για να φτιαχτούν οι λεπτομέρειες.
1: Και πόσο χρόνο θα χρειάστηκε.
0: Και μάλιστα, να φανταστείς ότι έχουν βάλει και ένα δίχτυ γύρω από το πρόσωπό του, μεταλλικό, γιατί να μην πηγαίνουν τα περιστέρια. Μην γελάς, καλέ. 26 μέτρα είναι. Πού θα πάει το πουλί.
1: Αυτό.
0: Άιντε καλά.
1: Δεν ξέρω πού θα πάει το πουλί. Εγώ ξέρω ότι εμείς τον θαυμάζουμε και τα περιστέρια τον κουτσουλάνε, ναι, ας πούμε.
0: Λοιπόν, εντάξει. Τώρα να μας πεις κάτι χρήσιμο.
1: Θα σας πω βεβαίως.
0: Για πες.
1: Και θα μιλήσω για σπουδές πληροφορικής και γραφιστικής που αλλού παρά στις ανώτερες σχολές Α, που προσφέρουν όχι μόνο update ακαδημαϊκό πρόγραμμα, αλλά και δυνατότητα online βασικό αυτό σπουδών και διαζώσεις φυσικά και με AI εργαλεία εκπαίδευσης.
0: Εντάξει, άγαλμα θα σου κάνουμε και σένα, ρε φίλε.
1: Η αλήθεια είναι ότι ένα μικρό μου χρειάζεται και εμένα.
0: Λοιπόν, πληροφορίες, παιδιά, 210-52-79-500, 210-41-20-714 ή ένα κλικάκι στο
1: www.iekalpha.gr.
0: Πιο γρήγορα, www.iekalpha.gr, καθαρίσατε.

0: Λοιπόν, εσύ το πιστεύεις?
1: Όχι.
0: Εγώ δεν το πιστεύω.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Όχι. Για πες.
1: Η Ατζελίνα Τζολί.
0: Μάστα.
1: Έδωσε μια συνέντευξη στο Yahoo Entertainment.
0: Την τελευταία από τις πολλές.
1: Για μια ταινία γαλλική. Μιλάει και γαλλικά κιόλας εκεί. Κουτίερ. Σε σκηνοθεσία της Αλίες Γουινοκούρ.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί λοιπόν αποκάλυψε.
0: Ναι.
1: Τώρα αποκάλυψε, είπε πάντως, ότι δεν έχει καμία σχέση, ερωτική εννοώ, από τότε που έληξε ο γάμος της με τον Μπραντ Πιτ. Είπαμε, αναντικατάστατος, αλλά όχι και έτσι. Και δήλωσε, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω βγει ραντεβού. Α,
0: ναι.
1: Δεν έχει βγει ραντεβού.
0: Ναι.
1: Άλλο αυτό. Δεν έχω βγει ραντεβού από τότε που χώρισα εδώ και μια δεκαετία. Οπότε, ναι, κατά κάποιο τρόπο έχω βγάλει από το μυαλό μου την προσωπική μου ζωή, αυτή την πλευρά. Και στο επίκεντρο της ζωής μου είναι τα παιδιά μου και η οικογένειά μου.
0: Μάλιστα. Άρα τι αλλάζει που λες άλλο αυτό? Άμα δεν έχει βγει ραντεβού, πώς έχει να κάνει σχέση?
1: Είσαι πολύ πίσω.
0: Α, και η Ατζελίνα.
1: Είσαι πολύ πίσω. Τέλος πάντων, όπως και να είναι, καλά να περνάει η γυναίκα, δεν μας αφορά.
0: Βεβαίως.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 6:30. Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στο χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
3: Έχεις ιδέα.
4: Τι είναι αυτό?
3: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
3: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
3: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
3: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
5: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
6: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
5: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
6: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
5: Auto Center Service.
6: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
5: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
6: Auto Center Service.
7: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
2: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
1: Καβάλα News
2: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News. Στους 102,8.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
9: Πλας.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Προηγουμένως λέγαμε για την πρώην.
1: Ναι, ναι.
0: Συνεχίζουμε λοιπόν τα...
1: Στην ίδια οικογένεια μένουμε.
0: Στους Brad Pitt, Angelina Jolie, πρώην βεβαίως οικογένεια. Και έχουμε νεότερα από τον Brad Pitt.
1: Για να δούμε.
0: Ο οποίος λέει, τέλος πάντων, έχει ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα για το μέλλον του με την Ινές Ντεραμόν.
1: Ωραία αυτή, μικρή.
0: Την ώρα λέει που τα παιδιά του από το γάμο του με την Τζολί του γυρίζουν την πλάτη, ο στενός κύκλος του Brad Pitt ασχολείται με το μέλλον του. Και έχουμε δημοσίευμα την Page 6.
1: Α.
0: Έρχεται λέει να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Ο Brad Pitt δεν έχει σκοπό να ανέβει ξανά τα σκαλιά της εκκλησίας.
1: Αυτό του είπε.
0: Μπουκάλα η Ινές. Ή τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει στενός του κύκλος. Είναι πολύ δεμένη, λέει η Ινές, με την οικογένειά του. Εντάξει. Όσο ζω, ελπίζω.
1: Ναι.
0: Την λατρεύουν και τη θεωρούν μέλος τους. Εντάξει, δεν τους πειράζει μέχρι στιγμής. Ωστόσο, λέει, ο ίδιος δεν έχει στα σχέδια το γάμο. Όλα αυτά για τον πρωταγωνιστή της Φόρμουλα 1, το οποίο εδέησα και το είδα προχθές.
1: Για πες.
0: Αμερικανιά.
1: Αμερικανιά.
0: Εντάξει, καλογυρισμένο, αλλά Αμερικανιά. Εντάξει.
1: Εμένα, ας μην με έχει στα σχέδιά του το γάμο, ας με έχει στα σχέδιά του τη διαθήκη. Δεν, ναι. Δεν θα φέρω αντίρρηση.
0: Εντάξει, θα το πω.

0: Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά σε αυτή τη χώρα.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει να κάνει, βέβαια, έχει να κάνει με ένα είδος τουρισμού που και σε αυτό είμαστε εμάς.
1: Είμαστε εμάς, αλλά δεν.
0: Χειμερινός τουρισμός, έτσι.
1: Απευθύνεσαι σε λάθος άνθρωπο.
0: Λοιπόν, η πολυτέλεια λέει στη φιλοξενία. Η νέα πολυτέλεια στη φιλοξενία είναι το δάσος, παιδιά.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Για πες, τι λένε τα κοιτάπια.
1: Από τη Σουηδία πάνω, ναι, έως το Βόρνιο κάτω.
0: Μάλιστα.
1: Ανοίγουν συνεχώς καινούργια καταλήμματα για εξειδικευμένες εμπειρίες ταξιδιού. Mm-hmm. Που έχουν να κάνουν με την άμεση επαφή με τη φύση, με το δάσος όμως.
0: Μάλιστα.
1: Φύση, έτσι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και αυτό που ενώνει όλα αυτά τα εγχειρήματα από βόρεια έως νότια, mm-hmm, είναι όχι μόνο η ανάγκη να παρατηρήσει κάποιος τη φύση, ναι, αλλά να ζήσει μέσα σε αυτή, μήπως και φύγει λίγο το στρες και η κορτιζόλη από τον οργανισμό. Κατάλαβες.
0: Μπορούν να συμμετάσχουν, λέει, σε επιστημονικές δραστηριότητες.
1: Βέβαια. Παρακολουθούν πουλιά, ζώα,
0: μαζί με ειδικούς. Έτσι.
1: Και έτσι η πολυτέλεια ορίζεται από την πρόσβαση σε ένα τόπο, την ησυχία, την απομόνωση και όχι τις πολυτελείς ανέσεις.
0: Μπράβο.
1: Και η εμφάνιση τέτοιων προτάσεων συνδέεται άμεσα με την αυξανόμενη αναζήτηση που έχουμε όλοι για ήσυχες, βιωματικές, να χαλαρώσουμε δηλαδή, να μας κοιτάνε, και λιγότερο προβλέψιμες ταξιδιωτικές εμπειρίες.
0: Σωστό. Και το ξαναλέω, εάν η Ελλάδα, παιδιά, γιατί ακόμα δόξα τω Θεώ έχουμε πολλά δάση, έτσι, δεν είναι ένας must προορισμός, τι να πω, εμείς τα λέμε.
1: Γιατί δεν το εκμεταλλευόμαστε.
0: Άντε, εγώ θα πάω να γίνω προπονητής.
1: Να πας να γίνεις. Δεν είναι σωστή εκμετάλλευση αυτή των ανώτερων σχολών Α.
0: Γιατί οι σπουδές προπονητικής, παιδιά, αθλητικών επαγγελμάτων, εκεί που είπε και η Άννα μας, σχολές Α, 7 συν 1 τόπο αθλήματα. Και από ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, πάντελ, κολύμβηση, βόλεϊ, κλασικό αθλητισμό, γυμναστική με βάρη, ελεύθερη γυμναστική, αερόμπιξ, όλα αυτά.
1: Άσε που μπορείς να εξασφαλίσεις και προνομιακά δίδακτρα, είτε καλώντας το 210-52-79-500.
0: Μάλιστα, ή ακόμη το 210-96-40-117.
1: Ή με ένα κλικ στο www.topa.gr. Έβγε.

Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει! Οι πληροφορίες έρχονται από ένα άρθρο του Sky. Ύστερα από δεκαετίες κυριαρχίας στην ηλεκτροπαραγωγή, ο Λιγνίτης έχει πλέον κλείσει τον κύκλο του. Αυτό, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΗ, δεν είναι απλώς ζήτημα ενεργειακής στρατηγικής ή περιβαλλοντικής πολιτικής, αλλά πρωτίστως οικονομική πραγματικότητα. Το κόστος των δικαιωμάτων ρήπων έχει αλλάξει οριστικά τους όρους του παιχνιδιού, καθιστώντας την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη μη ανταγωνιστική και δυνητικά ακριβή για τους καταναλωτές.

Επιπροσθέτως, η αυξημένη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα μειώνει τον χρόνο λειτουργίας των λιγνητικών μονάδων. Αυτό, σύμφωνα με τη ΔΕΗ, επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το ειδικό κόστος παραγωγής, καθώς όσο λιγότερο λειτουργούν οι μονάδες, τόσο ακριβότερη γίνεται η παραγόμενη ενέργεια. Το αφήγημα λοιπόν περί εθνικού καυσίμου συγκρούεται πλέον με τις προδιαγραφές που απαιτεί ένα σύγχρονο ενεργειακό σύστημα. Η επόμενη ημέρα πρέπει να προσανατολιστεί σε ένα νέο μείγμα καθαρής ενέργειας, αποθήκευσης, ευέλικτης παραγωγής, υδρογόνου και τεχνολογικών επενδύσεων.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο Brent, κοντά στα 75 δολάρια το αργό. Εντός της εβδομάδας θα υπάρξει σαφής ενημέρωση από τα συναρμόδια Υπουργεία για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα, δήλωσε στο Earth News ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε ο Κώστας Μορφίδης από την Κεντρική Επιτροπή και από όλα τα κομματικά όργανα. Αδυνατό να υπηρετήσω τη δυστοπία του υπερτροφικού εγώ κάποιον, αναφέρει μεταξύ άλλων στη δήλωση παραίτησής του. Ξεκινά το έργο κατασκευής των κόμβων σε Νέα Ηρακλίτσα και Παλιό μετά την υπογραφή της σύμβασης του έργου μεταξύ του Αναδόχου και της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μετά από μια επιτυχημένη πορεία στην Αθήνα εδώ και 5 χρόνια, το «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» των Τάσου Ιορδανίδη και Θάλιας Ματίκα παρουσιάζεται και στην Καβάλα την 3η 14 Ιουλίου στο Φρούριο. Την Κυριακή 19 Ιουλίου η Μίδια στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων που αναβλήθηκε την Κυριακή λόγω της έντονης βροχόπτωσης.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Οι Πάνθυρες ενισχύουν την ομάδα με την Αμερικανίδα καλαθοσφαιρίστρια Καμίλ Χόμπι. Η 27χρονη Καμίλ με ύψος 1,89 έχει μια σπουδαία θητεία στο NCAA όπου κατέκτησε 3 συνεχόμενους τίτλους με το North Carolina State.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός με μεταβλητούς ανέμους 3 έως 4 από 4. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systic Ball συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Systic Ball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Honda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
9: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
10: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
11: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
12: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
13: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
14: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
15: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
16: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
17: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
18: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
19: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
20: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
21: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
22: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
23: Τηλέφωνο 2592062472.
24: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
25: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
26: Plus.
27: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
26: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
27: Δηλαδή?
26: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
27: Plus.
26: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
28: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είσαι πάλι.
1: Τι να κάνω, ρε παιδί μου. Οι κακές συνήθειες αποβάλλονται γρήγορα, δεν το ξέρεις αυτό. Λοιπόν, γεια σας παιδιά, για δεύτερη ώρα σήμερα, Τρίτη 14 Ιουλίου. Δύο στην τιμή του ενός, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξενόπουλος.
0: Και μαζί μας, όπως πάντα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, το κορίτσι μας, Βασιλεία Πέτρου.
1: Λοιπόν, πάμε.

0: Τι λες ρε παιδί μου, έγινε αυτό το 2003.
1: Το 2003 έγινε
0: 14
1: αυτό.
0: Ιουλίου.
1: Μάλιστα. Έφυγε από τη ζωή ο Κομπάη Σεγκούντο.
0: Μάλιστα.
1: Σε πολλούς μπορεί να μην λέει τίποτα το όνομα, αλλά είναι το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Φρανσίσκο Ρεπιλάδο, ενός Κουβάνου κιθαριστή και συνθέτη, ο οποίος απέκτησε τρομερή φήμη το 1997 όταν βγήκε το άλμπουμ Buena Vista Social Club, το οποίο είχε τόσο πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, πήρε τόσα γκράμι που έγινε και ταινία.
0: Α, τι λες.
1: Την είχα δει.
0: Την είχες δει.
1: Βεβαίως, και έπαιζε και μέσα ο Κομπάη Σεγκούντο.
0: Μάλιστα.
1: Υπερήλικας τότε, για να καταλάβεις.
0: Έπαιζε στην ταινία μέσα.
1: Έπαιζε στην ταινία μέσα, όχι έξω.
0: Στην αίθουσα μέσα πώς ήταν.
1: Τι εννοείς? Όχι, Τίγκα δεν ήταν εσύ, αλλά ήταν ωραία ταινία.
0: Το θυμάσαι,
1: Το θυμάμαι.
0: Λοιπόν, τώρα να σου πω κάτι άλλο έτσι πολύ ωραίο και attractive που λέμε στα αρχαία ελληνικά.
1: Θα το θυμάμαι.
0: Σπουδές τουριστικών επαγγελμάτων στις ανώτερες σχολές Α.
1: Θα το θυμάμαι.
0: Με το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα τουριστικών επαγγελμάτων, με AI εργαλεία και συμβόλαιο εργασίας με την SWOT Hospitality, η οποία στην Ελλάδα κάνει πολλά πράγματα από ό,τι διαβάζω, έτσι.
1: Μπράβο.
0: Για πες.
1: Και μπορεί κάποιος να κάνει την εγγραφή του είτε καλώντας το 9640117 για γλυφάδα,
0: ή ακόμη το
1: 5279500 για την Αθήνα.
0: Μάλιστα. Ή www.eekalfa.gr.
1: Αυτό να λες εσύ, το λες καλύτερα.

0: Τι θα φάμε απόψε?
1: Λίγο Chinese το βλέπω.
0: Όχι, να σου πω κάτι. Έκανες χθες μπιφτέκια με ρύζι.
1: Έκανα.
0: Τα μπιφτέκια μείνανε, γίνανε άφαντα.
1: Α, μην το συζητάμε.
0: Το ρυζάκι έμεινε.
1: Ναι, τώρα.
0: Τι να κάνετε λοιπόν με περισσευόμενο ρύζι για απόψε, παιδιά?
1: Τι να κάνω?
0: Ένα αυγό ποσέ. Πες μου το ποσέ τι είναι.
1: Το ποσέ είναι το αυγό που έχει πέφτει μέσα σε βρασμένο νερό αντί για λάδι.
0: Ναι.
1: Και μένει ένα λεπτό, ενάμιση και το βγάζεις.
0: Και είναι σαν μάτι.
1: Μπράβο, είναι σαν μάτι.
0: Λοιπόν. Μαγειρεμένο περισσευούμενο ρύζι, αυγό ποσέ, σπανάκι φρέσκο, σουσάμι,
1: ναι,
0: ακούω, και σόγια σος. Πώς το βρίσκεις?
1: Το βρίσκω σούπερ. Επίσης θέλω να πω ότι ακόμα και αν δεν έχει κάποιος σπανάκι φρέσκο,
0: ναι,
1: εάν το βγάλει από την κατάψυξη, το βάλει σε ένα τηγανάκι και το σοτάρει ένα λεπτό,
0: μέσα,
1: κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά, απλώς δεν φαίνεται τόσο ωραίο.
0: Τέλεια.
1: Ναι, τα πάμε και αυτά.

0: Καβάλα Νιού 102,8.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Systicball συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Systicball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikballkouros.gr.
4: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
5: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
6: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
7: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
6: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
8: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
9: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή
13: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
12: Plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
14: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, αυτή κατά ένα κομμάτι έχει μοιάσει στο χαρακτήρα του πατέρα της, ο οποίος ήταν έτσι αντισυμβατικός τύπος.
1: Και η μάνα επαναστάτρια όμως.
0: Ναι. Και μιλάμε βέβαια για την Ζόε Κράβιτς, η οποία, μπράβο, της είπε μια πολύ μεγάλη αλήθεια στη Vogue που κυκλοφόρησε το προηγούμενο τεύχος.
1: Στα 30 της βέβαια την είπα αυτή την αλήθεια.
0: Το είπε ξερά, είτε κάνεις μπότοξ είτε όχι θα γεράσεις. Έτσι.
1: Πληγή στα στήθια τώρα, έτσι, μισές τιμήσισαν.
0: Ναι, η ηθοποιός και σκηνοθέτης δεν στάθηκε απέναντι στα ενέσιμα, ούτε τα δαιμονοποίησε. Αλλά μίλησε με ειλικρίνεια για μια πραγματικότητα που οι περισσότεροι ξεχνάμε, επηρεαζόμενοι από τον θόρυβο των social media και των εξειδανικευμένων εικόνων. Μπράβο της. Τι είπε λοιπόν? Καμιά θεραπεία, κανένα ενέσιμο και καμία κρέμα δεν μπορεί να σταματήσει τη φυσική πορεία της ζωής. Μπορεί να αλλάξει την όψη μας, όχι όμως και το γεγονός ότι μεγαλώνουμε.
1: Με εκεί κρύβονται όλα.
0: Αυτά είπε η κόρη του Λένι Κράβιτς και της Λίζα Μπονέ.
1: Σε 30 χρόνια που θα είναι 60, ναι, να μας το ξαναπεί στο εξώφυλλο της Vogue, να της βγάλω το καπέλο.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί που θα
0: να
1: είμαι.
0: Το δω και να μην το πιστέψω. Έτσι. How

0: Λοιπόν, πριν πάμε σε αυτό που περιμένεις, και πιστεύω πολλές και πολλοί φίλοι κάθε μέρα περιμένουν έτσι για το τελευταίο
1: ο
0: τραγούδι.
1: Ο καλύτερος τρόπος.
0: Να πούμε κάτι έτσι πολύ χρήσιμο.
1: Να το πούμε.
0: Για τα ΙΕΚ Α, έτσι, η μεγαλύτερη σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, που έχει ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών, κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης. Πολύ χρήσιμο, έτσι.
1: Πολύ χρήσιμο και πολύ απλό να μάθεις περισσότερες πληροφορίες, καθώς μπορείς να πάρεις το 210-5279-500 για την Αθήνα.
0: Ή ακόμη το 210-96-40-117 για Γλυφάδα.
1: Ή ένα κλικ στο www.ekalpha.gr. Με κοιτάς με στα μάτια, έτσι.
0: Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όχι μόνο επειδή ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία και βεβαίως καλοκαίρι, καρά καλοκαίρι θα έλεγα, το 1979. Θα σου εξηγήσω όμως γιατί θεωρείται σημαντικό αυτό το τραγούδι και είναι, πρόσεξε, το νούμερο ένα τραγούδι στη λίστα του Rolling Stones.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τυχαίο.
1: Σωστό.
0: Για τα πιο αγαπημένα δημοφιλή summer songs. Το Rolling Stone το έχει νούμερο ένα αυτό το τραγούδι.
1: Και πολύ σωστά κάνει. Λοιπόν, δεν με βλέπουν, αλλά κουνιέμαι τώρα εγώ.
0: Έτσι. Είναι το Good Times των Sick, γυναικείο συγκρότημα, τη θυμάσαι. Ξεζαλωτικό τελείως. Καλοκαίρι του 1979 και από τότε αποτελεί βασικό κομμάτι κάθε καλοκαιριού.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, έχει να κάνει με το να χαλαρώνει σε καυτές νύχτες. Λέει περίπου 10 παρατέταρτο, εκεί ξεκινάει το όλο έτσι πράγμα. Ναι. Θεωρείται, εδώ είναι το σοβαρό.
1: Έχει και στίχο τέτοιο νομίζω.
0: Ναι, ναι, ναι. Θεωρείται το τραγούδι έμπνευση για τη μετέπειτα πρώτη επιτυχία, κάπου εκεί ρυθμικά βασίστηκε.
1: Ναι.
0: Βασίστηκαν οι Sugar Hill Gang και έγραψαν το Rapper's Delight.
1: Α, θα είχαν τραβήξει καμιά λούπα
0: το
1: από
0: οποίο
1: εκεί.
0: Θεωρείται το πρώτο hip hop κομμάτι, έτσι.
1: Αυτό είναι, από την πρωτιά στην πρωτιά.
0: Έτσι. Και πάνω σε αυτό επίσης έχουν βασιστεί πάρα πολλά επόμενα καλοκαιρινά τραγούδια, περισσότερο από κάθε άλλο. Δηλαδή αυτό το τραγούδι των Sick,
1: ναι,
0: εντάξει, είναι ρε παιδί μου έμπνευση για πολλούς και για πολλές.
1: Είναι να πατάρουμε τώρα βάλει το κομμάτι τώρα.
0: Good Times, πάμε.

0: Μας έφτιαξες το κέφι τώρα και θα μας πεις να φύγουμε.
1: Χαίρετε, Δήμο, καλοκαίρι. Ναι,
0: αυτά φτιά... είναι.
1: Λοιπόν, ευτυχώς που το μπουκαλάκι μας έφερε σήμερα δεν είναι τρίπιο.
0: Δεν είναι τρίπιο.
1: Να γεμίσει το, νερό, το στούντιο με νερό. Τι γλιτώσαμε.
0: Τι γλιτώσαν για σήμερα.
1: Έτσι. Τελειώσαμε λοιπόν. Φίλες και φίλοι, 2 ώρες πέρασαν και σήμερα. 2 στην τιμή του ενός με
0: Ηλία Ξινόπουλο και Άννα Κουβαρά.
1: Και τον Κώστα Γεωργακόπουλο στην παραγωγή.
0: Και το κορίτσι μας, τη Βασιλεία Πέτρου μαζί μας.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια μέρα για την όμορφη παρέα. Φιλιά.
0: Να είστε όλοι καλά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο Brent, κοντά στα 75 δολάρια το αργό. Εντός της εβδομάδας θα υπάρξει σαφής ενημέρωση από τα συναρμόδια Υπουργεία για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα, δήλωσε στο Earth News ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε ο Κώστας Μορφίδης από την Κεντρική Επιτροπή και από όλα τα κομματικά όργανα. Αδυνατό να υπηρετήσω τη δυστοπία του υπερτροφικού εγώ κάποιον, αναφέρει μεταξύ άλλων στη δήλωση παραίτησής του. Ξεκινά το έργο κατασκευής των κόμβων σε Νέα Ηρακλίτσα και Παλιό μετά την υπογραφή της σύμβασης του έργου μεταξύ του Αναδόχου και της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μετά από μια επιτυχημένη πορεία στην Αθήνα εδώ και 5 χρόνια, το «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» τον Τάσου Ιορδανίδη και Θάλιας Ματίκα παρουσιάζεται και στην Καβάλα την 3η 14 Ιουλίου στο Φρούριο. Την Κυριακή 19 Ιουλίου η Μύδια στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων που αναβλήθηκε την Κυριακή λόγω της έντονης βροχόπτωσης.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Οι Πάνθυρες ενισχύουν την ομάδα με την Αμερικανίδα καλαθοσφαιρίστρια Καμίλ Χόμπι. Η 27χρονη Καμίλ με ύψος 1,89 έχει μια σπουδαία θητεία στο NCAA όπου κατέκτησε 3 συνεχόμενους τίτλους με το North Carolina State.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός με μεταβλητούς ανέμους 3 έως 4 από 4. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Instinct Ball συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Instinct Ball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.instinctballkouros.gr.
6: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
9: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
10: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
9: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
11: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
12: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
11: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
12: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
11: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
12: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
11: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
12: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
11: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
12: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
11: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
12: Τηλέφωνο 2592062472.
11: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
13: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
14: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
15: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
16: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
17: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή... Dot. Coffee and more.
3: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και... να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
4: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
3: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Cherry Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Cherry Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
8: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
9: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
10: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
11: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2593-062-190.
12: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
13: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
14: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
15: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
14: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
15: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
14: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
15: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
16: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
17: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
16: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
17: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
16: Auto Center Service.
17: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
16: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
17: Auto Center Service.
13: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο Brent, κοντά στα 75 δολάρια το αργό. Εντός της εβδομάδας θα υπάρξει σαφής ενημέρωση από τα συναρμόδια Υπουργεία για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα, δήλωσε στο Earth News ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε ο Κώστας Μορφίδης από την Κεντρική Επιτροπή και από όλα τα κομματικά όργανα. Αδυνατό να υπηρετήσω τη δυστοπία του υπερτροφικού εγώ κάποιον, αναφέρει μεταξύ άλλων στη δήλωση παραίτησής του. Ξεκινά το έργο κατασκευής των κόμβων σε Νέα Ηρακλίτσα και Παλιό μετά την υπογραφή της σύμβασης του έργου μεταξύ του Αναδόχου και της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μετά από μια επιτυχημένη πορεία στην Αθήνα εδώ και 5 χρόνια, το «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» των Τάσου Ιορδανίδη και Θάλιας Ματίκα παρουσιάζεται και στην Καβάλα την 3η 14 Ιουλίου στο Φρούριο. Την Κυριακή 19 Ιουλίου η Μίδια στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων που αναβλήθηκε την Κυριακή λόγω της έντονης βροχόπτωσης.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Οι Πάνθυρες ενισχύουν την ομάδα με την Αμερικανίδα καλαθοσφαιρίστρια Καμίλ Χόμπι. Η 27χρονη Καμίλ με ύψος 1,89 έχει μια σπουδαία θητεία στο NCAA όπου κατέκτησε 3 συνεχόμενους τίτλους με το North Carolina State.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός με μεταβλητούς ανέμους 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
8: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
3: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510 83 0703 και στο www.pirinas.edu.gr.
1: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
0: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
9: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
0: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
9: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
0: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
9: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
0: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
9: Τηλέφωνο 25920 62 472.
0: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
10: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
11: Coffee Press.
10: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
12: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
0: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
12: Τηλέφωνο 251-051-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
13: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
3: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
4: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
4: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
4: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
9: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
10: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
11: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
10: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
11: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
10: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
11: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
10: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
12: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930 62 190.
13: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Νέα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα. Σε αποστολή 5 ωρών χτυπήθηκαν σε δυτική στόχη σε διάφορες πόλεις και λιμάνια στο νότιο Ιράν. Ακολούθησαν και πάλι αντίπεινα από τους φρουρούς της Επανάστασης με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία και τον Μπαχρέιν. Σε αυτές τις συνθήκες, οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν κατά 2%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων. Στα 84,98 δολάρια το βαρέλι έκλεισε η τιμή του Brent. Νέα διάσταση στην υπόθεση των υποκλοπών δίνει αγωγή του ιδρυτή της Ιντελέξα, Τάλ Ντίλιαν, σε Ισραηλινό δικαστήριο. Με την αγωγή στρέφεται κατά θύματος των τηλεφωνικών υποκλοπών, ζητώντας αποζημίωση για συκοφαντική δυσφήμιση. Όπως γνωστοποίησε ο δικηγόρος των θυμάτων Ζαχαρίας Κεσές, ο Ντίλιαν δηλώνει για πρώτη φορά εγγράφως ότι πούλησε νόμιμα το λογισμικό Predator στις ελληνικές αρχές. Αρνείται ωστόσο οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομες παρακολουθήσεις. Την άμεση παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζητά το Πασόκ να διερευνηθούν οι σχετικοί σχετισμοί του Τάλ Ντίλιαν και να αναζητηθούν τα έγγραφα που επικαλείται ως συμφωνητικά πώλησης, τονίζεται στην ανακοίνωση του κόμματος. Κινηματογραφική σύλληψη ενός άνδρα και μιας γυναίκας ελληνικής καταγωγής χτες το απόγευμα στο Φάληρο της Καβάλας. Περιπολικά και μηχανές της Δίας έκλεισαν το δρόμο και εγκλώβησαν το όχημα μπροστά στα έκπληκτα μάτια των περαστικών. Το ζευγάρι είχε αποπειρωθεί νωρίτερα να αποσπάσει χρήματα και τη μαλφή από κάτοικο της περιοχής με άγνωστη συνεργό να παριστάνει τηλεφωνικά την υπάλληλο του ΔΔΕ. Από σήμερα τίθεται σε ισχύ το νέο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων στην αγορά της Καβάλας με αφορμή την έναρξη των θερινών εκπτώσεων. Με απόφαση του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας και φέτος τα καταστήματα θα λειτουργούν τα απογεύματα της Τρίτης, της Πέμπτης και της Παρασκευής από τις 6.30 έως τις 9 το βράδυ. Το Σωματείο Υπαλλήλων του Δήμου Παγκαίου εξασφάλισε 15% έκπτωση σε όλα τα καταστήματα Σκλαρής για τους εργαζομένους του Δήμου και τις οικογένειές τους. Μετά από μια πετυχημένη πορεία στην Αθήνα εδώ και 5 χρόνια, το «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» τον Τάσο Ιορδανίδη και Θάλιας Ματίκα παρουσιάζεται σήμερα στην Καβάλα στις 9 το βράδυ στο Φρούριο. Την Κυριακή 19 Ιουλίου η Μίδια στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων, η παράσταση που αναπλήθηκε την Κυριακή λόγω της έντονης βροχόπτωσης.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
7: Ζαχαρόνης Κλιματιστικό. Πρώτα, Pass Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον, έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρόνης Κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
8: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
9: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
10: Coffee Press.
9: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
11: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
12: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
13: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
14: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
15: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
16: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
17: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
18: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
19: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
20: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
21: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
22: Τηλέφωνο 2592062472.
23: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
24: Έχεις ιδέα?
25: Τι είναι αυτό?
24: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
25: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
24: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
25: Πρώτη φορά το ακούω.
24: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
25: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
24: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
25: 6944-577-386.
24: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
25: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας. Και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-3217-777 και στο Viber για τα γραπτά σας μηνύματα στο 6985-870-059. Λοιπόν, για πάμε να δούμε την επικαιρότητα, η οποία δυστυχώς είναι αμήλικτη και δεν μπορεί να ξεφύγει από κάποια θέματα που τουλάχιστον για τη δική μας κρίση είναι περισσότερο σημαντικά από το αν ή όχι ο Άδωνης παίζει το λαγό του Σαμαρά και όλα αυτά τα οποία θα τα πούμε. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό που έτσι με οργή το λέω, γιατί αυτό δείχνει πάρα πολλά πράγματα, να τα πιάσουμε με τη σειρά. Είδαμε χθες με αφορμή αυτόν το φρικτό θάνατο ενός του 20χρονου Θοδωρή στο Άργος, είδαμε το δήμαρχο του Άργους, το Γιάννη Μαλτέζο, να παρέχει πλήρη στήριξη στους αστυνομικούς που πυροβόλησαν τον 20χρονο. Τι είπε ο άνθρωπος, ο αθεόφηβος, ότι ήταν οικογενειάρχες άνθρωποι και ότι έπρεπε, ας πούμε, ήταν υπεράνω κάθε υποψίας, δεν πήγαν για να σκοτώσουν, ότι ήταν ηθικά και νομικά η υπόθεση, μοιάζει περιττή και γεννά την εύλογη υποψία, λέει, ότι η μεγάλη δημοσιότητα βάρινε την κρίση των δικαστών, γιατί αποφάσισαν να προφυλακίσουν τους δύο δράστες, λοιπόν, και ότι αποφάνθηκε βαρύγδουπα ο δήμαρχος ότι δεν μπορεί η δικαιοσύνη να αποδίδεται με μηντιακούς όρους. Προσέξτε τώρα, πάμε παραπέρα. Έριξε και ευθύνες στη μητέρα του 20χρονου, γιατί αφού ήξερε, λέει, το πρόβλημα που είχε το παιδί, πώς τον άφηνε και κυκλοφορούσε με κίνδυνο να πάρει στο λαιμό του κάποιους ανθρώπους. Καταλάβατε αυτό? Ας κρατήσουμε το τελευταίο. Στο μεταξύ βγήκε και η βαλιστική έρευνα, έτσι, πέραν από τις 21 σφαίρες που έπεσαν, βγήκε και διαπιστώθηκε ότι ήταν ευθεία η βολή, την έφαγε στο δόξα πατρί που λέμε. Και μάλιστα έχοντας βγει από το αυτοκίνητο για να διαφύγει το συγκεκριμένο παλικάρι. 21 πυροβολισμούς. Να φύγει και να βγει. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Ας κρατήσουμε τις ευθύνες που είχε αυτό το σημείο που είχε η μητέρα του. Κατά αυτόν, το δήμαρχο του Άργους, αυτό το γαλάζιο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, έτσι. Αυτός λοιπόν, ο συγκεκριμένος, τι μας είπε? Ότι έχει σημασία σήμερα η ευγονική. Δηλαδή όποιος δεν είναι αρτιμελής, όποιος δεν είναι υγιής και ευρωστός, πρέπει ή να κλείνεται στο σπίτι του ή σε ιδρύματα ή στη φυλακή. Ξέρετε ποιος την εφάρμοσε αυτή τη θεωρία? Και την είδαμε. Κάτι θα έχετε ακούσει για τους Ναζί, που ακριβώς αυτό έκαναν. Μάζευαν τα Γερμανόπουλα, τα οποία δεν ήταν ακριβώς αυτά, και ξεσηκώθηκε μεγάλος σάλος στη Γερμανία τότε. Ακόμα και η επίσημη εκκλησία είχε ξεσηκωθεί για αυτή την πρακτική. Εξαφανίσανε χιλιάδες παιδιά, τα οποία τα εξαφανίσαν από προσώπου γης. Αυτή τη θεωρία, την ευγονική, μας διδάσκει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν, για να μην πιάσουμε τα υπόλοιπα, ενώ θα έπρεπε να τον διαγράψουν αυθορή και παραχρήμα, που τόλμησε να εξτομίσει τέτοια πράγματα και να τον αφήσουν να πάει με τα σταγονίδια των Ναζί και όλους αυτούς τους ρατσιστές και τους ακραίους να κάνει παρέα και να στείλουν, ας πούμε, στο μυαλό τους όλα αυτά τα οποία διεργάζονται. Αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν ακόμα δεν τον έχει διαγράψει η Νέα Δημοκρατία, άχνα δεν έχει βγάλει. Είναι ακριβώς αυτόν για τον οποίο, ένας από αυτούς για τους οποίους καμάρωνε και έλεγε όλη η Ελλάδα είναι μπλε. Αυτή είναι η μπλε Ελλάδα. Για να το πιάσουμε, γιατί δεν υπάρχει μόνο το αίτιο, υπάρχει και το αιτιατό. Να ψάχνουμε λοιπόν να δούμε πού είναι η μήτρα μέσα από την οποία γεννιόνται τέτοια φαινόμενα. Πάμε λοιπόν παραπέρα για να δούμε. Είδαμε με περισσή υποκρισία το θέμα αυτό, το οποίο προσπάθησε να το καλύψει ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος τι μας είπε λοιπόν, ότι οι αστυνομικοί δεν είναι για να σκοτώνουν ανθρώπους και να σκοτώνουν παιδιά, είναι για να προστατεύουν τους ανθρώπους, και νομίζει ότι το κάλυψε. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης λοιπόν, ο οποίος εν πάση περιπτώσει αυτό που είπε δεν ανέδειξε το πραγματικό πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, πώς λειτουργεί η αστυνομία σε αυτή την αστική δημοκρατία την οποία έχουμε και λέμε ότι έχουμε και υπερασπιζόμαστε με νύχια και με δόντια, γιατί αυτή η αστική δημοκρατία τους παρέχει το δικαίωμα στη νόμιμη βία. Είναι θεσπισμένο αυτό στην αστυνομία. Προσέξτε όμως, είναι ο ίδιος ο υπουργός, ο οποίος εδώ και 6 χρόνια έχει εξαγγείλει ότι οι αστυνομικοί, για να προστατεύονται οι ίδιοι αλλά και για να προστατεύονται και οι πολίτες, θα φέρουν μαζί τους κάμερες. Είδατε κάμερες εσείς? Δεν υπάρχουν κάμερες. Βεβαίως, για να θυμηθούμε κάποιους άλλους, υπήρχαν σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, υπήρχαν κάμερες στο λιμενικό, στην Πύλο και δεξιά, οι οποίες ο του θαύματος ήταν κλεισμένες όταν συνέβηκαν εκείνα. Δηλαδή, οι κάμερες εκείνες που υπήρχαν για τους μετανάστες και για τους πρόσφυγες που μπαίνανε στα σαπιοκάραβα, που βυθίστηκαν και που έγιναν από αυτά που γίνανται, δεν φωτιστήκαμε, διότι αυτοί που τις έφεραν τις κάμερες τις είχαν κλειστές για κάποιο λόγο και δεν μάθαμε. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα βήμα το οποίο πριν 6 χρόνια μας είπαν ότι θα μπουν κάμερες. Κάμερες δεν μπήκαν ακόμα. Εδώ λοιπόν, για να κλείνει αυτή η ιστορία, οι ευθύνες είναι τεράστιες. Αλλά το σημαντικότερο είναι η αντίληψη με την οποία εμφορούνται διάφοροι που κατέχουν και δημόσια αξιώματα και τα οποία προσπαθούν να τα μεταφέρουν ως κανονική αντίληψη στην κοινωνία. Δεν θέλω να μιλήσουμε άλλο για αυτό τον εμετό και για αυτή την αντίληψη, γιατί είναι, πώς να το πω τώρα, νιώθω ότι μολύνομαι μόνο που μεταφέρω αυτή την αντίληψη. Είναι ντροπή για αυτούς που τους αγκαλιάζουν και τους έχουν, και για αυτούς που τους επιδοκιμάζουν και τους εκλέγουν σε δημόσια αξιώματα. Πάμε λοιπόν να φύγουμε από αυτό τον εμετό. Το αναδείξαμε από την πρώτη στιγμή εδώ, από αυτό το σταθμό, όταν όλοι σιωπούσαν, ακόμα και τα μηντιακά ιδρύματα τα οποία είναι κανονικά ελεγχόμενα από αυτό το σύστημα και υιοθετούν άκρητα όλες τις απόψεις που τους μεταφέρει το Υπουργείο Προστασίας και η κυβέρνηση. Δεν μπαίνουν στον κόπο να ελέγξουν, να δούνε την κατάσταση. Δεν είπανε στον κόσμο ότι το παιδί αυτό είχε φύγει από ότι είχε βγει από το αυτοκίνητο και αβοήθητο έτρεχε και 2 μαντραχαλάδες με πιστόλια το κυνηγούσανε και το σκοτώσανε ψυχρό. Αυτά όλα τα είδα. Μόλις έγινε νεκρός, ούτε ο Πρωθυπουργός είχε λόγο να πει για το συγκεκριμένο επεισόδιο. Μας είπε για τις επιτυχίες τις οποίες έχει η αστυνομία στην υπόθεση της Μαρφίν, στην υπόθεση των Γκαζακίων και όλα αυτά τα οποία ζήσαμε. Λοιπόν, επειδή η υπόθεση της Μαρφίν αρχίζει τώρα να αναπτύσσεται και λοιπά, άκουσα με πολύ ενδιαφέρον και τους συνηγόρους αλλά και διάφορους φορείς ότι η υπόθεση αυτή δεν είναι δεμένη νομικά. Δηλαδή, δεν έχει αποδειχθεί σε καμία περίπτωση ότι όλα αυτά τα πράγματα στέκονται σε ένα νομικό κανονικό δικαστήριο. Εγώ δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι κάνανε αυτά τη δολοφονία και κάψανε ζωντανούς 3 ανθρώπους μέσα. Είναι έγκλημα συζητητή. πριν 16 χρόνια, αλλά όλο αυτό το οποίο κατασκευάζουν αυτή τη στιγμή, πώς να το πω, αμφισβητείται με κάθε τρόπο. Μένει να δούμε. Παρόλα αυτά έσπευσε ο Πρωθυπουργός να το χαιρετήσει. Καλά έκανε. Αλλά μιας και μας το υπενθύμισε έτσι τώρα σχετικά έτσι γύρω από αυτά, μας το υπενθύμισε το θέμα αυτό ένας ακροατής μας. Πρωί-πρωί λέει, ρε παιδιά, αυτή η υπόθεση του Αβραμόπουλου πού βρίσκεται? Ασχολείται κανένας μαζί του? Υπάρχει κάποιος δηλαδή που μπορεί να μας πει τι έγινε το ένταλμα το οποίο εστάλει από τις ευρωπαϊκές, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τη σύλληψή του? Η κυβέρνηση ή εδώ τα ελληνικά εδώ δεδομένα δικαστήρια ασχολούνται με την περίπτωση του συγκεκριμένου? Το επισημαίνω απλά. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Έχει εξαφανιστεί. Δεν το βλέπετε προφανώς ούτε και στα μίντια. Και τι βλέπουμε λοιπόν? Βλέπουμε όμως κάτι άλλο. Βλέπουμε ότι η υπόθεση των υποκλοπών συνεχίζει να απασχολεί την κοινωνία και να βγαίνουν καινούργια στοιχεία τα οποία επίσης είναι αδιάφορα για τις εδώ αρχές. Η υπόθεση λοιπόν δεν έχει κλείσει. Θέλετε τα καινούργια στοιχεία που βγήκαν από αυτά που μας είπε ως άλλος Μακιαβέλη ο Δημητριάδης χθες, προχτές που μίλησε στο συνάδελφο στο Θανάση Λάλα? Είπε απίθανα πράγματα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Υπάρχει και μία υπόθεση η οποία έσκασε στο δικαστήριο του Ισραήλ και ήταν μία μήνυση που έκανε ο επικεφαλής της Συντελέξα, ο Ταλ Ντίλιαν, εις βάρος του συναδέλφου μας για δυσφήμιση και για συκοφαντία, εις βάρος του συναδέλφου μας του Κουκάκη. Και τι λέει εκεί λοιπόν στο δικαστήριο? Γιατί τον ρωτήσανε εκεί οι δικαστές, ή ο ίδιος θεώρησε ότι έτσι πρέπει να υποστηρίξει με καλύτερο τρόπο την μήνυσή του και την αγωγή του απέναντι σε αυτόν που τον θεωρεί ότι τον συκοφάντησε. Τι είπε εκεί λοιπόν? Είπε ότι εγώ πούλησα νόμιμα στις ελληνικές κρατικές αρχές το συγκεκριμένο προϊόν, το λογισμικό. Από εκεί και πέρα, το πώς το χειρίστηκαν αυτοί εγώ δεν ξέρω. Ωστόσο, εγώ το πούλησα, το ονόμασε με ονοματεπώνυμο, κανονικά. Αν υπήρχε, γιατί μέχρι τώρα υπήρχε, θεωρούσανε, εντάξει, όλοι καταλαβαίναμε βεβαίως ότι έτσι ήταν. Τι είχε πει, γιατί στο Μέγκα τότε που έκανε την πρώτη δήλωση, ότι εγώ το προϊόν το πουλάω σε κρατικές υπηρεσίες. Όλοι καταλάβαμε σε ποιες κρατικές υπηρεσίες το πουλάει, αλλά η κυβέρνηση έλεγε δεν λέει, δεν έχει ονοματίσει. Τώρα το ονομάτισε κιόλας, στις ελληνικές κρατικές αρχές, μας είπε ο Ταλ Ντίλιαν. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο ανοίγει και ξανανοίγει από μόνο του. Σειραίουν συνεχώς στοιχεία καινούρια. Ωστόσο, οι εδώ αρχές και, και τα δικαστήρια της χώρας έχουν αποφασίσει να αρχιοθετήσουν. Παιδιά, με συγχωρείτε, ο Δημητριάδης, πέραν του κινησμού και της ομότητας με την οποία αποκάλυψε το κουστούμι της εξουσίας και πώς το αντιλαμβάνονται αυτοί, είπε πράγματα, είπε ότι εγώ πήρα την ευθύνη για να προστατεύσω το αφεντικό. Άρα κάτι έγινε. Κάτι έγινε. Δηλαδή ομολόγησε την όλη διαδικασία η οποία στήθηκε. Αυτό δηλαδή που ήταν το, αν θέλουμε, το τυπικά ζητούμενο. Και δεν υπάρχει ένα δικαστήριο σε αυτή τη χώρα να τον φωνάξει αυτεπάγγελτα. Τι με ενδιαφέρει και ποιον ενδιαφέρει η ομερτά την οποία επικαλείται ο συγκεκριμένος άνθρωπος? Το δικαίωμα της σιωπής. Τα έχει πει πρώτα και ύστερα λέει ότι δεν θα ξαναμιλήσω, ότι είπα, δεν θα μιλήσω ποτέ. Μα ήδη είπε. Και με βάση αυτά τον καλείς και του λες, έλα εδώ Λεβέντη μου, τι ακριβώς πήρες πάνω σου, τι ακριβώς υπήρχε, υπήρχε λόγος να πάρεις κάτι? Αφού δεν έγινε κάτι, γιατί το πήρες πάνω σου? Γιατί έφαγες εσύ το πιστολίδι, όπως ο ίδιος λέει, για να προστατεύσεις τα αφεντικό? Δηλαδή, απλή ερώτηση. Και το χειρότερο είναι ότι αποφάνθηκε και πολιτικά, ότι έβριζε τον πρόεδρο της, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Δηλαδή, ο παρακολουθών έβριζε τον παρακολουθούμενο, ζητούσε και τα ρέστα και μάλιστα ζητούσε με τον τρόπο του, έκανε και πολιτική κριτική. Δηλαδή, είχε και άποψη. Δεν λέω για τους άλλους, και για τον Τσίπρα είπε, είχε άποψη για τα πάντα. Όλοι ήταν επικίνδυνοι για τη χώρα και γενικώς καμένοι. Ο μόνος που δεν ήταν καμένος ήταν ο ίδιος και τα αφεντικό του, όπως πίστευε ο ίδιος. Όλα αυτά λοιπόν τα έκανε και μάλιστα μας είπε ότι η υπόθεση έκλεισε. Πάρτε το απόφαση, η υπόθεση έκλεισε. Έκλεισε η υπόθεση γιατί? Γιατί λέει κρίθηκε το 23. Ποια υπόθεση κρίθηκε το 23? Με τις εκλογές του 23. Τι κρίθηκε δηλαδή? Ή γνώριζε η ελληνική κοινή γνώμη ότι υπήρχαν αυτά τα θέματα? Είχε μπει κανένας να μας πει τι έγινε τότε για να ξέρουμε τι ψηφίζουμε? Δηλαδή αυτοί νομίζαν ότι το 23, ή τουλάχιστον το χρησιμοποιούν, ότι ήταν η κολυβήθρα του Σιλοάμ. Δηλαδή εκεί κατά τη γνώμη τους κρίθηκε και τελείωσε και η υπόθεση των Τεμπών και η υπόθεση των Υποκλοπών και η υπόθεση του ΠΚΠ και πάει λέγοντας. Όχι, δεν κρίθηκε τίποτα από όλα αυτά. Οι λογαριασμοί έρχονται συνεχώς και οι λογαριασμοί, είτε θέλουν είτε δεν θέλουν, θα πληρωθούν από κάποιους. Αυτή είναι μία. Και για να κλείσω λοιπόν, μιας και έκανα μία εισαγωγή πριν πάμε στο σηματάκι το σταθμού, είδαμε χθες με πολύ έτσι ενδιαφέρον, ακούσαμε τον Άδων Γεωργιάδη, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνουν, παντού ας πούμε ανακατευόμενος, να τοποθετείται για τη μετεκλογική συνεργασία με τον Αντώνη Σαμαρά. Υπό ποια προϋπόθεση, σύμφωνα με τον Άδωνη? Υπό την προϋπόθεση να μην αμφισβητήσει το δικαίωμα του Κυριάκου Μητσοτάκη να παραμείνει πρωθυπουργός. Αυτά μας είπε. Κάποιοι είπαν ότι είναι λαγός. Συμφωνώ και εγώ, γιατί κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει μια έτσι παροιμία που λέει, αφού δεν μπορείς να το αποτρέψεις, καλύτερα να το σχολιάσεις για να απολαύσεις τον απόϊχο. Ο Άδωνης το κάνει αυτό. Ανοίγει θέματα όταν βλέπει ότι γίνεται. Δηλαδή, ξέρει πλέον ότι είναι τετελεσμένη η απόφαση του Αντώνη Σαμαρά να κάνει κόμμα. Και τι κάνει λοιπόν? Προσπαθεί να δημιουργήσει ένα κλίμα, ό,τι έκανε σε άλλες υποθέσεις, πάντα ας πούμε αυτό κάνει σε πολλές, και γι' αυτό λέω στα πάντα ανακατεύεται, και προσπαθεί από τώρα να κάψει ένα θέμα το οποίο θα έρθει στη συνέχεια. Αλλά λογαριάζει χωρίς τον ξενοδόχο. Και ποιος είναι προκειμένου ο ξενοδόχος? Ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος απαξίωσε το λόγο του. Δηλαδή είναι πάλι, ξαναθυμόμαστε εκείνο το περίφημο του Γέρου Παπανδρέου που λέει, ποιος το είπε αυτό? Εγώ. Α, δεν έχει σημασία αφού το είπες εσύ. Δηλαδή αυτό το πράγμα που προσπαθεί ο Άδωνης το κάνει μεθοδευμένα και στρατηγικά, αλλά δεν πιστεύω και δεν φαίνεται μέχρι τώρα να έχει τουλάχιστον απήχηση ο λόγος του. Τι δεν κάνει ο Άδωνης? Δεν απαντάει στα θέματα της αρμοδιότητάς του. Δηλαδή βρίζει τους πάντες, αλλά δεν μας λέει πως είναι αδιευκρίνιστα τα ποσά που βρήκανε στο λογαριασμό του. Αδιευκρίνιστα τα έκρινε το δικαστήριο τότε. Δηλαδή βρήκαμε, αλλά δεν μας τα διευκρίνησε. Δηλαδή, παιδιά, δεν ξέρω ποιον, ακόμα και έναν κοινό απατεώνα να του βρεις να κάνει την πράξη ότι θα εξηγήσει ας πούμε πώς, για ποιο λόγο την έκανε. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας που διευκρινίζει πώς τα άκλεψε ή πώς έκανε την ιστορία. Εν πάση περιπτώσει το λέω γενικά, ο γε τον Άδωνη. Λέω λοιπόν αδιευκρίνηστα. Δεν μας το εξήγησε ποτέ πώς βρέθηκαν αδιευκρίνηστα. Όπως επίσης δεν μας εξήγησε ποτέ με ποιο τρόπο παραπέουν και καταραίουν και για ποιο λόγο τα νοσοκομεία. Δεν μας εξήγησε ποτέ γιατί αυτή τη στιγμή τα φάρμακα έχουν τετραπλασιαστεί, οι τιμές των φαρμάκων έχουν φτάσει στα ύψη, δεν μπορεί να τα καλύψει το κόστος και δεν τα καλύπτουν ούτε τα ασφαλιστικά ταμεία. Για όλα αυτά που είναι της αρμοδιότητάς του δεν μας απάντησε ο Άδωνης. Για τα άλλα μας τα έχει πει όλα. Για πάμε λοιπόν με ένα σηματάκι.
1: Στο κόκκινο.
2: Καβάλα News 102,8.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας, στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
8: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
4: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει Dot και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Dot, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
10: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
9: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
10: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
9: Auto Center Service.
10: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
9: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
10: Auto Center Service.
11: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
12: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
11: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
13: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
14: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
13: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
14: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
13: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανία. Ιωάννου και Τσολάκη Γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
14: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
13: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
15: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
16: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
17: Beach Bar και Ρέστοραν Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
16: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
17: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
16: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
17: Beach Bar και Ρέστοραν Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
16: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
13: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
18: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
0: Αντί, ας πούμε, στο κόμμα του κύριου Τσίπρα στην Ελλάδα. Γιατί ήταν ένα από τα επίδικα σημεία τον προηγούμενο καιρό. Έτσι, για
19: θα σας απαντήσω, πρώτον, εμείς είτε συμφωνήσαμε είτε διαφωνήσαμε, στις 6 Ιουνίου πάρθηκε μια απόφαση. Η απόφαση ήταν ότι να μην είμαστε αντιπαραθετικοί με τον κύριο Τσίπρα, να στηρίξουμε το πολιτικό εγχείρημα του κύριου Τσίπρα και να οδηγήσουμε το κόμμα μας σε μια πολιτική συνεργασιών με το κόμμα του κύριου Τσίπρα, με το κόμμα Ελλάς. Η πολιτική επιλογή που έκανε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πως δεν θέλει να έχει καμία συνομιλία, καμία στρατηγική συνεργασία με το κόμμα με το οποίο κυβέρνησε και έβγαλε τη χώρα από το αδιέξοδο. Με το κόμμα το οποίο πορεύτηκε τα 15 χρόνια πρόεδρος του και επέλεξε μια άλλη πορεία. Έντιμα, καθαρά και ο ίδιος. Και εμείς οφείλουμε πλέον στο πλαίσιο του προγραμματικού διαλόγου, αλλά και των αναγκών της κοινωνίας, να θέσουμε τον προγραμματικό διάλογο. Αλλά εμείς δεν έχουμε επιλέγουμε κάποια αντιπαράθεση με τον κύριο Τσίπρα. Εμείς αυτό που λέμε πως ο ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ στην επόμενη Βουλή μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά και καταλυτικά ώστε να υπάρξει προοδευτική διακυβέρνηση και προοδευτική εναλλαγή πολιτική στον τόπο μας. Αυτό θα καθοριστεί με βάση τη λαϊκή τιμιγορία και το λαό. Εμείς όμως, προσέξτε, δεν μπαίνουμε, θα θέσουμε στο δημόσιο διάλογο και 4 βασικά ζητήματα. Πρώτον, την ακρίβεια και τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε. Δεύτερον, τα φαντ. Τρίτον, και τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε και την προστασία της πρώτης κατοικίας. Δεύτερον, τη δικαιοσύνη και την ισοτιμία έναντι των πολιτών, έναντι του κράτους. Και κορυφαίο είναι το ζήτημα της παραγωγικής ανασυγκρότησης του τόπου μας. Σε αυτά θα κριθούμε, σε αυτά θα πρέπει να απαντήσουμε και σε αυτά θα κρίνουν οι πολίτες όλα τα κόμματα τα οποία θα κατέλθουν στις επερχόμενες εκλογές. Ξέρετε, πλέον αυτό που λένε στα χωριά μας, γιατί εγώ είμαι και λίγο αρβανίτης, είναι ότι καθορίζουμε, πλέον θα πρέπει να γίνει καθαρό τον τρόπο που θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας χωρίς αντιπαραθέσεις. Αντιπαράθεση έχουμε μόνο με τη Νέα Δημοκρατία. Αντιπαράθεση έχουμε μόνο με τα προβλήματα του ελληνικού λαού. Χωρίς αντιπαραθέσεις να προσπαθήσουμε να πορευτούμε και να κρίνει ο λαός τις προγραμματικές εξαγγελίες του κάθε κόμματος. Ξέρετε, το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχα πει πως μια πλειάδα πολιτικών στελεχών της νεότερης γενιάς αυτού του κόμματος, συμπεριλαμβάνου και εμού, επιδιώκαμε ένα πράγμα. Το λέγαμε ούτε. Λέγαμε ότι δεν θέλουμε ούτε το ΣΥΡΙΖΑ της απομόνωσης, ούτε το ΣΥΡΙΖΑ της ρευστοποίησης. Θέλαμε το ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος να συμβάλλει καθοριστικά και καταλυτικά, ώστε να διαμορφωθούν οι ευρύτερες δυνατές συνεργασίες, οι δυνατές συνεργασίες όμως, όχι οι ιδεατές, επί πραγματικής βάσης, όχι επί βάσης του ιδεατού, του επιθυμητού, πρώτων εκλογών, και τις οποίες να καταστήσουν δυνατή μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης και την επομένη των εκλογών. Από και πέρα όμως δεν μπορεί ένα κόμμα το οποίο έχει την πολιτική παρακαταθήκη της αριστεράς, έχει συγκεκριμένο πολιτικό και ιδεολογικό προστάσιο, έχει τη μεγάλη πολιτική παρακαταθήκη του 15-19, όπου και εκεί ο Άλεξ Τσίπρας συνέβαλε καταλυτικά, για να μην κορεδευόμαστε, να ουσιαστικά να τεθεί στο χρονοτούλαπο της ιστορίας, επειδή το επιθυμούσαν κάποιοι. Να είμαστε καθαροί επίσης. Το Σοκράτη Φάμελο, γιατί εγώ θα συνεχίσω να τον θεωρώ προσωπικό μου φίλο και να τον τιμώ, το πρώην πρόεδρο του κόμματος, δεν τον οδήγησε καμία εσωκομματική αντιπολίτευση στην έξοδο και στην παρέτηση. Τον οδήγησε η πολιτική αδιαλαξία των υπόλοιπων πολιτικών κομμάτων, του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Αριστεράς και τελευταίως της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα, να μην συνομιλούν, να μην επιδέχονται καμία προγραμματική συνεννόηση και να μην μπαίνουμε σε μια διαδικασία να δημιουργήσουμε αυτό που λέμε τη μεγάλη προοδευτική παράταξη. Άρα, και απέναντι σε αυτό το αδιέξοδο, επέλεξε ότι η εντολή που είχε λάβει από τα μέλη του κόμματος είχε φτάσει στο όριό της και ουσιαστικά οδηγήθηκε σε παρέτηση. Κλείνοντας αυτή την τοποθέτησή μου, σας λέω όμως ότι από εδώ και πέρα ο ΣΥΡΙΖΑ συντεταγμένα θα πάει, θα εκλέξει νέο πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας, θα εκλέξει γραμματέα, θα εκλέξει αναπληρώτρια γραμματέα ή το αντίστοιχο σύμφωνα με το καταστικό, θα συμπληρώσουμε την πολιτική γραμματεία και θα διατάξουμε τις δυνάμεις μας με τέτοιο τρόπο, ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι ισχυρός και παρόν στην επόμενη Βουλή. Γιατί τον τρόπο που εμείς μπορούμε να εκφράσουμε τα μεσαία κοινωνικά στρώματα και τους μη προνοποιούχους, θεωρώ ότι δεν υπάρχει άλλο κόμμα στην προοδευτική παράταξη που να το κάνει.
0: Να υποθέσω ότι θα αναθερμάνετε και τις προσπάθειες συνεργασιών με ανθρώπους που μπορούν να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια, ας πούμε.
19: Κύριε Καψόχα, εμείς πέρσι τέτοιο καιρό κάναμε ένα συνέδριο. Αυτό το συνέδριο έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει τις απαραίτητες πολιτικές πρωτοβουλίες για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων πάνω σε προγραμματική βάση. Επίσης, υπήρχε η προτελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Μαρτίου, όπου έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πορευτεί με αυτούς που θέλουν και μπορούν. Άρα εμείς πάνω σε ένα πρόγραμμα το οποίο θα δίνει ρεαλιστικές λύσεις και ρεαλιστικές απαντήσεις στα προβλήματα των πολιτών, θα κάνουμε το κάλεσμα για τη διαμόρφωση ενός ενιαίου προοδευτικού μετόπου με αυτούς που θέλουν και με αυτούς που μπορούν.
0: Ακούστηκαν κατά καιρούς διάφορα ονόματα και προσωπικότητες τα οποία φαντάζομαι ότι δεν έχουν σβήσει από την ατζέντα. Δηλαδή μιλάω για τον κύριο Κοτζιά, μιλάω για την κυρία Κατσέλη, ακούστηκαν σαν...
19: Ο κύριος Κοντζιάς, και υπάρχει και απόφαση Κεντρικής Επιτροπής, στο οποίο κρίναμε ως Κεντρική Επιτροπή ότι είναι βάση συζήτησης μια επιστολή που είχε στείλει στον τότε πρόεδρο του κόμματος και στα μέλη της πολιτικής γραμματείας, και στην πολιτική απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Μαρτίου αποφασίσαμε ότι είναι βάση συζήτησης για την επόμενη μέρα η επιστολή του κύριου Κοντζιά και η συνεργασία μας με το Πράτο. Έτσι, πάνω σε αυτή την προγραμματική σύγκληση, αφού ξεκαθαρίσουμε τα λειτουργικά μας, το οποίο καταλαβαίνετε ότι είμαστε μία μέρα πριν τις παρετήσεις, τις ομαδικές παρετήσεις στελεχών του κόμματός μας, θα πρέπει να αναδιατάξουμε τις δυνάμεις μας και θα αναλάβουν συγκεκριμένοι άνθρωποι αυτό το δύσκολο πολιτικό έργο της σύγκλησης των προοδευτικών δυνάμεων του τόπου μας.
0: Επειδή ακούγονται διάφορα, έγιναν ήδη, το αναφέρατε, παρετήσεις αρκετές χθες και από την πολιτική γραμματεία και από την Κεντρική Επιτροπή, διαβάζουμε και εμείς, δεν μπορούμε να είμαστε σε όλα γνώστες, ότι επίκυνται μία σειρά παρετήσεων και από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ενεργεία βουλευτές. Τι καλείτε αυτούς τους συντρόφους σας, ας πούμε, να κάνουν σε αυτή την περίπτωση, να παρετηθούν και να διαλέξουν το δρόμο τους ή να παραμείνουν και να δώσουν τη μάχη με το συντεταγμένο ψηφοδέλτιο του κόμματός του?
19: Προσωπικά αλλά και συλλογικά, κύριε Καψόχα, δεν επιθυμώ να παραιτηθεί κανένα σύντροφός μου και δεν επιθυμώ να αποχωρήσει κανένα σύντροφός μου. Αυτό που επιθυμώ όμως είναι ότι καθαρές θέσεις και καθαρές λύσεις. Δεν μπορούμε άλλο να αντέξει ούτε η βάση μας, ούτε ο κόσμος μας και πόσο δε μάλλον η πολιτική παρακαταθήκη της αριστεράς, άλλη πολιτική θολούρα. Άρα, όσοι επιλέγουν να είναι ΣΥΡΙΖΑ, να είναι ΣΥΡΙΖΑ. Όσοι επιλέγουν να είναι κάτι άλλο, να είναι κάτι άλλο. Αλλά αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει με σεβασμό, με συντροφικότητα και αλληλεγγύη. Δεν θέλουμε ούτε να τσακωθούμε, ούτε τίποτα. Εδώ είμαστε για συντεταγμένες λειτουργίες, συντεταγμένες λειτουργίες και σεβόμενοι τις προσωπικές στάσεις. Προσέξτε, κύριε Καψόχα, επί 9 μήνες πλειάδα πολιτικών στελεχών του κόμματός μας τοποθετούνταν στο δημόσιο διάλογο με τρόπο ο οποίος εξυπηρετούσε τις προσωπικές τους επιδιώξεις και όχι την υπηρέτηση του πολιτικού σχεδίου του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό μας οδήγησε σε ένα πολιτικό ευτελισμό, για να μην το πω πιο χοντροκομμένα, μας οδήγησε στην απαξίωση και μας οδήγησε και στην πολιτική ρευστοποίηση. Αυτό πλέον δεν μπορεί να γίνει ανεκτό. Δεν μπορεί να υπάρχει ο κάθε μπουλέκος ο οποίος θα τραυματίζει μια συλλογική προσπάθεια και μια συλλογική αγωνία μελών και στελεχών αυτού του κόμματος για την επόμενη μέρα, την επόμενη μέρα του χώρου μας. Ξέρετε, εδώ στο Κόκκινο και στην Αυγή κάναμε μια πολύ καλή δουλειά. Ξέρετε γιατί? Γιατί μιλήσαμε με ειλικρίνεια και απέναντι στους ακροατές μας και απέναντι στους αναγνώστες της εφημερίδας και πάνω απ' όλα με ειλικρίνεια για την οικονομική κατάσταση των μέσων απέναντι στους εργαζόμενους. Και έφερε σοβαρά αποτελέσματα με την απεριόριστη συμβολή του πρώην Προέδρου του κ. Φάμελου. Γιατί ό,τι και να λέγαμε εμείς, αν δεν υπήρχε η πολιτική βούληση από την ηγεσία του κόμματος, δεν θα μπορούσαμε να καταφέρουμε πολλά. Και σας λέω ότι εμείς χρειάζεται καθαρές λύσεις, καθαρές προτάσεις και καθαρή ματιά τόσο στο εσωτερικό του κόμματος, τόσο και προς την κοινωνία. Γιατί τόσο καιρό κάναμε πολιτική κοιτώντας το εσωτερικό του κόμματός μας και δεν κοιτάγαμε την κοινωνία. Αυτή τη στιγμή, εφόσον ξεκαθαρίσουμε τα εσωτερικά του κόμματός μας, θα πάμε σε μια νέα πορεία με την κοινωνία. Θα ξανασυνομιλήσουμε με συλλογικότητες, με φορείς, με ανθρώπους οι οποίοι καθημερινά δοκιμάζονται από τις πολιτικές Νέας Δημοκρατίας και θα δώσουμε και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε καθαρές λύσεις και καθαρές απαντήσεις στα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Και θέλω να πω και κάτι προσωπικό εδώ, αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι, βέβαια.
19: Παρακολουθώ στα site ότι ο εναπομείναν ΣΥΡΙΖΑ είναι οι άνθρωποι που στήριξαν τον Κασελάκη. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι υποστήριξαν τον Κασελάκη. Γραμματέας άλλου κόμματος ήταν υποστηρικτής και υπογράφων της υποψηφιότητας Κασελάκη. Σας θυμίζω ότι προσωπικά έπαιξα καθοριστικό και καταλυτικό ρόλο. Ναι, ναι. Όταν ο Στέφανος Κασελάκης κατηγορούσε τον Αλέξη Τσίπρα για μαύρα ταμεία και για σκοτεινές διαδρομές χρημάτων, τον εκάλεσα τότε να πάει στον εισαγγελέα, αν έχει στοιχεία, αλλιώς είναι ασκηνός οικοφάντης. Άλλοι στηρίξαν τον Στέφανο Κασελάκη και σήμερα ο Στέφανος Κασελάκης παίζει τένις με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα της αριστεράς, το οποίο εκφράζει αξίες, αρχές, παραδόσεις και την πολιτική συνέχεια του χώρου, το οποίο προέρχεται από ένα ιστορικό και ιδεολογικό πολιτικό ρεύμα της ανανοτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς και δεν έχει καμία σχέση με την περίοδο Κασελάκη. Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι ακόμα που απομείναν και στηρίξαν τον Στέφανο Κασελάκη.
0: Εγώ θυμάμαι πάντως, σας διακόπτω, και την εικόνα εκείνη που καταθέσατε την πρόταση μομφής στην Κεντρική Επιτροπή για την αποπομπή, να το πω.
19: Η πρόταση μομφής προς τον κύριο Κασελάκη, το κείμενο που είχα γράψει και εκπροσωπούσα 100 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής τότε, είχε τρία πράγματα. Πρώτον, τη συκοφαντία στον Αλέξη Τσίπρα. Την προάσπιση, σας θυμίσω, ο κύριος Κασελάκης ήθελε να μας πάει σε ένα καταστατικό συνέδριο το οποίο ουσιαστικά άλλαζε το ιδεολογικό και πολιτικό προστάσιο και την πολιτική τοποθέτηση του χώρου μας από ένα χώρο κόμμα της αριστεράς σε ένα κόμμα της πολιτικής ολούρας και ενός κέντρου του οποίου δεν αντιλαμβανόμαστε τι είναι αυτό. Και να ουσιαστικά να υπερβεί αξίες, αρχές, παραδόσεις και πολιτική παρακαταθήκη. Αυτό, όσοι στο δημόσιο διάλογο θεωρούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι ενεργός παρόν έχει καμία σχέση με την εποχή Κασελάκη, θα θυμίσω ότι άνθρωποι όπως εγώ προσωπικά, ο Χρήστος Λαμπρίδης, η Ελένη Βαγγελοπούλου και άλλα στελέχη Κεντρικής Επιτροπής, οι οποίοι μπήκαμε μπροστά σε ακόμα μία μάχη, αυτή τη μάχη που ήταν η πολιτική ρευστοποίηση του κόμματός μας και πήραμε πολιτικό βάρος πάνω μας μαζί με τους υπόλοιπους συντρόφους, τους οποίους τους κατονομάζουν και ως τρόικα, αλλά εγώ δεν βλέπω αυτή τη στιγμή κάποια τρόικα να διοικεί το κόμμα μας. Η πολιτική γραμματεία διοικεί το κόμμα.
0: Λέτε για Πολάκη Παπαδούρο.
19: Ναι, ακριβώς. Σας λέω και θέλω να είναι καθαρό και προς τους ακροατές και προς τον κόσμο της αριστεράς. Ότι εμείς, όχι μόνο δεν είμαστε κασελακίστας που βλέπω κάποιους στα τρόλ του διαδικτύου να αναφέρονται και να κάνουν και προσωπικές επιθέσεις, είμαστε οι συνεχιστές και οι εγγυητές πρώτα απ' όλα της ενότητας του κόμματός μας. Και κατά δεύτερον, είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι θα οδηγήσουμε το κόμμα μας την επόμενη μέρα ανασυγκροτημένο, με στοιχεία επανίδρυσης και συνομιλίας ξανά με όλα τα κοινωνικά στρώματα τα οποία δοκιμάζονται από τις πολιτικές ανισότητας που εφαρμόζει η δεξιά στον τόπο μας. Ξέρετε, η αριστερά όπως και είναι, δεν τιμωρεί αγαπά και πείθει και ενώνει. Και εμείς είμαστε εδώ για να αγαπήσουμε ξανά το κόμμα μας, να πείσουμε την ελληνική κοινωνία και να ενώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο πάνω σε ένα σχέδιο και σε ένα πρόγραμμα το οποίο θα δίνει λύσεις προγραμματικές και καθαρές στα προβλήματα του ελληνικού λαού.
0: Το θέμα δεν είναι να αγαπήσετε εσείς, για να το πω εγώ για να θυμηθώ και ένα παλιό αυτό. Το θέμα είναι να σας αγαπήσει και ο κόσμος και να σας ψηφίσει. Γιατί θυμάστε τον Λεωνίδα Κύρκο που έλεγε «Μας αγαπάνε μένα αλλά δεν μας ψηφίζουν».
19: Ξέρετε, κάναμε τα πάντα, δηλαδή άμα γραφτεί ένα βιβλίο πολιτικής ανάλυσης και οι επιστήμονες, οι πολιτικοί αναλυτές του μέλλοντος θα καταγράψουν όσα έγιναν στο κόμμα μας, θα δείξουμε ότι ουσιαστικά κάναμε τα πάντα για να μειωθεί και να υπάρξει έλλειψη πολιτικής εμπιστοσύνης από τον κόσμο στο χώρο μας. Αυτό τελειώνει σήμερα. Εμείς γι' αυτό είπα, πάμε σε μια πορεία ανασυγκρότησης με στοιχεία απανίδρυσης και συνομιλίας με την ελληνική κοινωνία από μηδενική βάση πάνω σε ένα πρόγραμμα το οποίο θα απαντάει στα προβλήματα των μεσαίων κοινωνικών στρωμάτων, των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των μη προνομιούχων, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν έχουν πολιτικό χώρο έκφρασης.
0: Αυτό που μας επισημαίνουν ότι προλαβαίνουμε, γιατί έχουμε ένα λεπτό, έτσι είναι, δύο λεπτά, που μας επισημαίνουν πολλοί ακροατές, είναι δύο σημεία είναι. Να σταματήσει ο παραγοντισμός στο ΣΥΡΙΖΑ και να τονωθεί η ενότητα χωρίς διχαστικό λόγο.
19: Λοιπόν, κύριε Καψόχα, το Σάββατο έγινε μια κεντρική επιτροπή. Το πολιτικό αποτέλεσμα της κεντρικής επιτροπής ήταν κάλεσμα ενότητας, σύνθεσης και υπέρβασης εσωκομματικών αντιθέσεων. Σήμερα δεν έχουμε κανένα πολιτικό περιθώριο να συνεχίσουμε λογικές παραγοντισμού, όπως είπατε, ή λογικές προσωπικών επιδιώξεων, γιατί μας κατηγορούν και κάποιοι ότι εμείς κάνουμε προσωπική επιδίωξη και να σώσουμε τις καρέκλες μας παραμένοντας στο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν είσαι σε ένα κόμμα το οποίο δημοσκοπικά γράφει 2 με 2,5% και μένεις, κάνεις προσωπική επιδίωξη ή πηγαίνοντας σε ένα κόμμα του 15-16% εφαρμόζεις και υπηρετείς προσωπικές επιδιώξεις. Εμείς μένουμε σταθεροί σε αυτό το κόμμα, υπηρετούμε αυτό το κόμμα και θα το βάλουμε στη Βουλή με συλλογικότητα,

0: τις ευθύνες που είχα, αλλά και τις πολιτικές αντίθεσεις που είχαμε τις προηγούμενες συλλογικές μας αποφάσεις. Αλλά σήμερα αισθάνθηκα ότι πρέπει να βγω, να μιλήσω και να καταλάβει τόσο τα μέλη μας και οι ακροατές του ραδιοφώνου μας και ο κόσμος της αριστεράς, πως εδώ υπάρχει προοπτική, υπάρχει σχέδιο για να μπορέσει να υπηρετηθεί οι αξίες, οι αρχές και οι παραδόσεις και οι κοινωνικοί στόχοι, γιατί πάντα ο κοινωνικός στόχος είναι ο σοσιαλισμός με δημοκρατία και ελευθερία, κύριε Κάψοχα. Οι κοινωνικοί στόχοι που έχει θέσει η ίδρυση αυτού του κόμματος. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε τον κύριο Γιάννη Μπουλέκο, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας, της Κεντρικής Επιτροπής, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, έχουμε διάλειμμα. Θα πάμε να ακούσουμε το ένθετο υγείας με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου και το δελτίο με τη Μαρίνα Σπύρου και μετά τα ξαναλέμε εμείς.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom. Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
3: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Γιώργος Μπαλούμης. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινο, καλή σας μέρα. Μη γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντοτε συμπτώματα. Εάν είσαι άνω των 50 ετών, μίλησε με τον γιατρό σου. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να σώσει μια ζωή. Αυτό είναι το μήνυμα της νέας εκστρατείας ενημέρωσης με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας του καρκίνου του νεφρού. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Αριστοτέλη Μπάμια, καθηγητή ογκολογίας παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Εθνών στο Αττικό Νοσοκομείο. Κύριε Μπάμια, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα σας, κύριε Κουτσοπούλου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
3: Ο καρκίνος του νεφρού είναι μία ύπουλη νόσος και στα πρώτα στάδια δεν έχει συμπτώματα και εντοπίζεται συνήθως όταν βρίσκεται στα επόμενα στάδια. Θα ήθελα να ρωτήσω εδώ, πιστεύετε ότι ένα κλασικό προληπτικό υπερηχογράφημα άνω και κάτω κοιλίας μπορεί να εντοπίσει την νόσο?
4: Το υπερηχογράφημα σίγουρα μπορεί να εντοπίσει την νόσο. Το θέμα της πρόληψης όμως δεν είναι κάτι το οποίο το κάνουμε σαν οδηγία, όπως κάνουμε την μαστογραφία ή την κολονοσκόπηση για την πρόληψη του μαστού και του καρκίνου μαστού και παχαίως εντέρου. Όμως γίνεται από μόνο του στην ουσία, διότι ας αναλογιστούμε, υπάρχει κανένας μας που να μην έχει κάνει έστω ένα υπερηχογράφημα της περιοχής των νεφρών για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Άρα λοιπόν, λόγω της υπερθύσης αυτών των εξετάσεων, στην ουσία υπάρχει ένα screening του πληθυσμού για τους όγκους αυτούς και γι' αυτό πλέον διαγιγνώσκονται σε πολύ πρώιμα στάδια.
3: Υπάρχουν κάποιοι επιβαρυντικοί παράγοντες που ενοχοποιούνται στην πρόκληση του καρκίνου του νεφρού, κύριε Μπάμια?
4: Επιδημιολογικοί παράγοντες είναι λίγοι και η συσχέτισή τους ασθενείς. Αναφέρεται το κάπνισμα, αναφέρεται η παχυσαρκία, αναφέρεται η αρτηριακή υπέρταση. Όμως οι παράγοντες αυτοί δεν είναι τόσο καλά συσχετισμένοι με αυτόν τον καρκίνο όπως με άλλους, όπως παραδείγματος χάρη του πνεύμονα, του ενδομητρίου, της κίστεως κτλ. Εκείνο όμως που έχει σημασία να τονίσουμε είναι ότι υπάρχει ένα ποσοστό 2-8% των καρκίνων του νεφρού που είναι κληρονομική. Εκεί προφανώς υπάρχει προδιάθεση. Και υπάρχει και τρόπος οι όγκοι αυτοί να ανοιχνευθούν πολύ νωρίς. Γι' αυτόν τον λόγο θα πρέπει όλοι οι ογκολόγοι, οι νεφρολόγοι, οι ουρολόγοι να είναι ευαισθητοποιημένοι ότι κάθε ασθενής ο οποίος παρουσιάζεται με καρκίνο νεφρού σε ηλικία κάτω από τα 50 χρόνια θα πρέπει να υποβάλλεται σε έναν γνωστό γονιδιακό έλεγχο, ώστε αν αποδειχθεί ότι αυτός ο καρκίνος που είναι κληρονομικός, τότε να ελεγχθούν και οι συγγενείς πρώτου βαθμού και εκεί πέρα μπορούν να εφαρμοστούν πρωτόκολλα πρόληψης και έγκυρης διάγνωσης.
3: Πολύ σημαντικό και θα ήθελα να ρωτήσω, ξέρουμε ότι ο καρκίνος του νεφρού μπορεί να εξελίσσεται σιωπηλά, ωστόσο υπάρχουν κάποια συμπτώματα τα οποία δεν θα πρέπει να αγνοούνται. Μιλήστε μου λίγο για αυτά τα συμπτώματα, κύριε Μπάμια, που θα μας υποψιάσουν και πόσο σημαντική θεωρείται η έγκαιρη διάγνωση και για την πορεία της νόσου?
4: Η αλήθεια είναι, όπως το τονίσατε και εσείς πολύ σωστά, ότι όταν έχουμε συμπτώματα, συνήθως ο όγκος είναι κάπως έστω τοπικά εκτεταμένος. Παρόλα τα αυτά, αυτό που θα ήθελα να τονίσουμε στους ακροατές σας είναι ότι η αιματουρία, δηλαδή το να δούμε αίμα στα ούρα, κόκκινα ούρα,

0: δεν είναι σύμπτωμα μόνο του καρκίνου της οροδόχου κύστεως ή και του καρκίνου του προστάτη ακόμα, αλλά το αίμα μπορεί να προέρχεται και από πιο ψηλά, μπορεί να προέρχεται από ένα καρκίνο νεφρού. Άρα λοιπόν πρέπει να ελεγχθεί σε περίπτωση απουσίας όγκων στο κατώτερο ουροπητικό, θα πρέπει να ελεγχθεί και το ανώτερο ουροπητικό. Άρα δεν πρέπει να παραλείψουμε στο πρώτο επεισόδιο αιματορίας να επισκεφτούμε ορολόγο.
1: Και από τη στιγμή που εντοπιστεί νόσος, κύριε Μπάμια, ποιο είναι το πρωτόκολλο? Πιστεύετε ότι οι θεραπευτικές επιλογές είναι περισσότερες και η πρόγνωση σημαντικά βελτιωμένη στην αρχή της νόσου?
0: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Η πρόγνωση είναι βελτιωμένη όχι μόνο στην αρχή της νόσου, αλλά και στα πιο προχωρημένα στάδια. Διότι είχαμε τα τελευταία 15-20 χρόνια μια τεράστια πρόοδο σε όλες τις θεραπείες που εφαρμόζουμε στον καρκίνο του νεφρού, που είναι χειρουργική, που είναι φαρμακευτική, αλλά υπό προϋποθέσεις μπορεί να είναι και η στεροκτακτική ακτινοθεραπεία και η κατάλυση με ραδιοκύματα ή με κρυοπηξία. Επομένως, έχουμε βελτιωθεί πάρα πολύ στο να αντιμετωπίζουμε τους μικρούς καρκίνους νεφρού, τους οποίους, όπως είπα, συνήθως βρίσκουμε πλέον. Πώς? Να μην θυσιάζουμε όλον τον νεφρό. Οι χειρουργοί μας, και υπάρχουν τέτοιοι πάρα πολλοί χειρουργοί στον ελληνικό χώρο, μπορούν πλέον να κάνουν μερικές νεφρεκτομές με πολύ καλό ογκολογικό αποτέλεσμα και έτσι να μην θυσιάζουμε έναν νεφρό, που οπωσδήποτε αυτό έχει μια επίπτωση στην νεφρική λειτουργία του ασθενούς. Από την άλλη πλευρά, εάν υπάρχει η ατυχία, ένας όγκος ο οποίος βγήκε μετά από κάποια χρόνια να δώσει μεταστάσεις ή εξ αρχής να είναι μεταστατικός, πλέον με την εισαγωγή της άνοσοθεραπείας στην φαρέτρα μας υπάρχουν ποσοστά ίασης αξιοπρόσεκτα ακόμα και σε ασθενείς που έχουν μεταστάσεις. Άρα σίγουρα έχει βελτιωθεί η πρόγνωση των ασθενών αυτών.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ σημαντικές πληροφορίες μας δώσατε, κύριε Μπάμια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ και εσείς να είστε καλά, να έχετε μια ωραία μέρα.
1: Γεια σας.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Θερμότερος από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα αναμένεται να είναι ο φετινός Αύγουστος στην νοτιοανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις του meteo.gr. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά μοντέλα, υπάρχει πιθανότητα 93% η μέση θερμοκρασία του μήνα να κινηθεί πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Η επικρατέστερη εκτίμηση είναι ότι ο Αύγουστος θα είναι περίπου κατά 1,2 βαθμούς Κελσίου θερμότερος από το μέσο όρο της περίοδου από το 1993 έως το 2016. Η πιθανότητα για θετικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1 βαθμών Κελσίου, μεταξύ 1 και 2 βαθμών Κελσίου και άνω 2 βαθμών είναι 32% και 44% αντίστοιχα. Οι πιθανότητες για αρνητικές αποκλίσεις είναι 7%. Η μέση τιμή των 400 σεναρίων είναι συν 1,24 βαθμούς Κελσίου. Νέα διάσταση στην υπόθεση των υποκλοπών δίνει η αγωγή του ιδρυτή της Συντελέξα, τα Ντίλιαν, σε Ισραηλινό δικαστήριο. Με την αγωγή στρέφεται κατά θύματος των τηλεφωνικών υποκλοπών, ζητώντας αποζημίωση για συκοφαντική δυσφήμιση. Όπως γνωστοποίησε ο δικηγόρος των θυμάτων Ζαχαρίας Κεσές, ο Ντίλιαν δηλώνει για πρώτη φορά εγγράφως ότι πούλησε νόμιμα το λογισμικό πρέταντο στις ελληνικές αρχές. Αρνείται ωστόσο οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομες παρακολουθήσεις. Την άμεση παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζητά το Πασόκ να διερευνηθούν, όπως λέει, οι σχετικοί ισχυρισμοί του Ταλ Ντίλιαν και να αναζητηθούν τα έγγραφα που επικαλείται ως συμφωνητικά πώλησης. Κινηματογραφική σύλληψη ενός άνδρα και μιας γυναίκας στην Καβάλα ελληνικής καταγωγής χθες το απόγευμα στο Φάλιρο. Περιπολικά και μηχανές της ομάδας Δίας έκλεισαν το δρόμο, εγκλώβησαν το όχημα των δραστών μπροστά στα έκπληκτα μάτια των περαστικών. Το ζευγάρι είχε αποπειραθεί νωρίτερα να αποσπάσει χρήματα και χρυσαφικά από κάτοικο της περιοχής με άγνωστη συνεργό να παριστάνει τηλεφωνικά την υπάλληλο του ΔΔΕ. Από σήμερα τίθεται σε ισχύ το νέο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων στην αγορά της Καβάλας με αφορμή την έναρξη των θερινών εκπτώσεων. Με απόφαση του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας και φέτος τα καταστήματα θα λειτουργούν τα απογεύματα της Τρίτης, της Πέμπτης και της Παρασκευής από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Το Σωματείο Υπαλλήλων του Δήμου Παγκαίου εξασφάλισε 15% έκπτωση σε όλα τα καταστήματα Σκλάρης για τους εργαζόμενους του Δήμου και τις οικογένειές τους. Μετά από μια επιτυχημένη πορεία στην Αθήνα εδώ και 5 χρόνια, το «Θέλω να σου κρατάω το χέρι», τον Τάσου Ιορδανίδη και Θάλιας Ματίκα, παρουσιάζεται σήμερα και στην Καβάλα το βράδυ στις 9 στο Φρούριο. Την Κυριακή 19 Ιουλίου θα παρουσιαστεί η Μύδια στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Η παράσταση είχε αναβληθεί την Κυριακή λόγω της έντονης βροχόπτωσης.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510 516 090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
3: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
4: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
5: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
6: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
8: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
9: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
10: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
9: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
10: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
9: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
10: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
9: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
10: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
9: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
10: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
9: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
10: Τηλέφωνο 2592062472.
9: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
11: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
12: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
13: Ακούστε μας ζωντανά.
12: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
13: Από το e-pavla radio.
12: Από το live24.gr.
13: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
14: Είναι στο ιδεολογικό τους περιεχόμενο. Ο δήμαρχος, στελεχάρα της Νέας Δημοκρατίας. Να θυμηθούμε ότι ο προηγούμενος διαγράφηκε για ρατσιστικά σχόλια. Έχει ξεσηκωθεί ο τόπος, ο προηγούμενος δήμαρχος. Δεν ξέρω αν το έχει το νερό εκεί πέρα στην περιοχή, πάντως κάπως έτσι έγινε το πράγμα. Αυτά όλα λοιπόν, οι φιλελεύθεροι και η δημοκρατική Νέα Δημοκρατία δεν, και ο Πρωθυπουργός βέβαια, ο Μητριοπαθής, όπως μας τον παρουσιάζανε και όλα αυτά, δεν έβγαλε κουβέντα. Δεν την ενδιαφέρουν όλα αυτά. Δεν υπάρχει ευαισθησία για τέτοια θέματα. Υπάρχει ευαισθησία για αυτά τα οποία μας λένε εδώ πέρα και έχει κυριαρχήσει η ακροδεξιά ατζέντα, την οποία πάνε να την κάνουν επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Αυτοί είναι και αυτοί λοιπόν θέλουν να μεταφέρουν το διχασμό στην κοινωνία με νέους όρους που τώρα τους δίνεται η ευκαιρία. Από κάποια ανόητα, ανεγκέφαλα και επικίνδυνα παιδάκια, τα οποία νομίζουν ότι κάνουν επαναστατικές πράξεις. Λοιπόν, οι άνθρωποι όμως είναι επικίνδυνοι, γιατί έχουν αντιλήψεις οι οποίες δεν μπορεί να γίνουν αποδεκτές σε καμία περίπτωση. Θα έρθουμε στο θέμα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Θα ασχοληθούμε πάλι με το θέμα, γιατί εμείς έχουμε ευαισθησίες και σαν σταθμός αλλά και σαν άνθρωποι για αυτά τα ζητήματα. Τέλος πάντων, πάμε τώρα να δούμε λίγο κάποια θέματα τα οποία πουλάνε, για να δούμε τι ακριβώς επιδιώκουν, γιατί έχουν και εκλογές μπροστά. Έχουμε λοιπόν τον πρώην πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Καυσίμων, τον Γιώργο Ασμάτογλου, να δούμε για αυτά τα μέτρα της κυβέρνησης για τα καύσιμα και όλα αυτά τα οποία θα δώσει, υποτίθεται. Κύριε Ασμάτογλου, είστε στη γραμμή?
15: Είμαι στη γραμμή, κύριε Καψόχα. Γεια σας, καλημέρα στους ακροατές μας.
14: Να είστε καλά. Για πέστε μας λοιπόν τώρα, τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα, ας πούμε, που θέλουν να... και πόσο αποτελεσματικό θα λύσει το πρόβλημα της ακρίβειας στο χώρο αυτό, δηλαδή.
15: Όταν εννοείται πιο την επιδότηση αυτή των 10 λεπτών...
14: Των 10 λεπτών και τα 5 λεπτά στο ντίζελ, ναι.
15: Κοιτάξτε, κύριε Καψόχα, θα σας πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα στη μεν βενζίνη ήταν 10 λεπτά, στο δε πετρέλαιο ήταν 13 λεπτά, 12 λεπτά. Που σημαίνει ότι από την περασμένη εβδομάδα αυτό το 10 λεπτό και το 5 λεπτό καλύφθηκε όσο αφορά τις αυξήσεις. Γιατί είδαμε ότι υπήρξαν αυξήσεις στις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, αλλά δυσανάλογες και πολύ μεγάλες αυξήσεις στα υπόλοιπα, στα δηλισμένα προϊόντα. Η βενζίνη ήταν λίγο λιγότερο, το πετρέλαιο ήταν λίγο περισσότερο. Τώρα, σήμερα λοιπόν πέρασε αυτό το δεκάλεπτο και το πεντάλεπτο. Αυτό το δεκάλεπτο και το πεντάλεπτο που πέρασε σήμερα, θα σας πω, δεν είναι δεκάλεπτο και πεντάλεπτο, γιατί η αύξηση η σημερινή ήρθε να ξαναμειώσει αυτό το δεκάλεπτο. Δηλαδή το δεκάλεπτο έχει γίνει 7 λεπτά και το πεντάλεπτο έχει γίνει 3,5 λεπτά.
14: Πριν καν εφαρμοστεί το μέτρο, έτσι?
15: Ναι, έχουμε αύξηση σήμερα 3,5 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη. Και άλλα, 3,5 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη, σωστά το λέω, και άλλα 3,5 λεπτά στο πετρέλαιο. Που σημαίνει ότι η μείωση αυτή έρχεται και παρουσιάζεται μικρότερη, αν θέλετε, για να το δούμε στους πίνακες των τιμών των πρατηρίων. Τώρα, η αυριανή μέρα έχει πάρα πολύ μεγάλες αυξήσεις. Γιατί σήμερα βλέπουμε τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου να έχουν εκτοξευτεί στα 86 δολάρια το βαρέλι.
14: Ναι.
15: Που σημαίνει ότι αν κάποιο πρατήριο σήμερα δεν εφοδιαστεί και εφοδιαστεί αύριο, θα είναι ακριβότερο από χτες. Άρα λοιπόν αυτό το δεκάλεπτο και το πεντάλεπτο έχει φύγει εκ των προτέρων. Αυτή είναι η πραγματικότητα με αυτή την επιδότηση. Οι αυξήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες στα δηλισμένα προϊόντα. Και το ξαναλέω, η αυριανή αύξηση στη αμόλυβδη βενζίνη θα είναι μεγαλύτερη από τη σημερινή μείωση μαζί με το δεκάλεπτο.
14: Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, και σας το λέω γιατί εσείς μπορείτε να έχετε και απάντηση, ότι πριν αρχίσει αυτή το νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα, οι διεθνείς τιμές πετρελαίου το προηγούμενο διάστημα είχαν υποχωρήσει αρκετά. Αλλά τη μείωση στην αντλία δεν την είδε ο Έλληνας καταναλωτής. Πώς γίνεται και την, τη μέρα ας πούμε που αυξήθηκε η τιμή, για παράδειγμα το είπατε, αύριο θα δούμε αυξήσεις. Τη μέρα που αυξήθηκαν οι διεθνείς τιμές, η βενζίνη θα πάρει τη βόλτα προς τα πάνω και όταν μειώνεται δεν πέφτει ας πούμε. Ναι. Πώς γίνεται αυτό.
15: Να σας πω λοιπόν, ακούστε με. Και όταν μειώνεται πέφτει, αλλά να πούμε λοιπόν για τις αυξήσεις. Καταρχήν είναι δύο διαφορετικά προϊόντα, το αργό πετρέλαιο και το δηλισμένο προϊόν.
14: Ναι, σαφώς.
15: Τα δηλισμένα προϊόντα, η βενζίνη και το πετρέλαιο το οποίο χρησιμοποιούμε, έχει τόσες πολλές επιδράσεις, επιδρούν πάρα πολλές παράμετροι για να, για να διαμορφωθεί η τελική του τιμή και είναι μια τιμή που βγαίνει σε καθημερινή βάση από κέντρα του εξωτερικού. Έτσι έρχονται και εναρμονίζονται τα δηληστήρια της Νοτίου Ευρώπης και ειδικότερα της Ανατολικής Μεσογείου σε αυτή τη τιμή την οποία βγαίνει σε καθημερινή βάση. Άσχετα το πόσο έχει αγοράσει το δηληστήριο, θα πουλήσει αυτή τη τιμή που βγαίνει σε καθημερινή βάση. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα θέμα. Το θέμα είναι ποιο. Ότι σωστά είπατε ότι την προηγούμενο δεκαήμερο είχε υποχωρήσει στα 72 δολάρια το βαρέλι και 72 δολάρια το βαρέλι ήταν και προπολέμου. Και όμως προπολέμου με τα 72 δολάρια το βαρέλι η αμόλυβδη βενζίνη ήταν 20 λεπτά φθηνότερη και το πετρέλαιο 25 λεπτά φθηνότερο. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι επιδρούν τέτοιες παράμετροι οι οποίες δεν μπορούν να κρατήσουν αυτές τις αυξήσεις οι οποίες, αν θέλετε την εκτίμησή μου, είναι τεχνιέντος, γιατί είναι, όπως σας είπα, ένα χρηματιστηριακό προϊόν και επιφέρει κέρδη.
14: Και από ό,τι είδα τα κέρδη είναι και ηλικιώδη. Ας πούμε, είδα τα στοιχεία των δηληστηρίων και των εταιριών των πετρελαίων εδώ στην
15: την
14: Ελλάδα.
15: Κερδοφορία.
14: Την κερδοφορία.
15: Την κερδοφορία. Μα γι' αυτό υπάρχει και το περιθώριο αυτής της έκπτωσης από τα δηληστήρια των 10 λεπτών όσο αφορά την αμόλυβδη βενζίνη και των 5 λεπτών όσο αφορά το πετρελαίο κίνησης.
14: Ναι. Και γι' αυτό το εμφανίσανε ως χορηγία.
15: Δεν δίδεται αυτό από το υστέρημα, αλλά οι αυξήσεις οι σημερινές και οι αυριανές και οι χτεσινές και οι προχθεσινές που είχαμε είναι τόσες μεγάλες που όχι υπερκάλυψαν το δεκάλεπτο και το πεντάλεπτο, αν θέλετε το υπερκάλυψαν στο διπλάσιο.
14: Μπορείτε έτσι εσείς που έχετε την γνώση και την εμπειρία να μας εξηγήσετε, γιατί το βλέπουμε, πώς γίνεται στην Κύπρο για παράδειγμα που τροφοδοτούνται από τα ελληνικά δηληστήρια να είναι πολύ χαμηλότερη η τιμή από ότι ο ειδικός φόρος είναι τελικά η διαφορά, γιατί γίνεται αυτή, υπάρχει.
15: Κοιτάξτε,
14: αυτή η διαφορά.
15: Η Κύπρος δεν έχει δηληστήρια, παίρνει έτοιμο δηληστήριο.
14: Παίρνει έτοιμο, ακριβώς.
15: Το παίρνει βεβαίως ίσως και λίγο χαμηλότερη τιμή από αυτή την οποία βλέπουμε στον ελλαδικό χώρο. Αλλά η Κύπρος, μην ξεχνάτε ότι δεν βασίζει το προϋπολογισμό της πάνω στα έσοδα από τους έμεσους φόρους, δηλαδή από το ΦΠΑ και από τους έμεσους φόρους όπου είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Αυτή τα έσοδα τους βασίζεται ο προϋπολογισμός τους από άλλα έσοδα. Τώρα, έχουν μικρότερο ειδικό φόρο κατανάλωσης, μικρότερο ΦΠΑ, γι' αυτό και παρουσιάζεται η χαμηλότερη τιμή. Σημασία έχει, κύριε Καψοκά, ότι αν δεν σταθεροποιηθεί η κατάσταση αυτή, κλείνουν το Ορμούς, ανοίγει το Ορμούς, κυνηγάνε τα πλοία να τα πυροβολήσουν, να φτώσουν κτλ. Δεν πρόκειται να ηρεμήσουμε, καλλιεργείται μια κατάσταση τέτοια η οποία αυξάνει τις διεθνείς τιμές. Υπάρχει και η κερδοσκοπία όσο αφορά στα δηλισμένα προϊόντα τα οποία μας έρχεται οι υψηλές τιμές από το εξωτερικό και έτσι πληρώνουμε πολύ ακριβά το τίμημα και δυστυχώς δυσκολεύει η κατάσταση και δυσκολεύει στα καταναλωτικά αγαθά, διότι το πετρέλαιο το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα μεγάλα αστικά κέντρα στο 1 ευρώ και 80 λεπτά, είναι πολύ υψηλή αυτή η τιμή για την επιβάρηση όσο αφορά των αγαθών στις μεταφορές, στα παραγόμενα προϊόντα, στη βιομηχανία το οποίο είναι κόστος ενέργειας. Είναι πολύ, πολύ, πολύ ακριβό η τιμή του λίτρου για να μπορέσει να αποκλιμακωθεί αυτή η αύξηση των ειδών πρώτης ανάγκης. Δεν πρόκειται να δούμε, έτσι όπως πάει καταρχήν, δεν πρόκειται να ηρεμήσει η κατάσταση με τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου. Θα τις βλέπουμε πάντα υψηλά, διότι εκεί η ένταση συνεχίζει και εκεί που πάει να εκτονωθεί ξαναρχίζει. Αυτό το πάνω κάτω και όλη αυτή η κατάσταση δημιουργεί αυτή την υψηλή τιμή στις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου και έρχεται και προστίθεται και οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό και πληρώνουμε ακριβά τόσο πολύ το καύσιμο.
14: Ναι, γιατί η βάση όμως είναι, από ό,τι καταλαβαίνω από την κουβέντα που έχουμε και με την εμπειρία που έχουμε τουλάχιστον, γιατί και εγώ κάνω πολλά χρόνια ρεπορτάζ οικονομικό, βλέπω ότι εδώ δεν συζητάμε καν ούτε για τη μείωση των ειδικών φόρων και το ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης, δηλαδή αυτά που θέλει να παίρνει ντε και καλά το κράτος, το είπατε άμεσα εσείς, ότι χτίζουν τον προϋπολογισμό πάνω στα έσοδα, αλλά και το κέρδος των δηληστηρίων. Και πάνε, πέφτουν στον πρατηριούχο και κοροϊδεύουν τον κόσμο με τα full pass και τα market pass και τα πώς τα λένε αυτά τα pass. Pass δεν pass. Αυτή η κατάσταση.
15: Ναι, γι' αυτό λέμε πάντοτε ότι το βοήθημα, όταν είναι οριζόντιο, θα μπορεί να οι μειώσεις αυτές πρέπει να έχουν μορφή οριζόντια για να μπορέσουν να βοηθήσουν μια κατάσταση. Και βέβαια το ζητούμενο δεν είναι το να δώσεις 50 και 100 ευρώ ή 150 στον πολίτη, είναι το θέμα να το δώσεις έτσι ώστε να ελαφρυθεί το παραγωγικό κόστος, να ελαφρυθεί και το φαγητό, δηλαδή τα είδη πρώτης ανάγκης.
14: Ναι,
15: έτσι, αυτά πρέπει να... Αυτά τα μεταφερόμενα προϊόντα τα οποία πάνε στη λαϊκή, αυτό το κόστος το οποίο πληρώνει ο παραγωγός για να τα μεταφέρει και να τα πάει για να τα πουλήσει στους καταναλωτές. Όλα αυτές οι επιβαρύσεις πρέπει να έρχονται και να μειώνονται. Και βέβαια δεν πάμε παρακάτω να πούμε και για τις φορολογικές επιβαρύσεις που πρέπει να ελαφρυθεί ο επιτιδευματίας. Αφήστε το αυτό, αλλά τουλάχιστον για αυτά, για τα καύσιμα τα οποία συζητάμε αυτή τη στιγμή, δυστυχώς θα πρέπει κάτι να γίνει, γιατί δεν έχει σταματημό αυτή η κατάσταση έτσι όπως πάει.
14: Έχετε απόλυτο δίκιο. Τι να πούμε. Κύριε Ασμάτογλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που έχουμε.
15: Γεια σας και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, κάτι φτιάξαμε, δεν ξέρω πόσο καλά το φτιάξαμε εκεί για να ακούσω. Ό,τι δέχεται, ό,τι τραγούδια δέχεται το σύστημα. Λοιπόν, έγινε μια ενημέρωση σήμερα, έτσι περίεργη, στη Βουλή από τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη, όπου ενημέρωσε τους δημοσιογράφους ότι ο κύριος Μητσοτάκης τους ζήτησε να ολοκληρώσει η Βουλή τις διαδικασίες αναθεώρησης του συντάγματος το αργότερο μέχρι τις αρχές Αυγούστου. Αυτό κάποιοι το ερμήνευσαν, και δικαίως θα έλεγα εγώ, ως μια προαναγγελία προώρων εκλογών. Διότι έχεις δεδομένα τα οποία είναι να κλείσει τις εκκρεμότητες για να προχωρήσει στο επόμενο βήμα με την αναθεώρηση, η επόμενη Βουλή, και επίσης ξέρουμε ότι έχουν ρίξει πολύ μεγάλο βάρος στην αλλαγή της ατζέντας και το δείχνουμε σήμερα που θέλουν να την πάνε και ετοιμάζονται να δώσουν πάλι κάποιες παροχές στις αρχές. 4 Σεπτεμβρίου είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου εκεί ετοιμάζεται η κυβέρνηση να ρίξει κάποιες παροχές. Τώρα βεβαίως έχει αποκλείσει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο 13ης σύνταξης ή 13ου μισθού. Αυτά τα έχει αποκλείσει κατηγορηματικά, γιατί δεν βγαίνει το μαγαζί, ρε παιδιά. Δεν μας το λένε με κάθε τρόπο. Δεν βγαίνει. Τι είναι γεμάτο. Μπορεί να μαζεύει εκεί, μπορεί τα πρωτογενή πλεονάσματα να είναι θηριώδη. Ακούσατε πριν για το θέμα των καυσίμων. Το 70% της τιμής σήμερα είναι φόροι στα καύσιμα, σε ένα λίτρο δηλαδή. Είναι. Αυτά όλα πάνε στα, φτιάχνουν τον προϋπολογισμό και δημιουργούν τα αποθέματα. Και βεβαίως όλο αυτό το κλίμα των θηριωδών κερδών που έχουν τα σούπερ μάρκετ, οι εταιρείες, όλα αυτά τα μονοπόλια, οι εταιρείες ενέργειας, οι εταιρείες τα διελιστήρια, είναι μια κατάσταση που δεν αλλάζει. Εκεί για όλα αυτά είναι κανονικά. Για τα υπόλοιπα δεν έχει ο Θεός. Αυτή είναι η κατάσταση την οποία δημιουργούν. Α, δούμε.
1: Το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Won't admit you love. Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
3: Στο λιμανάκι των Σπαγίων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
4: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στο χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
5: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
6: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
5: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
6: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
5: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
6: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
7: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930062190.
8: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
9: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
10: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
9: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
11: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
12: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
11: Τηλέφωνο 2510 51 65 85. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
13: Ζαχαρούνης κλιματιστικό. Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρούνης κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
14: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
15: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
16: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
17: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
16: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
17: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
16: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
17: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
16: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
18: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
19: Και για ιδεολογικούς λόγους τα στήθη τους από περηφάνεια, αλλά στην πραγματικότητα αυτό δεν έχει αντίκρισμα, γιατί αντίκρισμα έχει το συγκεκριμένο γεγονός που βιώνει ο μέσος Έλληνας. Αλλά αν πιάσουμε να το αναλύσουμε και με όρους πραγματικούς όλο αυτό το φαινόμενο των 12 ή δεν ξέρω πόσα δισεκατομμύρια μαζεύτηκαν εδώ και δούμε το τι χρήματα είναι αυτά και προς τα πού πάνε, θα καταλάβουμε και την ποιότητα των επενδύσεων. Δεν είναι επενδύσεις, ας πούμε, είναι πειρατικά κεφάλαια είναι αυτά. Δηλαδή, είναι κεφάλαια τα οποία μπαίνουν, αγοράζουν είτε μετοχές είτε διάφορα προϊόντα, ας πούμε, χρηματοδιαστηριακά, και επίσης το παιχνίδι και το που γίνεται με τα ακίνητα και με την κτηματαγορά. Στην πραγματικότητα, μια οικονομία η οποία δεν έχει μόνιμα εγκατεστημένες επενδύσεις που έρχονται εδώ για να επενδύσουν και να διευκολύνουν σε μόνιμη και σε μακροπρόθεσμη βάση το θέμα της παραγωγής σε αυτή τη χώρα, δεν έχουν νόημα. Δηλαδή όσα και να μαζεύονται, γι' αυτό λέω ότι κρύβουν αυτά τα οποία πουλάνε τίτλους και αέρα κοπανιστό, ενώ στην ουσία απαντήσεις δίνονται και από τα ίδια τα στοιχεία, τα οποία βεβαίως δεν παρουσιάζουν. Αυτή είναι η κατάσταση της οικονομίας και αυτή είναι η κατάσταση των και τα δεδομένα τα οποία ζούμε σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν και λέω ότι αυτές οι εκλογές, όποτε και να γίνουν, δεν θα πάνε με την ατζέντα που πραγματικά απασχολεί την κοινωνία. Και την κοινωνία την απασχολεί αν θα πάρει απαντήσεις και αν θα δει, ας πούμε. Μα τώρα προσέξτε, αν ισχύει αυτό που λέει ο Νικήτας Κακλαμάνης, δηλαδή ότι πάνε για πρόωρες εκλογές Σεπτέμβριο, δεν ξέρω τώρα, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, πάντως άκουγα κάποιους χθες εκλογολόγους να λένε ότι μάλλον όχι Οκτώβριο, λέει, γιατί ο Οκτώβριος διαχρονικά δεν είναι καλός μήνας, λέει, για τη Νέα Δημοκρατία, διότι όσες φορές, λέει, έχει κάνει Οκτώβριο εκλογές, τις έχει χάσει. Ακούστε τώρα τι κάθονται και συζητάνε, το ρίχνουμε και στα βουντού δηλαδή τώρα, έτσι έχουμε και τέτοιες καταστάσεις. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αν ισχύει αυτό, αντιλαμβάνεστε ότι με όλη αυτή την τρομολαγνία, με όλα αυτά τα οποία πουλάνε και που γίνεται, που συμβαίνουν καθημερινά, τρομοκρατίες που θέλουν, σας είπα τι ευαισθητοποιεί τον Πρωθυπουργό, με όλα αυτά τα πράγματα δεν θα συζητήσουμε ποτέ για τα προβλήματα, δηλαδή για το πώς κατάφερε ο Έλληνας αυτή τη στιγμή και η συγκεκριμένη κυβέρνηση να παραλάβει, ακόμα και βγαίνοντας από τα μνημόνια, εγώ θα πω, έχει 7 χρόνια κυβέρνηση, βγαίνοντας από τα μνημόνια το 19, παρέλαβε με όλες τις περικοπές και όλα αυτά που υπέστη ο ελληνικός λαός στην 6η-7η θέση, την αγοραστική δύναμη, 7η θέση από τις χώρες, προς το τέλος βέβαια, όχι προς τα πάνω, 7η ή 8η αν θυμάμαι καλά, και αγοραστική δύναμη των Ελλήνων. Και σήμερα τι πετύχαμε τελικά? Πετύχαμε να είμαστε τελευταίοι σε αγοραστική δύναμη. Και έρχονται λοιπόν και λένε ότι δώσαμε αυξήσεις. Ποιες αυξήσεις έδωσες στον πληθωρισμό, όλα αυτά? Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έχουμε γραμμή. Λοιπόν, έχουμε γραμμή. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Έχουμε τον καλό συνάδελφο δημοσιογράφο, τον Άρη το Ραβανό, από το Βήμα, και το νομικό, βεβαίως, δικηγόρο, να μην ξεχάσουμε και την άλλη του ιδιότητα. Άρη μου, είσαι στη γραμμή.
20: Καλημέρα, Σωτήρη.
19: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνεις, πώς καλά, είσαι?
20: Καλά. Εδώ παρακολουθούμε.
19: Έβλεπα τώρα, λέω, πριν από λίγο, έτσι ας ξεκινήσουμε από αυτό, έβλεπα μία ενημέρωση που έκανε ο κύριος Κακλαμάνης εκεί στους δημοσιογράφους, το είδες φαντάζομαι, που είπε τι εντολή πήρε από τον Πρωθυπουργό. Αυτό μυρίζει λίγο να κλείσει τα θέματα της συνταγματικής αναθεώρησης μέχρι αρχές Αυγούστου. Κάτι λέει αυτό, έτσι.
20: Εντάξει, μπορεί να είναι μήνυμα για εκλογές, Σωτήρη, και ένα πονηρό μυαλό τι θα μπορούσε να σκεφτεί, γιατί σαν και καλά πρέπει να ολοκληρωθεί η δεύτερη ψηφοφορία τον Αύγουστο, αν οι εκλογές γίνουν τον επόμενο Μάιο ή Ιούνιο του 2027. Ωραία, άρα καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι ο Πρωθυπουργός βιάζεται, θέλει να τα κλείσει, και θέλει να τα κλείσει γιατί έχει στο τραπέζι το σενάριο των εκλογών, άρα 27η Σεπτεμβρίου που συζητείται σε διάφορους κύκλους, Σωτήρη, νομίζω έχει βάσει αυτό το σενάριο. Από εκεί πέρα βλέπεις και όλες οι κινήσεις του είναι προς αυτή την κατεύθυνση των πρόωρων εκλογών. Με δεδομένο ότι πρέπει να δει και τι θα κάνει με τις απώλειες που έχει και στα δεξιά του. Έτσι. Έχουμε και το κόμμα Σαμαρά, το οποίο είναι εν αναμονή ανακοίνωσης, και βεβαίως τις πιέσεις που έχει και από την εκλογική βάση του κόμματος. Οι απώλειες είναι σημαντικές. Αν δει κανείς και τις δημοσκοπήσεις, Σωτήρη, καταλαβαίνει πολύ καλά το μεγάλο πρόβλημα που έχει η Νέα Δημοκρατία και προσωπικά ο Πρωθυπουργός, έτσι, και σε επίπεδο αξιοπιστίας, και είναι και μια σειρά ζητημάτων τα οποία δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα στην κυβέρνηση. Δεν είναι μόνο η ακρίβεια, το θέμα των υποκλοπών, η καθημερινότητα, η κατάσταση στο δημόσιο σύστημα υγείας και πολλά άλλα.
19: Ναι, είδες όμως, Άρη μου, το έλεγα και εγώ πριν αυτό, λίγο το σχολίαζα, ότι τελικά ενώ τα προβλήματα όπως ιεραρχούνται από τους Έλληνες πολίτες είναι άλλα, δηλαδή ακρίβεια, οικονομία, η λειτουργία των θεσμών, είδες ότι δεν συζητάμε στην προεκλογική αυτή φάση, αν δεχτούμε ότι είμαστε σε παρατεταμένοι, και με επιδίωξη κυβερνητική δεν συζητάμε αυτά τα προβλήματα. Συζητάμε δηλαδή για την τρομοκρατία, ξαφνικά βγήκε το θέμα της τρομοκρατίας ως γενικό φόβητρο για τη λειτουργία, δηλαδή έβλεπα τη δήλωση του Πρωθυπουργού που θυμήθηκε τον Αξαρλιάν και είπε ότι σήμερα τα φαντάσματα του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Δηλαδή...
20: Εντάξει, τώρα η κυβέρνηση εργαλειοποιεί διάφορες υποθέσεις, το ξέρουμε πολύ καλά, το βλέπουμε, το είδαμε και το τελευταίο διάστημα, και θα το κάνει με τις εκλογές, Σωτήρη, σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά και μόνο όμως με αυτή τη συζήτηση δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει το κλίμα, γιατί συζητάμε συνέχεια, θα παίξει την ατζέντα νόμος και τάξη, θα προβάλλει τα θέματα της αστυνόμευσης, της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας κτλ, αλλά αυτά βλέπεις ότι δεν επηρεάζουν ιδιαίτερα την κοινή γνώμη, γιατί τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι άλλα του κόσμου, το κοινωνικό κράτος, η καταπολέμηση της διαφθοράς. Αυτοί είναι δύο κεντρικοί πυλώνες πάνω στους οποίους κρίνεται και η ποιότητα της δημοκρατίας και η καθημερινότητα των πολιτών στην Ελλάδα. Και αν δεις και τις δημοσκοπήσεις αναλυτικά, οι δύο αυτοί τομείς, δηλαδή κοινωνικό κράτος, ό,τι αυτό σημαίνει, καταπολέμηση της διαφθοράς, είναι καθοριστική και ιεραρχούνται πολύ ψηλά από τους πολίτες ως προς τους παράγοντες που θα επηρεάσουν άμεσα την ψήφο στις επόμενες εκλογές. Αυτό μην το λησμονούμε.
2: Μα δεν είχαν κριθεί αυτά, Άρη μου, δεν είχαν κριθεί αυτά στις εκλογές του 23, όπως μας έλεγαν, δηλαδή, δεν λέω τώρα.
20: Εντάξει, αυτό το λένε οι κυβερνητικοί, αλλά αυτό, ξέρεις, κάποια στιγμή σταματάει. Σωτήρη, έχουμε μπει στον 8ο χρόνο διακυβέρνησης. Κλείσαμε τα 7 και μπήκαμε στον 8ο. Αν είναι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και όταν το 69%, δηλαδή 7 στους 10, θεωρούν ότι η κυβέρνηση είναι η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση, καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά το τι ακριβώς συμβαίνει. Τελευταία δημοσκόπηση, νομίζω, της προράτα ήταν, που έδειχνε. Αλλά και υπόλοιπες, και μέτρων ανάλυσης και διάφορες άλλες δημοσκοπήσεις, οι οποίες δείχνουν τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν. Και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μεγάλη πίεση στον Πρωθυπουργό και από την Ελλάδα του κ. Τσίπρα, καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση για τον κ. Μητσοτάκη και επιμένω με δεδομένο ότι έχουμε μπροστά μας και το κόμμα Σαμαρά το οποίο έρχεται.
2: Αυτό ήθελα να πω.
20: Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα.
2: Αυτό το πρόβλημα τώρα είδα χθες και άκουσες και εσύ τον Άδων Γεωργιάδη να μιλάει για μετεκλογική συνεργασία, αρκεί να... Τι είναι αυτό τώρα, είναι λαγός ο Άδωνης κατά τη γνώμη σου, τι ακριβώς πάει να ανοίξει ή να κλείσει?
20: Κοιτάξτε, ο Άδωνης, κοίταξε να δεις τώρα, η τοποθέτηση Γεωργιάδη χθες δεν άρεσε στο Μαξίμο στην παρούσα φάση, έτσι.
2: Ναι.
20: Δηλαδή δεν μπορεί να κάνεις επιθέσεις στον Σαμαρά και ξαφνικά να συζητάς για μετεκλογική συνεργασία, αλλά να γνωρίζεις το πρόβλημα, να γνωρίζεις ότι δεν έχεις αυτοδυναμία. Και ουσιαστικά την πας και κλιπαρίζεις τώρα τον πρώην Πρωθυπουργό και του λες, ξέρεις, εδώ θα είμαστε να συνεργαστούμε. Ο Γεωργιάδης, ο οποίος πριν λίγες μέρες του είχε επιτεθεί και έλεγε ουσιαστικά ότι κάνει κριτική, όπως κάνει η Ελλάδα του Τσίπρα, όπως κάνει η Πλεύση Ελευθερίας, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι υπόλοιποι.
2: Ναι.
20: Άρα εδώ δεν υπάρχει λογική σε αυτό που γίνεται. Είναι μια κατάσταση που είναι μέρα με τη μέρα, να δούμε τι κάνουμε και ο καθένας προσπαθεί να διατηρήσει το προσωπικό του κεφάλαιο. Ο Γεωργιάδης έχει μια προσωπική ατζέντα, νομίζω, Σωτήρη.
2: Είναι προσωπική, λες, η ατζέντα του...
20: Αυτή τη στιγμή, με βάση αυτά που ξέρω, ναι, γιατί αυτό που μαθαίνω και από κυβερνητικούς παράγοντες, όσους μιλάμε υπουργούς, τέλος πάντων, γιατί με το σύστημα του ευθέως του Μαξίμου δεν υπάρχει επικοινωνία, είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με το Σαμάρα και πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να αντιμετωπιστεί. Αλλά από τη μία δεν μπορείς να του επιτίθεσαι για την άλλη να μιλάς για μετεκλογικές συνεργασίες. Όταν ο ίδιος ο Σαμαράς έχει χαράξει μια γραμμή, προχωράω, έχω σχεδιάσει και τα ψηφοδέλτια μου, τα έχω όλα έτοιμα και δεν θέλω να συζητήσω καθόλου με το Μητσοτάκη. Δηλαδή ο Σαμαράς θα συζητούσε αυτό που λέω ο Γεωργιάδης, την μετεκλογική συνεργασία, χωρίς το Μητσοτάκη στην εξίσωση.
2: Ναι, αυτό που τουλάχιστον μαθαίναμε, ναι. Μα φαίνεται κιόλας.
20: Αυτό υπάρχει ακόμα. Τώρα, γι' αυτό το λέω, όταν ο Γεωργιάδης λοιπόν βάζει θέμα μετεκλογικής συνεργασίας, εμέσως ο αντιπρόεδρος, λοιπόν, μην ξεχάμε ότι είναι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ακόμα, βάζει και ένα θέμα Μητσοτάκη. Πώς θα πάει ο Σαμαράς, ο οποίος τρέχει και την υπόθεση των υποκλοπών, να πάει να συνεργαστεί με αυτόν τον οποίο κατηγορεί για τις υποκλοπές? Έτσι, παράδοξο. Δεν είναι.
2: Παράδοξο είναι, αλλά μου κάνει εντύπωση ότι τρία πράγματα που κατέγραψα με τη στάση του Άδων είναι: το πρώτο θέμα που άνοιξε τελευταία ήταν η υπόθεση χρηματισμού του Τσίπρα.
20: Ναι.
2: Για τους ποινικούς.
20: Το οποίο όμως τον άδειασε και το Μαξίμο. Όμως, γιατί
2: με κάποιο τρόπο βέβαια υιοθέτησαν ότι είναι σκοτεινό το κεφάλαιο αυτό, αλλά τέλος πάντων, ναι. Το δεύτερο που άνοιξε ήταν ο Σαμαράς τώρα που μας είπε, και το τρίτο που ψήλο άνοιξε και νομίζω ότι θα το βγάλει τις επόμενες μέρες είναι ότι θα χαιρετήσει την αυτοτελή και την αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Έφτασε στο σημείο να πει μεταξύ μας τώρα, εντάξει, εγώ διαφωνώ, λέει, με τον Πολάκη, αλλά ο Πολάκης είναι σοβαρός σε αυτό που λέει και λοιπά. Δηλαδή βλέπουμε ότι αγγίζει θέματα τα οποία στην ουσία προκαλούν μένα, αλλά δεν μπορεί να μην έχει κάτι στο μυαλό του, ας πούμε. Γιατί αν καθίσουμε να τα διαβάσουμε διαφορετικά, γιατί να χαιρετήσει, ας πούμε, το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, έλυσε τα προβλήματά του και ο Πολάκης είναι αυτό που είναι? Διότι θεωρεί ότι μπορεί να κάνει ζημιά στον Τσίπρα, ας πούμε.
20: Ακριβώς.
2: Έχει δηλαδή πολιτική λογική αυτό?
20: Όχι, έχει πολιτική λογική, έχει. Απλώς δεν είναι μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου το οποίο πορεύεται από το Μαξίμου κεντρικά. Και σε αυτό επιμένω. Σωτήρη.
2: Ναι.
20: Υπάρχει αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε, υπάρχει μια αξιολόγηση της κατάστασης μετά τα όσα έγιναν τις τελευταίες μέρες και στο ΣΥΡΙΖΑ. ότι τους εξυπηρετεί αυτό το οποίο γίνεται. Θεωρώντας ότι έτσι θα πιεστεί ο Τσίπρας και η Ελλάς σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί θα έχουν απέναντί τους μια σειρά κεντρικών στελεχών, τα οποία θα παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ για να είμαι ακριβής. Mm-hmm. Και από εκεί πέρα θεωρούν ότι δύο μονάδες, δυόμιση ανάλογα τώρα τι θα πει ο ελληνικός λαός, τρεις, θα στερήσει από τον κύριο Τσίπρα ένα ποσοστό το οποίο θα τον ενδυνάμουν ακόμα περισσότερο στις εκλογές. Εντάξει, αυτό βέβαια θα κριθούν από τους ίδιους τους πολίτες τώρα, γιατί όπως είπε και πριν, υπάρχουν δύο στοιχεία συγκεκριμένα, η διαφορά και η καθημερινότητα και το κοινωνικό κράτος, το οποίο θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και η ακρίβεια. Γιατί τώρα με κινήσεις θα σου μειώσω τη βενζίνη 10 λεπτά ή το πετρέλαιο 5 λεπτά και θα κάνω μια συμφωνία με τους σούπερ μαρκετάδες για να κρατήσω τις τιμές χαμηλά. Και αυτό για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Αυτά δεν είναι λύσεις και το καταλαβαίνει και ο κόσμος τώρα. Δεν αντιμετωπίζεται και σου θυμίζω πάρα πολλές φορές και στο παρελθόν. Όταν ξεκίνησε μια επιδοματική πολιτική, του βγήκε μία φορά το μισθάκι, του βγήκε δύο φορές. Η τρίτη φορά δεν είναι δύσκολο να του βγει.
2: Και η άλλη πολιτική των προηγούμενων εκλογών πέσανε πολλά λεφτά τώρα, Άρη.
20: Πέσανε πολλά λεφτά τώρα λεφτά δεν υπάρχουν να πέσουν πολλά.
2: Βέβαια.
20: Είναι συγκεκριμένο το πακέτο και δεν μπορεί να πιεστεί και ο δημοσιονομικός χώρος πάρα πολύ. Αλλά καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά το πρόβλημα που έχει τώρα από εκεί πέρα στη Νέα Δημοκρατία. Για να το κλείσω αυτό το κεφάλαιο με τον Γεωργιάδη. Εντάξει, είναι και μια τοποθέτηση, θα του έλεγα, όπως δεν με ξέρεις στην αγορά τοποθέτηση προϊόντος. Είναι και μια τοποθέτηση για την επόμενη μέρα. Τι γίνεται σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία πέσει κάτω από 25. Ανοίγει θέμα για το Μητσοτάκη. Και αφού ανοίγει θέμα για το Μητσοτάκη, ποιοι μπαίνουν στην κούρσα. Μην ξεχνάς ότι ο Γεωργιάδης έχει μια προσωπική στρατηγική. Εγώ επιμένω σε αυτό. Δεν είναι υποψήφιος πρόεδρος, έχει ένα συγκεκριμένο κοινό. Κάνει αυτό που κάνει. Δηλαδή βλέπεις τώρα. Μια φορή του Μπολάκη. Μια εξυμνή του Μπολάκη. Το εξυμνή των εισαγωγικών.
2: Ναι, εντός.
20: Δηλαδή μια καλή κουβέντα. Αλλά ξέρεις, είναι μια στρατηγική η οποία τι κάνω, ό,τι με συμφέρει και ό,τι με βολεύει. Αυτό έχει σχέση μόνο με το προσωπικό του για την επόμενη μέρα. Δεν νομίζω ότι έχει σχέση και κεντρικά. Γιατί κεντρικά η στόχευση είναι άλλη. Η στόχευση είναι να πιεστεί ο Τσίπρας όσο μπορεί, να πιεστεί δυνοείται το Πασόκ για να μπορέσουν να το καθυλώσουν στην τρίτη θέση και με μειωμένο ποσοστό για να μπορέσει την επόμενη μέρα, αν δεν έχει αυτοδυναμία, να μπορέσει να ρίξει
2: να το χρησιμοποιήσει ως μαξιλάρι συνεργασίας.
20: Ακριβώς ένα κομμάτι, όχι όλο, γιατί ναι. Καταλαβαίνεις ότι υπάρχει και μεγάλη πίεση και στο ιστορικό του Πασόκ και υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν θέλει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Μην ξεχνάμε και την κλασική ρίση του Λαλιώτη ότι το Πασόκ είναι ένα αντιδεξιό κόμμα. Έτσι, και για ένα μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων του παραμένει. Ναι. Δεν αλλάζει αυτό. Ναι. Τώρα το τι έγινε επί Σαμαρά. Εντάξει, ήταν άλλες οι συνθήκες όμως, έτσι. Μην ξεχνάμε.
2: Ναι, βέβαια ήταν άλλες.
20: Ήταν μετά το πρώτο μνημόνιο, ήταν πολλά. Τώρα εδώ μιλάμε για μια κατάσταση μετά από 13-14 χρόνια. Δεν είναι το ίδιο. Να συζητάμε τώρα με όρους του 12, του 13, του 14, του τι θα γίνει του 26, του 27. Βλέπεις τώρα ότι πάρα πολύ μεγάλο.

0: είναι σαφές ότι έχουν άλλοι ανάγνωση για το τι πρέπει να γίνει στη χώρα. Βέβαια, εδώ υπάρχει πολυδιάσπαση του
1: προοδευτικού
0: χώρου, το οποίο δεν ευνοεί. Δεν είναι οι ίδιες συνδίκες όπως ήταν παλιότερα, όταν ο πατέρας Μητσοτάκης είχε απέναντι του Πασόκ, το οποίο ήταν πανίσχυρο και έκανε μια αντιπολίτευση, η οποία κυριολεκτικά ξύλωνε τα πεζοδρόμια και υπήρχε μια στιβαρή αντιπολίτευση. Εδώ τώρα είναι λίγο χαοτικό το σύστημα. Και αυτό τον ευνοεί το Μητσοτάκη. Και το θέλει να υπάρχει αυτή η πολυδιάσπαση. Και όλο αυτό που γίνεται και στους ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες μέρες δεν είναι και ότι καλύτερο.
1: Καλά, ναι, εντάξει. Αυτό,
0: χώρο,
1: γενικότερα ήταν κάτι που θα ξεκαθάριζε με τη μία ή την άλλη μορφή, ας πούμε. Δεν
0: ναι,
1: υπάρχει...
0: απλώς καθυστέρησε πάρα πολύ.
1: Βέβαια, καθυστέρησε.
0: Καθυστέρησε με ευθύνη πολλών. Και αυτό δεν είναι, και αν το θέλεις, είναι και ένα λάθος μήνυμα και, σε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Εγώ έχω άλλη άποψη αυτό. Δηλαδή, διαφωνείς με τη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Ωραία, θες να πας στον Τσίπρα, παραιτήσε, παραδίδεις την έδρα σου. Αυτό είναι το πιο τιμή, όπως έκανε ο Τσίπρας, όπως έκανε ο Καραμέρος, όπως έκανε η Νοτοπούλου,
1: ναι,
0: όπως έκανε ο Κιδίκουλου
1: και
0: τα λοιπά. Το κάνεις, την παραδίδεις, και αν θες να πας στον Τσίπρα, πας στον Τσίπρα. Και αφήνεις τους άλλους να συζητήσουν. Γιατί και αυτό που γίνεται τώρα, θα πάμε σε μια εκλογή στην κοινοβουλευτική ομάδα. Από ποιους, από αυτούς που θα φύγουν και θα πάνε στον Τσίπρα. Όσοι είναι να φύγουν και να ξεκαθαρίσει η ώρα από το στάρι, με την καλή έννοια του λέω, μην παρεξηγηθώ.
1: Καλά,
0: και να πάρει το δρόμο του. Έτσι. Γιατί και αυτό είναι και ένα λάθος μήνυμα. Μεταδίδει στον κόσμο τι, ότι παραμένω σε μια κοινοβουλευτική ομάδα, σε ένα κόμμα το οποίο θα θέλω να φύγω σε λίγες μέρες, σε λίγες εβδομάδες. Δεν είναι λογικό.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Εγώ δεν διαφωνώ καθόλου μαζί σου. Ίσα-ίσα και εγώ αυτής της άποψης είμαι, ότι έπρεπε να, και πρέπει να ξεκαθαρίσει η στάση.
0: Θέλει να παραμείνουν πολλά και ο παπάς, η Δούρη και οι υπόλοιποι και κάποιοι άλλοι να παραμείνουν, να κάνουν την προσπάθειά τους, να κρυθεί από τον ελληνικό λαό. Αλλά από εκεί πέρα, όποιος έχει άλλη λογική και είχε άλλη λογική εδώ και καιρό, έπρεπε να έχει φύγει.
1: Ξέρεις.
0: Όχι, και να είναι αυτό, και μπορεί να μην άρεσε και σε φίλους που το ακούνε τώρα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί όταν το βλέπω πολύ τη αυτό, μέσα πολύ ξέρει τι λέει αυτόματα. Εντάξει τώρα. Πρετανεύουν άλλοι λόγοι. Δεν είναι άλλοι λόγοι. Λόγοι είναι πολιτικοί. Διαφωνείς, συμφωνείς και φεύγεις. Για να έχεις αξιοπιστία απέναντι και σε αυτά που λες, ενάντια του Μητσοτάκη δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, Άρη μου, ότι όλα τα κόμματα της προοδευτικής λεγόμενης αντιπολίτευσης επικαλούνται την αναγκαιότητα να τελειώνουν με αυτό το κράτος, το καθεστώς του Μητσοτάκη. Αλλά δεν έχουν καθίσει, δεν καθίσανε όλοι τους κάποια στιγμή να δούνε πώς θα γίνει αυτό το πράγμα για να συνεργαστούν μεταξύ τους. Δηλαδή, είπες πριν για το Πασόκ ότι συζητάνε και σκέφτονται κάποιοι. Ναι, αυτοί που κάποιοι σκέφτονται να πάνε και να συνεργαστούν με τον Τσίπρα είναι ένα μικρό ένα κομμάτι. Το άλλο δεν είναι. Επίσης, πάρω και τα μικρότερα. Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα αναγκαστικά θα τραβήξει τη δικιά του πορεία, μιας και ο Τσίπρας δεν τους θέλει να συνεργαστούν.
0: Είναι
1: σε αυτή
0: διακριτός
1: τη
0: χώρος. Το είπε ο άνθρωπος, είναι διακριτός χώρος.
1: Ακριβώς. Να πάρουμε και το Βαρουφάκι, ας πούμε, που μπορεί, παίζει και αυτός να παίξει, να μπει στη Βουλή, να μπει. Δεν θέλει καμία συζήτηση ούτε με Τσίπρα, ούτε με ΣΥΡΙΖΑ, ούτε με Νέα Αριστερά, ούτε με... Δεν γίνονται όμως αυτά. Κάτι χάνουμε σε αυτή την ιστορία.
0: Χάνομαι, γιατί άποψή μου είναι ότι υπάρχουν και προσωπικοί λόγοι, υπάρχει πολύς εγωισμός, και αν δεν ρίξεις και τον εγωισμό σου και δεν αφήσεις και τα προσωπικά σου στην άκρη, δεν μπορεί να γίνει κάτι. Σου θυμίζω ότι η Νέα Δημοκρατία πώς άντεξε και πώς επιβίωσε. Έκανε πρωθυπουργό, πρόεδρο πρώτα και μετά πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος είχε ρίξει τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Εκεί πρετάνευσαν άλλοι λόγοι. Ποιοι? Η επιβίωση, η δυνατότητα συνέχισης κυβερνητικής πορείας της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ δεν υπάρχει αυτό. Εντάξει, μπαίνει και το ιδεολογικό πάνω σε πολλά. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά αν δεν ρίξεις και νερό στο κρασί σου, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δεν πρέπει να γίνουν οι αμοιβές υποχωρήσεις. Αν δεν γίνουν οι αμοιβές υποχωρήσεις και να καθίσουν όλοι σε ένα τραπέζι, δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή με 16 ο ένας ή 17, ο άλλος με 9 ή 10, ο άλλος με 3, 4, 5 ξέρω εγώ, ο άλλος με 2, 2,5 να χαροπαλεύει να μπει στη Βουλή ή όχι. Δεν μπορεί να βρεθεί, δεν μπορεί να συγκροτηθεί μέτωπο απέναντι στο Μητσοτάκη. Και μετά θα συζητάμε για την υποχώρηση του κράτους δικαίου,
1: ναι,
0: θα συζητάμε
1: βέβαια
0: για την ποιότητα της δημοκρατίας, θα συζητάμε για αυτά που είπε ο Δημητριάδης προημερών, τα οποία εντάξει είναι
1: απίστευτα.
0: Ακούστηκαν. Έτσι, όταν φτάσει σε σημείο, μάλιστα υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο άνθρωπος είναι πολύ σοβαρός και καθηγητής νομικής στο εξωτερικό, ο Λιθεριάδης, να λέει αυτά τα οποία
1: ναι,
0: είπε τον κύριο Δημητριάδη, και λέω ο άνθρωπος

0: καθηγητή νομική στην Οξφόρδη, υποψήφιο βουλευτή του 19 με τη Νέα Δημοκρατία. Και λέει αυτά τα οποία λέει. Και δε, εδώ ξέρει, αυτό αν δεν το δει ότι εδώ έχουμε γεγονότα τα οποία πραγματικά.
1: Άρη μου, πρέπει να φοβάμαι ότι. Κρίμα που το λέμε στο τέλο, αλλά πρέπει να. Το χρόνο, ναι. Αμήλικτο είναι στο χώρο μα.
0: Είναι
1: λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Άρης Ραβανός, καλός συνάδελφος δημοσιογράφος. Ευχαριστούμε για τη συνομιλία. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια σας, καλό μεσημέρι.

0: στο κόκκινο.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
2: Dance Days Χανιά. 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, open studio, ταινίες χορού και καρτούν, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. Ο χορός παντού. Πληροφορία.
3: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
4: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
5: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Καμίνι αναμένεται να είναι ο φετινός Αύγουστος στη χώρα μας. Σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις του Meteo.gr, υπάρχει πιθανότητα 93% η μέση θερμοκρασία να κυμανθεί σε επίπεδα αισθητά υψηλότερα από τα κανονικά. Τα στοιχεία που βασίζονται σε 400 σενάρια μεγάλων διεθνών μετεωρολογικών κέντρων δείχνουν μια μέση θετική απόκληση της τάξης των συν 1,24 βαθμών Κελσίου, επιβεβαιώνοντας την τάση για ένα εξαιρετικά θερμό κλείσιμο του καλοκαιριού. Φωτιά σε καμινάδα καταστήματος στο λιμένα της Θάσου νωρίτερα σήμερα. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής. Επιχείρησαν 4 οχήματα στην κατάσβεση. Κινηματογραφική σύλληψη ενός άνδρα και μιας γυναίκας ελληνικής καταγωγής χθες το απόγευμα στο Φάληρο της Καβάλας. Περιπολικά και μηχανές της ομάδας Δίας έκλεισαν το δρόμο και εγκλώβησαν το όχημά τους μπροστά στα έκπληκτα μάτια των περαστικών. Το ζευγάρι είχε αποπειραθεί νωρίτερα να αποσπάσει χρήματα και χρυσαφικά από κάτοικο της περιοχής, με άγνωστη συνεργό τους να παριστάνει τηλεφωνικά την υπάλληλο του ΔΔΕ. Από σήμερα τίθεται σε ισχύ το νέο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων στην αγορά της Καβάλας με αφορμή την έναρξη των θερινών εκπτώσεων. Με απόφαση του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας και φέτος τα καταστημάτα θα λειτουργούν τα απογεύματα της Τρίτης, της Πέμπτης και της Παρασκευής από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Στις κάλπες προσέρχονται την Κυριακή τα μέλη του Ναυτικού Ομίλου Εραστεχνών Αλιέων Παλαιών Σφαγείων για την ανάδειξη νέας διοίκησης. Η προθεσμία για την κατάθεση των υποψηφιωτήτων λήγει την Πέμπτη. Το Σωματείο Υπαλλήλων του Δήμου Παγκαίου εξασφάλισε 15% έκπτωση σε όλα τα καταστήματα σκλάρης για τους εργαζόμενους του Δήμου και τις οικογένειές τους. Δωρεάν παγωτό σε όλους θα προσφέρει το Σωματείο Ζαχαροπλαστών Καβάλας την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στην πλατεία Κανάρη, στο πλαίσιο των εορτασμών για την Παγκόσμια ημέρα παγωτού. Την Κυριακή 19 Ιουλίου η Μύδια στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων που αναβλήθηκε την Κυριακή λόγω της έντονης βροχόπτωσης.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, άναμοι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
3: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
5: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
4: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
5: Αρτοζαχαροπλαστία Σκλαρίς.
4: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
5: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
4: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
5: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
4: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
5: Αρτοζαχαροπλαστία Σκλαρίς.
4: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
5: Τηλέφωνο 25920062472.
4: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ, η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
9: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
10: Έχεις ιδέα.
11: Τι είναι αυτό?
10: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
11: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
10: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
11: Πρώτη φορά το ακούω.
10: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
11: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
10: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
11: 6944-577-386.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
12: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
13: Ακούστε μας ζωντανά.
12: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
13: Από το ePavla Radio.
12: Από το live24.gr.
13: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι και να είστε καλά, να περνάτε καλά. Εδώ είμαστε με την Νικολέτα Τζουραμάνη στον ήχο. Είμαστε με το Χάρη το Δάλα στο τηλεφωνικό κέντρο 210-3217-777. Στο Viber τα μηνύματά σας 69-85-87-0059. Ό,τι θέλετε να μας λέτε και τις παρατηρήσεις σας, όσο σκληρές και αν είναι, καλά κάνετε. Είστε πολύ δε από εσάς, πολύ ενημερωμένοι, ίσως πιο ενημερωμένοι από πολλούς δημοσιογράφους που κάνουν τα σχόλια το βράδυ. Λοιπόν, Γιάννης Πετρίδης είναι στην επιμέλεια τη μουσική αυτής εδώ της εκπομπής, Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής και Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Λοιπόν, σήμερα 14 Ιουλίου. Η άλωση της Βαστήλης. Έπεσε η Βαστήλη, αλλά δεν έπεσε ποτέ μου φαίνεται. Όχι, αστείευομαι. Έπεσε η Βαστήλη και είναι οι γιορτές εκεί στο Παρίσι. Γιορτάζουν οι Γάλλοι την απελευθέρωσή τους από το ολοκληρωτικό καθεστώς που υπήρχε. Η Επανάσταση και όσα ακολούθησαν, οι στρεβλώσεις της και εκεί. Αλλά μας άφησαν τη διάκριση των εξουσιών, τα δικαιώματα εκείνη περίοδος, έτσι για να μην τα ξεχνάμε. Λοιπόν, και πάμε, ναι, να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Θα αρχίσω με τραγούδι σήμερα και σε λίγο θα συνδεθούμε με το Θεόφιλο του Ξανθόπουλο στη Βουλή, όπου έχουμε εξελίξει εκεί. Υπάρχει ένα άρωμα εκλογών, γιατί έκανε κάτι ανακοινώσει ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής. Τα ακούσατε και πριν το έλεγε ο Σωτήρης ο Καψόχος. Εγώ θα σας πω λίγο περισσότερα και θα σας μεταφέρω μέσω του Θεόφιλου του Ξανθόπουλου, του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, λίγο το κλίμα εκεί. Λοιπόν, τον έχουμε. Οπότε αναβάλλεται το τραγούδι που έτσι μας πάει στη Γαλλία. Μετά αργότερα θα ταξιδέψουμε εκεί. Θεόφιλος Ξανθόπουλος, λοιπόν, είναι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και είναι μαζί μας, κύριε Ξανθόπουλε, εδώ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Να τονίσω ότι είστε παρόν, σας βλέπω και στα τηλεοπτικά πάνελ, γιατί...
1: Ό,τι απορρέει από τη θεσμική μου ιδιότητα, κυρία Παπαδάκου, θα το κάνω, γιατί έτσι επιβάλλει η συνείδησή μου.
0: Ακούστε, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι είδος σε αναπαρκία, να ξέρετε τώρα αυτή την περίοδο, για να τα λέμε όλα, έτσι, όχι όλοι. Εσείς είστε ένας από αλλά γενικώς, ναι, δεν βγαίνουν, δεν κάνουν κλπ.
1: Οι σύντροφοι έχουν κάνει τις επιλογές τους, από εκεί και μετά ο καθένας μας κρίνεται.
0: Δεν είναι μόνο αυτοί που θα ακολουθήσουν μια άλλη πορεία, δεν είναι μόνο αυτοί. Και άλλοι προσπαθούν να παίρνουν θέση κλπ. Αλλά αυτό στην πολιτική δεν είναι αποτελεσματικό, γιατί ο κόσμος βλέπει και κρίνει, κύριε Ξανθόπουλε, μέρες που είναι. Έχετε δει την σημερινή. Δεν ξέρω, έχετε μάθει για τις σημερινές ανακοινώσεις του κυρίου Κακλαμάνη που είπε στους δημοσιογράφους ότι ο κύριος Μητσοτάκης του ζήτησε αρχές Αυγούστου να έχει τελειώσει τη διαδικασία της αναθεώρησης του Συντάγματος, μαθαίνω.
1: Το ξέρουμε, αυτό είναι από καιρό έτοιμο. Αύριο είναι τελευταία συνεδρία της Επιτροπής Αναθεώρησης και νομίζω στις 27 θα μπει στην Ολομέλεια. Μάλλον 23,24 θα μπει για συζήτηση και 27 θα ψηφιστεί. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα, θα το ξέρουμε.
0: Μάλιστα, αλλά το θέμα είναι ότι το να καλεί τους δημοσιογράφους ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης, και να τους λέει ότι έχω εντολή από τον Πρωθυπουργό να έχει τελειώσει, δηλαδή το τονίζει. Τον άκουσα και χθες το βράδυ σε μια συνέντευξη εκεί στο Άξιον 24.
1: Ναι, ήμουν ακριβώς προηγουμένος, τον είδα.
0: Ήσασταν στο προηγούμενο πάνελ.
1: Ναι,
0: λοιπόν.
1: Ναι.
0: Τον άκουσα λοιπόν που έλεγε ότι. Που το είπε αυτό και χωρίς να το ερωτηθεί ακριβώς εντωμεταξύ, το είπε μόνος του. Επομένως, το να τονίζει ο πρόεδρος της Βουλής ότι ξέρετε, επισπεύδονται οι διαδικασίες και έκανε και την ερμηνεία, επειδή είναι πολύ δημοσιογραφικός ο Νικήτας ο Κακλαμάνης. Λέει ότι βέβαια πολλοί από εσάς θα πούνε, α, πάμε για εκλογές. Και έκανε και μια ερμηνεία εκεί ότι. Δηλαδή, αν υπάρχει τοξικότητα στην πολιτική ζωή, ναι, μπορούν να γίνουν και πρόωρες εκλογές. Είναι πρόωρες, λέει. Ακόμα και αν γίνεται τον Οκτώβριο, βεβαίως είναι πρόωρες, αφού δεν γίνονται τον Ιούλιο του 27. Έτσι που τελειώνει η θητεία, ας πούμε, της κυβέρνησης. Εσείς, ποια είναι η αίσθησή σας τώρα? Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση θέλει να δείξει ότι είναι έτοιμη για εκλογές. Έτσι, να το πω έτσι προσεκτικά. Εσείς πιστεύετε ότι το έχει και αποφασίσει?
1: Κοιτάξτε να σας πω, εγώ μίλησα και στην διαδικασία της Ολομέλειας της Βουλής, γιατί είμαι και ο εισηγητής, ας πω, του ΣΥΡΙΖΑ. ο ειδικός αγορητής, εν πάση περιπτώσει. Έχω, ας πούμε, τον πρώτο λόγο στη διαδικασία σταγματικής αναθεώρησης. Η κυβέρνηση καταρχάς καταγγείλαμε εξ αρχής ότι είναι μια διαδικασία για το φαίνεστε, γιατί σταγματική αναθεώρηση fast track είναι αδιανόητο. Δεύτερον, η σταγματική αναθεώρηση γίνεται σε νεκρό πολιτικά χρόνο, δεν γίνεται την προεκλογική περίοδο, την προεκλογική χρονιά. Τρίτον, ενώ η Βουλή έδωσε 2 μήνες προθεσμία στην Επιτροπή μας, δηλαδή από 10 Ιουνίου έως 10 Αυγούστου, ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο κύριος Βορύδης, συνέτμισε τις προεδρίες, τις προθεσμίες, έκανε σύντμηση και η Βουλή, η Επιτροπή μας θα καταλήξει αύριο, είναι η καταληκτική συνεδρίαση.
0: Η τελευταία συνεδρίαση. Από εκεί τι θα αποφασιστεί, για πείτε μας έναν τίτλο, κύριε Ξανθόπουλε.
1: Κοιτάξτε, αύριο είναι, σήμερα είναι το 101 και 101 α του συντάγματος και για την περιφερειακή ανασυγκρότηση κτλ. Και αύριο είναι το 103 και το 104 για τους δημοσίους υπαλλήλους, την μονιμότητα κτλ.
0: Δηλαδή ουσιαστικά αυτή η Βουλή, για να το πούμε στον κόσμο απλά καταλάβει γιατί ακούει και αναλύσει κλπ. Αποφασίζει για το ποια άρθρα θα αναθεωρηθούν από την επόμενη όμως.
1: Ακριβώς. Ποιες διατάξεις θα είναι αναθεωρητές και οι οποίες θα αναθεωρηθούν στην επόμενη Βουλή. Μάλιστα. Απλώς να βάλω μία σημείωση ότι όσες κριθούν αναθεωρητές σε αυτή τη Βουλή, την προτείνουσα με 151 ψήφους, στην επόμενη Βουλή, στην αναθεωρητική, θα χρειαστούν 180. Όσες από τις προτινόμενες διατάξεις συγκεντρώσουν πλειοψηφία 180 ψήφων, στην επόμενη Βουλή την αναθεωρητική θα χρειαστούν μόνο 151 ψήφους. Μάλιστα. Άρα με απλή πλειοψηφία.
0: Άρα είναι πρόκρημα η πλειοψηφία τουλάχιστον. Έτσι,
1: ναι, αλλά δεν φαίνεται να συγκεντρώνεται πλειοψηφία.
0: Για καμία
1: διάταξη και για κανένα.
0: Ούτε για το άρθρο 86 εκεί που μας έχουν ζαλίσει όλοι μαζί, ότι να αλλάξει και να αλλάξει.
1: Ναι, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Επί της αρχής συμφωνούμε να αλλάξει, αλλά δεν έχουμε, τουλάχιστον μιλάω για το ΣΥΡΙΖΑ, καμιά εμπιστοσύνη σε αυτή την κυβέρνηση που βαρύνεται με τόσο αντιθεσμικές, αντισυνταγματικές πρακτικές. Οπότε δεν θέλουμε να δώσουμε λευκή επιταγή σε καμία κυβέρνηση, γιατί ο ορισμός του αναθεωρηταίου άρθρου δεν προσδιορίζει και την έκταση και το εύρος της αναθεώρησης. Δηλαδή μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στην επόμενη Βουλή η αυξημένη πλειοψηφία. Άρα δεν δίνουμε εντολή στην οποιαδήποτε πλειοψηφία της επόμενης Βουλής να ενεργήσει μόνη της.
0: Τώρα οι κατευθύνσεις για την αλλαγή, μια και μπήκαμε στο άρθρο, και θα μας πείτε τώρα και για την εκτίμησή σας για τις εκλογές, δεν το έχω ξεχάσει αυτό.
1: Ωραία.
0: Γιατί είναι σημαντικό. Τώρα η κατεύθυνση, σε τι αλλάζει το 86, να πούμε στον κόσμο ότι είναι για την ποινική ευθύνη των υπουργών των πρώην υπουργών.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, τι αλλάζει τώρα από αυτό το άρθρο? Έχει αλλάξει η προθεσμία από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Έχει τελειώσει η σύντομη αποσβεστική προθεσμία. Αυτό έχει τελειώσει. Προσέξτε τώρα. Δεν μπορώ να σας πω τι έχει αλλάξει ακριβώς, γιατί συζήτηση στην προτείνουσα, θα αλλάξει το άρθρο, αλλά η συζήτηση στην προτείνουσα δεν είναι δεσμευτική για την αναθεωρητική Βουλή. Ακούγονται απόψεις, αλλά αυτό θα το αποφασίσει με απόλυτο τρόπο η επόμενη. Γενικώς η κατεύθυνση είναι να φύγει η αρμοδιότητα της άσκησης ποινικής δίωξης από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, να περάσει σε ένα όργανο δικαστών που εξορισμού έχει αντικειμενικότητα και γνώση του πράγματος, και μετά από εκεί να ακολουθηθεί μια διαδικασία που θα ανατεθεί σε ένα δικαστικό συμβούλιο, που θα δούμε από ποιους θα αποτελείται, ποιος θα ασκήσει την ποινική δίωξη. Έχει δηλαδή πάρα πολλές παραμέτρες.
0: Έχουμε δρόμο.
1: Το σημαντικό είναι, ας πούμε, για μας είναι σημαντικό να μπορεί να εκκινεί διαδικασία με μικρό αριθμό βουλευτών, για να μην καλύπτονται πίσω από τη βουλευτική ασυλία τα στελέχη της πλειοψηφίας, της εκάστοτε πλειοψηφίας. Και αυτό να κρίνεται από ένα δικαστικό συμβούλιο.
0: Επομένως, να έχει υπόψη ο κόσμος ότι είναι σημαντικό το τι θα ψηφίσει όταν γίνουν αυτές οι εκλογές που έρχονται, γιατί αυτό θα κρίνει και αυτό το ζήτημα. Αν θέλει δηλαδή κάποιοι να πληρώσουν για τα μεγάλα σκάνδαλα, θα πρέπει να αποφασίσει, να υπάρχει μια πλειοψηφία στη Βουλή η οποία να αποφασίσει την αλλαγή αυτού του άρθρου στη κατεύθυνση της στη δίκαιη κατεύθυνση, ας το πω έτσι.
1: Στη δίκαιη κατεύθυνση, έτσι. Ακριβώς.
0: Το τώρα ποια είναι η δίκαιη θα το βρείτε εσείς οι πολιτικοί εκεί που έχετε και τις αρμοδιότητες.
1: Είναι πολύ εύστοχη η παρατήρησή σας και θεωρώ ότι και η συνταγματική αναθεώρηση θα είναι ένα από τα επίδικα της προεκλογικής περίοδου.
0: Μάλιστα. Λέτε, γιατί το λέτε αυτό?
1: Κοιτάξτε, το λέω αυτό γιατί η χώρα ταλανίζεται από σκάνδαλα. Βέβαια η μεγάλη πλειοψηφία με την ακρίβεια που κυριαρχεί και, και τους μισθούς, την αγοραστική δύναμη των πολιτών στον πάτο, αγωνίζεται να βγάλει το μήνα να πληρώσει το ενίκιο, να πληρώσει το ρεύμα. Αλλά από την άλλη μεριά, ξέρετε, αυτό το κόστος που πληρώνει η κοινοβουλευτική δημοκρατία με τις καλύψεις με το απειρόβλητο των υπουργών, με τις παρακολουθήσεις πολιτικών, στρατιωτικών, επιχειρηματικών και δημοσιογραφικών κύκλων, με την καταστρατήγηση των διατάξεων για τις ανεξάρτητες αρχές, είναι πρόβλημα ουσιαστικής δημοκρατίας. Και τουλάχιστον από την πλευρά της αριστεράς θα επιχειρήσουμε να το θέσουμε στο δημόσιο διάλογο για να αποτελέσει ένα από τα προκρήματα της λαϊκής
0: ψήφου. Λέτε δηλαδή ότι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ θα τεθεί αυτό ως ζητούμενο και ως ένα από τα βασικά ζητούμενα των αυτών των εκλογών.
1: Εγώ το θεωρώ μείζον. Βέβαια αυτό θα είναι μια συλλογική απόφαση όταν θα έχουν εκλογές, πώς θα κινηθούμε κτλ. Yeah. Αλλά τα ζητήματα δημοκρατίας νομίζω πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή της πολιτικής αντιπαράθεσης.
0: Αλίμονο κύριε Ξανθόπουλε. Για πείτε μου τώρα και για τις εκλογές. Τι λέτε τώρα αυτό?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ το έχω πει και στη ομιλία μου στην Ολομέλεια, δηλαδή επίσημα καταγεγραμμένο, ότι επήγεστε να κλείσετε τις εκκρεμότητες για να έχετε ανοιχτό τον δρόμο να κινηθείτε για τις εκλογές. Δεν ξέρω εάν θα τις κάνει τον Οκτώβριο κτλ. Δεν μπορώ να το ξέρω. Ίσως να μην το ξέρει ούτε ο ίδιος.
0: Μπορεί να το ξέρει και ο ίδιος τώρα. Ναι.
1: Ακριβώς. Αλλά θεωρώ ότι παίρνει όλα τα μέτρα εκείνα και με τις παροχές που κάνει, με τις συντάξεις κυρίας τώρα.
0: Έχει ανοίξει την πλατφόρμα των αποδήμων.
1: Θα ανοίξει την πλατφόρμα των αποδήμων, ναι. Όπως το λέτε, με τις υπέρογες αυξήσεις στους Μητροπολίτες και όλα αυτά. Δίνει
0: δικαστές,
1: δηλαδή.
0: Όχι μόνο
1: στους Μητροπολίτες. Ναι, σωστό. Στους δικαστές, δίνει δηλαδή ένα κλίμα έτσι ώστε να επιλέξει πότε θα κάνει πότε θα προσφύγει στις κάλπες. Απλώς το ζήτημα της σταγματικής αναθεώρησης είναι κορυφαίο με την έννοια ότι εφόσον ξεκίνησε η διαδικασία θέλει η προτείνουσα Βουλή να την ολοκληρώσει, γιατί αν δεν την ολοκληρώσει καίγεται, πάει στράφη.
0: Πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή στην επόμενη.
1: Ακριβώς. Οπότε θα τελειώσει αυτή η διαδικασία, θα έχει κλείσει και το θέμα της προτείνουσας Βουλής και θα επιλέξει τον χρόνο των εκλογών. Αν εμένα μου ζητάτε μία πρόβλεψη, εγώ θεωρώ ότι άνευ εξαιρετικού απρόπτου θα πάει στο 27, την άνοιξη του 27, τον Μάρτιο.
0: Εσείς δεν θεωρείτε δηλαδή όλα αυτά τα οποία διαρρεύουν, ίσως είναι και εν όψη της ανακοίνωσης του κόμματος Σαμαρά, τον προκαλούν τον κύριο Σαμαρά εκεί, να ανακοινώσει το κόμμα του νομίζω με όλα αυτά.
1: Κοιτάξτε, αυτά είναι κινήσεις που γίνονται στην πολιτική σκακέρα, αλλά νομίζω ότι η δήλωση του Πρωθυπουργού έχει και μια ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να είναι θεσμικός τύπης, άρα να εξαντλήσει περίπου την τετραετία όπως το έκανε και την προηγούμενη φορά, και από την άλλη μεριά θέλει να ξεδιπλώσει ένα πακέτο παροχών που θα φτάσουν στους πολίτες, δηλαδή τα όσα θα πει στην έκθεση, ας πούμε.
0: Να τα έχει πράξει ο κόσμος, λέτε.
1: Δεν θα τα έχει πράξει, θα είναι στο τάξιμο, δεν θα είναι στο δόσιμο. Ναι. Άρα με αυτή την έννοια λοιπόν, και επειδή από πλευράς της αντιπολίτευσης δεν υπάρχει δυναμική ανατροπής της πρωτοκαθεδρίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν νομίζω, θεωρώ ότι είναι πιο λογικό να περιμένει, πιο σίγουρο να περιμένει, ώστε ο πολίτης να δει στην τσέπη του, στο κλίμα που θα διαμορφωθεί στην
0: έχει
1: στην
0: και μια γερή δόση το Νοέμβριο 2 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης, νομίζετε? Όλα αυτά συνυπολογίζονται, ας πούμε.
1: Είναι προφανές, είναι προφανές.
0: Αλλά να τα χαρίσουν στην επόμενη κυβέρνηση.
1: Το βασικό είναι αυτό, ότι ο πολίτης, φαντάζομαι, στο προβληματισμό της κυβέρνησης είναι να δει απτά αποτελέσματα. Ναι. Και να μην μείνει σε δηλώσεις.
0: Τώρα, άκουσα χτες τον κύριο Κακλαμάνη στη συνέντευξη στους Καλογεροπούλου, Πιέρο, Τάκη. Έτσι το λέω και τους τρεις, γιατί μαζί είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, να λέει ότι βρήκε έναν τρόπο, τέλος πάντων, ποιος θα γράψει, ας πούμε, ξανά τον κύριο Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα, και αυτός είναι ότι μπορεί να τον γράψει ο γραμματέας, ο νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Λοιπόν, πότε συνεδριάζεται, για πείτε μας λίγο και τις δικές σας εξελίξεις.
1: Λοιπόν, καταρχάς θέλω να πω ότι έγινε μια εργώδης προσπάθεια τις προηγούμενες μέρες με το Προεδρείο της Βουλής, το Γενικό.
0: Ωραία. Το είπε ο κ. Κακλαμάνης ότι είχατε συνεχείς διαβουλεύσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Με ζητούμενο να επιστρέψει στην κοινοβουλευτική ομάδα και ο κ. Πολάκης.
1: Γιατί είναι μια περίπτωση εντελώς ξεχωριστή. Δεν υπάρχει πρόεδρος των ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ ασκώ καθήκοντα ως πρώτος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και εγώ θέλω, βέβαια, και η Προεδρία της Βουλής να υπάρξει μια άψογη διαδικασία, έτσι ώστε ό,τι θα γίνει να είναι απόλυτα νόμιμο.
0: Πότε συνεδριάζεται για την εκλογή του νέου γραμματέα?
1: Αύριο το μεσημέρι στη μία, έχει αποσταλεί οι προσκλήσεις. Αύριο το μεσημέρι στη μία συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα
0: για το νέο γραμματέα.
1: Με μόνο θέμα εκλογή γραμματέα.
0: Τώρα, ο νέος γραμματέας, όποιος εκλεγεί, θα μπορέσει να στείλει επομένως την επιστολή για την επανείσοδο, ας το πω έτσι.
1: Ναι, σας πω για την επανένταξη, τη διαδικασία.
0: Σωστά.
1: Το άρθρο 16 του κανονισμού της Βουλής προβλέπει ότι υπάρχει μια διπλή επιστολή αφενός μεν του ενδιαφερόμενου βουλευτή να επανενταχθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα και αφετέρου του ασκούντος του γραμματέα εμπροκειμένου της κοινοβουλευτικής ομάδας προς το Προεδρείο της Βουλής, ότι μετά το αίτημα του βουλευτή, ο βουλευτής Τράδε επανεντάσσεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ανακοινώνεται από το Προεδρείο της Βουλής στην Ολομέλεια και από τη στιγμή εκείνη.
0: Και πλέον είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Άλλη ερώτηση τώρα. Θα υπάρξει, υποθέτω, και εκλογή του νέου Προέδρου της κοινοβουλευτικής
1: ομάδας. Προφανώς.
0: Αυτή έχετε κάποιο ορίζοντα χρονικό, λέω.
1: Κοιτάξτε.
0: Αν έχετε.
1: Θα σας πω. Η δική μου σκέψη, όχι πρόθεση, σκέψη είναι να γίνει γρήγορα για να τελειώσει η εκκρεμότητα, γιατί οι υποχρεώσεις μας κοινοβουλευτικές στη Βουλή είναι πάρα πολλές.
0: Δεν βλέπετε τι διατάξεις, τι γίνεται στη Βουλή.
1: Λοιπόν, και πραγματικά προσπαθούμε να ανταποκριθούμε σε όλες αυτές σε ένα καθεστώς έκτακτης ανάγκης.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό όμως θα το αποφασίσει ο γραμματέας που θα εκλεγεί, που μέχρι στιγμής η μόνη υποψηφιότητα είναι ο σύντροφος ο Γιάννης Βαμανατίδης, και θέλω να τον ευχαριστήσω και από τις...
0: Για γραμματέα.
2: Καβάλα News 102,8.
3: Η ώρα είναι 12:30.
4: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
5: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
6: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
5: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
6: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
5: Auto Center Service.
6: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
5: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
6: Auto Center Service.
7: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
8: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
9: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
8: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
9: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
8: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
9: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
8: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
10: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
11: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
12: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
11: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
12: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
11: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
12: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
11: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
13: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
14: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
15: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης. Στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
16: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systigbal συνεχίζουμε.
17: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
16: Έπιπλα Κούρος Systigbal σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istigbalkouros.gr.
18: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
0: Κυκλοφορία του,
1: η
0: πώληση του και η κυκλοφορία του κυρίως, η εμπορία του ας πούμε.
1: Εμπορία του, ναι, εμπορία, ναι.
0: Αλλά αποκαλύπτει παράλληλα, γιατί όταν κάνεις χαρτιά δικαστικά, έχει κάνει μια αγωγή του κυρίου Κουκά και την έχει κάνει στο Ισραήλ μάλιστα. Το συνηθίζουν αυτό, να ξέρετε. Έχω προηγούμενο.
1: Πώς το, δεν άκουσα.
0: Στο Ισραήλ ναι. Την έχει κάνει, δεν την έχει κάνει εδώ ο κύριος Ντίλια. Ναι. Έχει και υπηκότητα Ισραήλ, μπορεί να την κάνει, γιατί είναι ο προσφεύγων. Λοιπόν, επομένως, και σε αυτή την αγωγή λοιπόν λέει ότι έχει ουσιαστικά σύμβαση, ας την πούμε έτσι γενικότερα τώρα, δεν ξέρω τι μορφή έχει αυτό, σύμφωνο, προσύμφωνο, τι έχει πέρα, και αν είναι σύμβαση πώλησης, εσείς αστυνομικός, γι' αυτό λέω ότι επικαλούμε, ή αν είναι σύμβαση ενοικίασης, γιατί μπορεί να είναι και αυτό, χρήσης, ξέρετε, δεν σημαίνει ότι πούλησε το λογισμικό, με το ελληνικό, με ελληνική αρχή, ας πούμε, δημόσια αρχή.
1: Ναι.
0: Για πείτε μου πώς κρίνεται αυτό εν όψη, λόγω και της δήλωσης της ρητής του κυρίου Μητσοτάκη παλιότερα, το 22, όταν ξέσπασε το σκάνδαλο, ότι δεν έχει αγοράσει ούτε η ΕΕΠ και ότι δεν έχει αγοράσει η ελληνική δημόσια αρχή το Predator.
1: Νομίζω το δικόγραφο είναι σε συνέχεια των όσων έχει ισχυριστεί εξ αρχής ο κύριος Ντίλιαν, ο οποίος είπε ότι εμείς πουλάμε μόνο σε κράτη, σε κρατικές
0: ομπότητες. Σε κυβερνήσεις, ναι.
1: Σε κυβερνήσεις, έχετε δίκιο, σε κυβερνήσεις ή σε δημόσιες υπηρεσίες. Ναι. Το πώς το χρησιμοποιούν αυτές μετά εκφέρει της αρμοδιότητάς μας, δεν ξέρουμε τι κάνουμε. Ναι. Αλλά είναι νόμιμη η εμπορία του Ιντελέξα, είναι η εταιρεία που το εμπορεύεται, δηλαδή είχε νόμιμη λειτουργία εδώ και εξ ορισμού, εφόσον πουλάει μόνο σε κυβερνήσεις ή μόνο σε δημόσιες δομές, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μέχρι στιγμής μπορούσαν και το πετρού, το θάβαν κάτω από το χαλί. Mm-hmm. Τώρα που κατατίθεται μια αγωγή, στην οποία προφανώς την εξέλιξή της δεν ξέρω πώς γίνεται στο Ισραηλινό δίκαιο, αλλά τουλάχιστον
0: ναι, έχουν καλέσει, ξέρω
1: θα επισυναυθεί η σύμβαση στην διάρκεια της αντιδικίας.
0: Νομίζω ότι έχουμε παρόμοιο σύστημα, γιατί βλέπω ότι έχουν καλέσει τον κύριο Κουκάκη για εξηγήσεις. Και εδώ, προκαταρκτική θα γινόταν.
1: Εν πάση περιπτώσει, θέλω να μιλάω για όσα ξέρω. Αντιρρουμένων των αλλαγιών, λοιπόν, αυτή η σύμβαση είναι μέρος του αποδεικτικού υλικού και θα κατατεθεί. Και τότε νομίζω ότι όλοι αυτοί που λέγανε αυτά που λέγανε το προηγούμενο διάστημα, να δω τι θα πούνε και πού σε ποια τρύπα θα
0: βρουν. Και κυρίως ο Πρωθυπουργός, γιατί εδώ έχουμε δήλωση ρητή.
1: Από εκεί ξεκινάμε.
0: Ναι, τον Πρωθυπουργό. Καλά, οι άλλοι. Εντάξει. Και βέβαια και οι στόχοι. Λοιπόν, ο κύριος Ντίλιαν μέσα στο δικόγραφό του λέει ότι το πούλησαν νόμιμα, έτσι αυτό λέει, όπως το είπατε ακριβώς, στις ελληνικές κρατικές αρχές. Έτσι. Προφανώς είναι η ΕΕΠ.
1: Αυτό που λέει εδώ εξ αρχής όμως, έτσι.
0: Το λέει, ναι, σε αυτό είναι συνεπής. Και βεβαίως εκείνος επιμένει ότι είναι νόμιμο αυτό. Υπάρχει περίπτωση να έχει πάρει και άδεια, εσείς που είστε νομικός, να λέω σας.
1: Είναι ένα εξαιρετικά εξειδικευμένο θέμα. Δεν το ξέρω να σας το πω αυτό το πράγμα. Εγώ θεωρώ ότι από τη στιγμή που γίνεται μια σύμβαση.
0: Μιλάει για πώληση. Ναι, μιλάει για πώληση. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Μιλάει για πώληση σύμβαση του Predator στις ελληνικές κρατικές αρχές.
1: Ακριβώς. Από τη στιγμή που γίνεται μια σύμβαση πώλησης, αυτό συνοδεύεται από όλα τα τυπικά χαρακτηριστικά μια σύμβαση πώλησης.
0: Λοιπόν, μετά από αυτή τη δήλωση να δούμε τι θα κάνει και η δικαιοσύνη τώρα, έτσι δεν είναι, κύριε Ξανθόπουλε?
1: Τι να κάνει η δικαιοσύνη, κύριε?
0: Τι να κάνει, αφού είναι ανοιχτή, υπόθεση τον κύριο Μπακέλα, τον εισαγγελέα του Αρίου Πάγου. Τι θα κάνουν, θα εκθέσουν και τον
1: νέο εισαγγελέα του Αρίου Πάγου, με τον οποίο, να σας πω και ένα παραπολιτικό, είμαστε συμφοιτητές στη νομική Θράκης και γνωριζόμαστε με τον Βαγγέλη, όπως το λέγω, από τα νιάτα μας.
0: Κοιτάξτε, για το συγκεκριμένο δεν έχω ακούσει. Έχω ακούσει καλά λόγια, δεν ξέρω αν.
1: Τώρα δεν θέλω να κάνω δημόσια κρίση, γιατί έχω μια προσωπική σχέση. Λέω, σαν συμφοιτητές που είμαστε, η σχέση μου είναι προσωπική. Δεν θέλω να κάνω πολιτική κρίση. Δεν συνάδει με την ιδιότητα του εισαγγελέα του Αρίου Πάγου να ακούει πολιτικές κρίσεις. Απλώς το λέω έτσι για να.
0: Απλώς βλέπω εδώ μια δήλωση του κ. Κεσέ, ο οποίος λέει ότι θα καταθέσει αυτή την αγωγή, θα την καταθέσει πάνω στον κύριο Μπακέλα.
1: Ως στοιχείο της ενεξελίξης υπόθεσης.
0: Στοιχείο, βέβαια, όταν λέει ότι πούλησε στις κρατικές αρχές ο κ. Ντίλιαν, και να δω ποιο δικαστήριο, ποιο εισαγγελέας, ποιο ανακριτής, κύριε Ξαδόπουλε, θα αποφασίσει επιτέλους να τον καλέσει εκείνο τον κ. Ντίλιαν και να του πει φέρε τα χαρτιά. Απλό είναι. Δηλαδή, ας μην καταθέσει, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνω, είναι καταδικασμένος. Κρίνεται η αξιοπιστία του, αλίμονο. Αλλά σε μια βαριά ποινή, αλλά. Δεν πρέπει να τον καλέσει να του πούνε φέρε τα χαρτιά, ας πούμε.
1: Μου είναι
0: αδιανόητο. Εσείς πιστεύετε ότι αυτή η υπόθεση μπορεί να κρίνει ακόμα και τον χρόνο των εκλογών? Τι εκτιμάτε?
1: Είναι μία παράμετρος. Mm-hmm. Είναι μία παράμετρος. Δηλαδή, το Δεκέμβριο είναι το εφετείο. Δεν ξέρω αν θα γίνει η δίκη του Δεκέμβριου, μπορεί να αναβληθεί και τα λοιπά.
0: Εντάξει, αλλά είναι πρωτοίσακτη εκεί.
1: Έτσι, αλλά είναι σαφές ότι είναι μια παράμετρος. Δεν ξέρω αν θα είναι η καθοριστική. Πάντως εμείς από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ και εγώ προσωπικά σαν τότε τομεάρχης δικαιοσύνης στην περασμένη κοινοβουλευτική περίοδο το είχαμε πολύ ψηλά στην ατζέντα και στην πολιτική αντιπαράθεση και έβγαινε η κυβέρνηση και να έλεγε ότι ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για αυτά, έχει κουράσει κτλ. Και όταν ήρθε το 41% βγήκε ο κύριος Βορύδης και είπε το θέμα των υποκλοπών όπως και των τεμών κρίθηκε.
0: Ναι, και κρίθηκε.
1: Τελικά δεν κρίθηκε και δεν έκλεισε τίποτα.
0: Η αλήθεια είναι ότι τότε με εκείνη το αποτέλεσμα των εκλογών πολιτικά εντάξει δόθηκε το πράσινο φως στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Για διάφορα, έτσι, και για συγκαλύψεις και λοιπά, αλλά ποινικά δεν είχε κριθεί. Και αυτό το απέδειξε η απόφαση του μονομελούς
1: πλημμυροδικείου,
0: που εντάξει ήταν καταπέλτης, ας πούμε. Αυτό που κάνουν μία, έτσι, κάνουν ένα χάσμα, ας πούμε, οι πολιτικοί, οι οποίοι θεωρούν ότι όλα είναι πολιτικά, ότι έχουν πολιτική διάσταση. Αυτό το έγκλημα όμως των υποκλοπών είναι ποινικό, έτσι δεν είναι? Εκτός από πολιτικό.
1: Έχει αμιγώς πολιτική διάσταση γιατί εμπλέκονται κρατικές υπηρεσίες και το ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου. Αν το έκανε ένας detective για να αποδείξει ότι υπάρχει μια εξωσυγική δραστηριότητα, μια παράνομη επιχειρηματική δραστηριότητα από τον αντίπαλο επιχειρηματικό όμιλο, θα ήταν μια ποινική διάσταση, αλλά δεν θα είχε πολιτικές διαστάσεις ενδεχομένως. Εδώ όμως η μία διάσταση είναι η ποινική, αλλά η άλλη διάσταση, η κραυγαλά, είναι η πολιτική. Και δεν είναι ότι το έκανε κάποιος από το μηχανισμό εν αγνία του αρμόδιου υπουργού, αν και δεν είναι χαρακτηριστικό, επειδή εγώ το παρακολουθώ εκ του σύνεγγυς στο θέμα αυτό. Μία από τις πρώτες πράξεις που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός ήταν να πάρει την ΕΥΠ υπό την ευθύνη του. Να ενταχθεί δηλαδή η ΕΥΠ στο Μέγαρο Μαξίμου, στα πλαίσια του επιτελικού κράτους κτλ. Άρα, ως πολιτικός προϊστάμενος, φέρει εξ ορισμού την ευθύνη. Διότι εάν γινόταν αυτά τα όρια, διότι μιλάμε για παρακολουθήσεις του Μισού Υπουργικού Συμβουλίου, του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου, δημοσιογράφων, παραγόντων της δημόσιας ζωής, εάν αυτά γινόταν εν αγνία του...
0: Στελεχών της ΕΥΠ, όπως αποκαλύψαμε την Κυριακή. Με κρίσιμες θέσεις τα στελέχη.
1: Λοιπόν, αυτά. Άρα λοιπόν, εάν αυτό γίνεται εν αγνία σου, δεν μπορείς να προείσταση, έχεις ευθύνη. Εάν γίνεται εν γνώση σου, είσαι εντελώς ακατάλληλος για αυτή τη δουλειά.
0: Μία τελευταία ερώτηση τώρα. Πώς βλέπετε αυτή την ιστορία με τις έρευνες για τη Μαρφίν, ένα. Και δεύτερον, έχουμε και το θάνατο. Θάνατο του 20χρονου αυτού παιδιού.
1: Κοιτάξτε.
0: Ο οποίος πήγαινε για μπάνιο, πέρα από το ότι ήταν ένας πολίτης, πέρα από το ότι το παιδί έπαιρνε αναπηρική σύνταξη κλπ. Άρα δεν μπορεί να ήταν σε άμυνα, δεν το λέω τυχαία αυτό, δεν το λέω τυχαία και για συγκινησιακούς λόγους, δεν μπορεί να ήταν σε άμυνα, γιατί υπάρχει νόμος του 2003, όπως ξέρετε κύριε Ξανθόπουλε, που απαγορεύει να πυροβολούν οι αστυνομικοί τους πολίτες, έτσι, εκτός αν είναι σε άμυνα, μόνο τότε.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν θέλω να σπεκλουάρω πάνω στο χαμό ενός ανθρώπου. Με ανησυχεί εξαιρετικά το γεγονός της ευκολίας με την οποία πυροβολούν οι αστυνομικοί έναν άνθρωπο που προσπαθεί να αποδράσει, να φύγει. Με 20 σφαίρες, 21
0: είναι παράνομο κιόλας, απαγορεύεται έτσι. Αυτό.
1: Δηλαδή, όταν προσπαθεί να φύγει, δεν απειλείται η ζωή σου. Δεν είσαι σε άμυνα. Έτσι. Τώρα βέβαια το επιχείρημα ότι έριξε στον αέρα και εξωστρακίστηκε.
0: Καλά, αυτό είναι, το λένε γιατί τους έχουν πει οι δικηγόροι τους να το λένε.
1: Αυτό θα φανεί από την βαλιστική έρευνα, από το αποδεικτικό υλικό κτλ. Αλλά η ευκολία με την οποία πυροβολούν οι αστυνομικοί πολίτες είναι εξαιρετικά ανησυχητικό και έχει σχέση και σε αυτό κολλάω και την κατάπτυστη δήλωση του Δημάρχου της
0: περιοχής.
1: Είναι όμως διαμορφώνει, είναι αποτέλεσμα απότοκο ενός κλίματος, μιας κυρίαρχης νοοτροπίας, ότι οι ζωές κάποιων αξίζουν λιγότερο από τις ζωές κάποιων άλλων. Αυτό είναι το ένα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη Μαρφίν, είμαι πάρα πολύ, θέλω να πάρα πάρα πολύ επιφυλακτικός με την έννοια ότι καταρχάς εγώ δεν ξέρω δικογραφία. Άρα δεν μπορώ να έχω να μιλάω με τα λόγου γνώσεως. Οι δικηγόροι σήμερα που διάβασα τον
0: Συνεχθέντο... Ήταν μια συνέντευξη τύπου στις 5 το
1: λοιπόν,
0: απόγευμα.
1: Σήμερα που διάβασα λοιπόν μας λένε ότι δεν υπάρχει δικογραφία. και ουσιαστική δικογραφία. Mm. Εν πάση περιπτώσει, η υπόθεση της Μαρφίν είναι ένα τραύμα στη συλλογική συνείδηση της κοινωνίας, σημάδευσε τις μεγαλειώδεις κινητοποίησης εκείνης περίοδου και χάθηκαν άνθρωποι, κάηκαν σαν τα ποντίκια. Καταδικάστηκε η διοίκηση της τράπεζας διότι είχε κλειδώσει μέσα τους, είχε επιτρέψει να φύγουν κτλ. Έτσι για να τα λέμε αυτά όπως έγινε.
0: Όχι, καταδικάστηκε ναι, και η τράπεζα ουσιαστικά.
1: Αυτό λέω.
0: Δεν τήρησε τους κανόνες ασφαλείας.
1: Κλείδωσε
0: τους ανθρώπους εκεί πέρα.
1: Εδώ λοιπόν δεν πρέπει να κάνουμε κυνήγι κεφαλών. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Δικαιούμαστε να είμαστε κουμπωμένοι. Με την ευχή βεβαίως ότι μακάρι να βρεθούν οι πραγματικοί, οι φυσικοί αυτούργοι, οι ένοχοι αυτής της αποτρόπης πράξης, αλλά όχι να την πληρώσουν οι οποιοδήποτε, έτσι ώστε να γίνει σπέκουλα επάνω στο θάνατο των νεκρών της Μαρφίν.
0: Όπως έγινε στην προηγούμενη δίκη. Λοιπόν, κύριε Ξανθόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα και απαντήσατε σε όλες τις ερωτήσεις. Εδώ θα είμαστε να τα παρακολουθούμε όλα. Και τα δικά σας εκεί να δούμε ποιος θα είναι ο νέος γραμματέας, είναι κρίσιμο. Και ο νέος πρόεδρος βεβαίως της κοινοβουλευτικής ομάδας, γιατί είπαμε εδώ υπάρχει ένα άρωμα εκλογών. Τώρα θα δούμε πότε θα γίνουν οι εκλογές. Ευχαριστώ πολύ.
1: Τίποτε, καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Γεια σας.

Λοιπόν, αυτά εκεί. Λοιπόν, παρακολουθώ τώρα με την άλλη άκρη του ματιού μου μια μεγάλη παρέλαση εκεί που είναι σε εξέλιξη στο Παρίσι. Με πάει και ηγέτες, νομίζω είναι και ο κύριος Μητσοτάκης. Κύριος Μακρόν, βέβαια, η σύζυγος εκεί και όλοι οι ξένοι ηγέτες παρακολουθούν αυτή την παρέλαση. Είναι πρώτοι οι Γάλλοι τώρα σε τέτοιες εκδηλώσεις. Εδώ βλέπω στολές. Λοιπόν, τώρα βέβαια οι Γάλλοι εκεί που ζουν και βιώνουν την καθημερινότητά τους είναι αυτοί που κρίνουν σαφώς εάν... βλέπω τον Έντι Ράμα πίσω από τον κύριο Μακρόν τώρα. Λοιπόν, είναι αυτοί που θα κρίνουν αν αυτά οι κατακτήσεις εκείνης της επανάστασης του 1789 ισχύουν και σήμερα, γιατί είναι ζητούμενο η δημοκρατία παντού, μην νομίζετε, δεν είναι μόνο εδώ. Παντού είναι ζητούμενο και εκεί υπάρχουν περιπτώσεις παραβιάσεων του κράτους δικαίου, υπάρχουν περιπτώσεις εκδηλώσεων μη ελευθερίας του τύπου. Οι δημοσιογράφοι δεν παίρναν καλά πουθενά, να ξέρετε, σε όλο τον κόσμο, έτσι, και στη Γαλλία. Τα έχουν πει αυτά οι δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα, αυτή η οργάνωση η οποία παρακολουθεί αυτές τις υποθέσεις. Και βεβαίως καλές και παρελάσεις, αλλά είπαμε, η καθημερινότητα του πολίτη είναι αυτή η οποία κρίνει έτσι την όλη, το τι έχει διατηρηθεί από εκείνες τις κατακτήσεις. Και βεβαίως αποδεικνύεται καθημερινά ότι η δημοκρατία δεν είναι δεδομένη, ούτε οι αρχές της. Όλοι είμαστε υπεύθυνοι να την φροντίσουμε και να διεκδικούμε αυτές τις υποθέσεις. Λοιπόν, τώρα να σας πω δύο πράγματα για αυτή την αγωγή εκεί στο Ισραήλ, γιατί είναι σημαντική σε σχέση με τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Κεσές, ο κύριος ο δικηγόρος του θύματος εναντίον του οποίου στρέφεται η αγωγή, που είναι ο κύριος Θανάσης Κουκάκης, ο συνάδελφός μας. Αυτός είναι ο στόχος του κυρίου Ντίλιαν, που τον κατηγορεί για συκοφαντική δυσφήμιση. Άκουσαν τώρα εδώ. Λοιπόν, λέει ο κύριος Κεσές τώρα, έχει κάνει μια δήλωση στο Μέγκα, ότι η εισαγγελία του Αρείου Πάγου έχει τεράστιο βάρος να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Ο κύριος Μπακέλας τώρα είναι το θέμα, ο άνθρωπος ο οποίος έχει την υπόθεση. Ο κύριος Κεσές μίλησε για, επειδή μαθαίνω ότι η πλευρά Κουκάκη γνώριζε και ο κύριος Κεσές ότι η αγωγή αυτή έχει κατατεθεί από τον περασμένο Νοέμβριο, πρέπει να σας πω. Όμως έχει

καταγωγή, ο κύριος Ντίλιαν θα κληθεί από το Ισραήλ, από την Ισραηλινή δικαιοσύνη, να βάλει και τη συμβάση τώρα. Μπορεί να κατηγορεί έναν άνθρωπο ότι το συκοφαντεί χωρίς να βάλει και τις αποδείξεις, γιατί λέει ότι πούλησε το Predator, εγώ λέει το πούλησα στις ελληνικές κρατικές αρχές, και υποστηρίζει ότι η αγοραπολισία ήταν απολύτως νόμιμη, διαχωρίζοντάς την όμως, διαχωρίζει τη θέση του κ. Ντίλιαν από την παράνομη χρήση, δηλαδή το πώς χρησιμοποιούσε η κρατική αρχή της Ελλάδας, προσέξτε είναι κρίσιμο, αυτό το παράνομο λογισμικό, λέει ο κ. Ντίλιαν, είναι δικό τους θέμα, αυτούς βαρύνει η ευθύνη, δηλαδή ότι εγώ έδωσα το Predator, το πούλησα, υποθέτω ότι θα έγιναν και συνεννοήσεις, γιατί πάω κάτι mail από ό,τι μαθαίνω, με τον κύριο Χαρπάζ, τον οποίο δεν καλέσαν το ως μάρτυρα, είναι δυνατόν, οι Έλληνες δικαστές. Είναι αυτός που ήταν υπεύθυνος των τεχνικών υπηρεσιών του Predator και της Intellexa. Λοιπόν, το πώς λοιπόν τα χρησιμοποιούσαν, λέει, οι κρατικές αυτές αρχές στην Ελλάδα, εγώ, λέει, δεν είμαι υπεύθυνος, λέει ο κύριος Ντίλιαν. Διαχωρίζει τη θέση του ουσιαστικά γιατί διαχωρίζει τη θέση του κύριος Ντίλιαν. Διαχωρίζει τη θέση του για τους στόχους. Έτσι. Λέει δηλαδή ότι οι στόχοι που παρακολουθήθηκαν από το Predator ήταν από την κρατική αρχή, επελέγησαν από την κρατική αρχή της χώρας μας, η οποία ας πούμε αρχή είναι αυτή που χρησιμοποίησε και αγόρασε το παράνομο λογισμικό. Έχει σημασία αυτό που λέει ο κύριος Ντίλιαν, γιατί τα λέει επωνύμως σε ένα δικαστικό έγγραφο στο Ισραήλ. Άρα δεν μπορεί να λέει ψέματα, δεν μπορεί να προσφεύγει εναντίον θύματος του Predator και να λέει ψέματα. Και επίσης έχει αξία αυτή η δήλωσή του, ας πούμε, αυτή η καταγραφή του στην αγωγή που έχει κάνει εκεί στο Ισραήλ εναντίον του κ. Κουκάκη, και για έναν άλλο λόγο, γιατί θα κληθεί, όπως είπαμε πριν, να φέρει τα χαρτάκια που έλεγε και η κυρία Μπακογιάννη. Θυμάστε που έλεγε ότι ο κύριος Ντίλιαν έχει κάποια χαρτάκια. Λοιπόν, τώρα επειδή δεν ξέρω πώς τα έχει πάει και όλα στα χαρτάκια εκεί στο Ισραήλ, γιατί υποθέτω ότι η πλευρά της κυβέρνησης θα έχει μια ενημέρωση. Βγήκε χτες αυτό το θέμα με καταχώρηση του κυρίου Κεσέ στα social media, όπου δημοσιοποίησε αυτή την αγωγή. Λοιπόν, υποθέτω λοιπόν ότι θα έχει πάει και τα έγγραφα ή θα κληθεί να πάει τα έγγραφα και του Ντίλιαν και κυρίως αυτές τις συμβάσεις, και επίσης να μας πει, εγώ είμαι πάρα πολύ απόλυτη και σε αυτό και επίμονη, να μας πει πώς πληρώθηκε η εταιρεία του. Γιατί εδώ βλέπω κάτι εταιρείες αυτές, φανταστείτε τώρα να έχει πληρώσει, ας πούμε, λέω τώρα ένα παράδειγμα, κρατική αρχή, πες ότι είναι η ΕΕΠ, δεν ξέρω αν είναι η ΕΕΠ, δεν έχω τη σύμβαση. Λοιπόν, πες ότι είναι η ΕΕΠ ή μια εταιρεία που σχετίζεται με την ΕΕΠ. Φανταστείτε τώρα να έχει πληρώσει offshore τον κύριο Ντίλιαν, την Intellexa. Για σκεφτείτε τώρα το μέγεθος, ας πούμε, του θράσους πια, έτσι. Δεν μιλάμε για εξωθεσμική λειτουργία, μιλάμε για θράσους τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτά είχαμε να σας πούμε σήμερα. Αύριο πάλι θα είμαστε εδώ στις 12, να σας πούμε και άλλα, να σας πούμε περισσότερα, να σας πούμε και λίγο για τότε αυτές τις επισκέψεις εκεί, την συναντήση του κ. Μητσοτάκη εκεί στη Γαλλία, να δούμε τι γίνεται, γιατί αυτές οι συναντήσεις και με τη γαλλική κυβέρνηση με φοβήνουν, έχουμε τίποτα άλλες προμήθειες εδώ πέρα, γιατί συνήθως τέτοιες επισκέψεις δεν γίνονται για τις παρελάσεις, έτσι. Αν γίνονται για να ενισχύσουμε την εικόνα μας στη Δύση, μακάρι να είναι έτσι τα κίνητρα αυτά. Μακάρι. Αλλά ο κύριος Μακρόν αυτά τα κάνει και ζητάει πάντα. Η γαλλική πλευρά είναι πλευρά που ζητάει, να το ξέρετε αυτό, έτσι. Λοιπόν, αύριο στις 12 θα είμαστε πάλι μαζί για να τα πούμε όλα. Είπαμε, θα έχουμε εξελίξεις και αύριο. Να είστε καλά, να περάσετε καλά. Καλό σας απόγευμα.

0: στο κόκκινο.
1: Dance Days Χανιά. 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, open studio, ταινίες χορού και καρτούν, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. Ο χορός παντού. Πληροφορίες dancedays.gr.
2: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
3: Η ώρα είναι μία.
4: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι μία.
5: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
6: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Καμίνη αναμένεται να είναι ο φετινός Αύγουστος στη χώρα μας. Σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις του Meteo.gr, υπάρχει πιθανότητα 93% η μέση θερμοκρασία να κυμανθεί σε επίπεδα αισθητά υψηλότερα από τα κανονικά. Τα στοιχεία που βασίζονται σε 400 σενάρια μεγάλων διεθνών μετεωρολογικών κέντρων δείχνουν μία μέση θετική απόκληση της τάξης του συν 1,24 βαθμών Κελσίου, επιβεβαιώνοντας την τάση για ένα εξαιρετικά θερμό κλείσιμο του καλοκαιριού. Φωτιά σε καμινάδα καταστήματος στο λιμένα της Θάσου, άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής. Επιχείρησαν 4 οχήματα στην κατάσβεση. Κινηματογραφική σύλληψη ενός άνδρα και μιας γυναίκας ελληνικής καταγωγής χθες το απόγευμα στο Φάλιρο. Περιπολικά και μηχανές της ομάδας Δίας έκλεισαν το δρόμο, εγκλώβησαν το όχημα μπροστά στα εκπληκτά μάτια των περαστικών. Το ζευγάρι είχε αποπειραθεί νωρίτερα να αποσπάσει χρήματα και χρυσαφικά από κάτοικο της Καβάλας με άγνωστη συνεργό να παριστάνει τηλεφωνικά την υπάλληλο του ΔΔΕ. Από σήμερα τίθεται σε ισχύ το νέο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων στην αγορά της Καβάλας. Τα καταστήματα τα απογεύματα της Τρίτης, της Πέμπτης και της Παρασκευής θα λειτουργούν από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Στις κάλπες προσέρχονται την Κυριακή τα μέλη του Ναυτικού Ομίλου Ερασιτεχνών Αλλιέων Παλαιών Σφαγείων για την ανάδειξη νέας διοίκησης. Η προθεσμία για την κατάθεση των υποψηφιότητων λήγει την Πέμπτη. Το Σωματείο Υπαλλήλων του Δήμου Μπαγκαίου εξασφάλισε 15% έκπτωση σε όλα τα καταστήματα σκλαρής για τους εργαζόμενους του Δήμου και τις οικογένειές τους. Δωρεάν παγωτό σε όλους θα προσφέρει το Σωματείο Ζαχαροπλαστών Καβάλας την Κυριακή στις 8 το βράδυ στην πλατεία Κανάρη στο πλαίσιο των εορτασμών για την Παγκόσμια ημέρα παγωτού. Την Κυριακή θα η παράσταση Μύδια στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων που είχε αναβληθεί λόγω της έντονης βροχόπτωσης την περασμένη Κυριακή.
6: Ο καιρός.
7: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Σε θέλω για μια ζωή.
9: Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
4: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
9: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
10: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
11: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
12: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
13: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
14: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
15: Coffee Press.
14: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
15: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά,
14: είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009.
15: Coffee Press.
14: Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
16: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
17: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
18: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
17: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
18: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
17: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
18: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
17: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
18: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
17: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
18: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
17: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
18: Τηλέφωνο 2592062472.
17: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
19: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα.
5: Dot δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
20: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
21: Ακούστε μας ζωντανά.
20: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
21: Από το ePavla Radio.
20: Από το live24.gr.
21: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
7: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
22: Το κόστος διαβίωσης για αναδιόριστους εκπαιδευτικούς, καθαρός μισθός 8,90. 890 ευρώ. Να ρωτήσω κάτι, τι ώρα τελειώνει το σχολείο? 1,5, 2, 2 και 4. Όλη μέρα μπροστά έχουν να πάνε να κάνουν μια άλλη δουλειά, αν είναι δυνατό. Δεύτερο θέμα στην Ευσύνη. Αλέξης Τσίπρας από τη Μυτιλίνη. Ελλάδα της λαμογιάς ή Ελλάδα της παραγωγής? Διλήμματα, διλήμματα. Το σωστό είναι Ελλάδα της παραγωγής λαμογιάς. Κατάλαβες? Ριζοσπάστης, ως εδώ, όχι άλλα Τέμπη, Βιολάντες και Ασπρόπυργοι. Απεργία την Πέμπτη στη Δυτική Αττική για τη φωνική πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. Απογευματινή, έργο ανάσα ανοίγει δρόμους στην πίσω αυλή της Αθήνας. Από συμφόρηση με οδική παρέμβαση στο Σκαραμαγκά. Αυτό είναι και το σημερινό νομπέπι. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Κυρίαρχη στο πολιτικό σκηνικό με 12,7% μονάδες διαφορά η Νέα Δημοκρατία. Καθημερινή. Μέτρα για πιο γρήγορες μεταβιβάσεις ακινήτων. Αυτό είναι τώρα για κληρονομιές κατεσχεμένα το δημόσιο. Νομίζω το είχε τα νέα την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτά τα κάνουμε όλα για να λύσουμε τη στεγαστική κρίση. Δεύτερο θέμα στην καθημερινή. Γιατί οι τιμές στην Αντλία μόνο ανεβαίνουν σε υψηλά επίπεδα βενζίνη και ντίζελ? Μόνο ανεβαίνουν γιατί έχει χαλάσει το μηχάνημα που τα κατεβάζει. Καταλάβετε, πάει όλο το κατεβάζει και δεν μπορεί. Ελεύθερος τύπος. Σήμερα είναι Τρίτη, προσλήψεις. Και πράγματι, αιτήσεις για 7.188 προσλήψεις. Συνήθως, αν θυμάστε, παίζαμε εκεί 3.000, 4.000, 4.500. Φτάσαμε 7.188. Πες και εσύ, Νικήτα Κακλαμάνη. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Κρίστοφερ Νόλαν. Συζητούν για την Οδύσσια χωρίς να την έχουν δει. Είδαμε το τρέιλερ! Είδαμε το τρέιλερ! Η ωραία Ελένη είναι μαύρη, μαύρισε το μάτι μας, όπως τα έλεγε και η Άννα Διαμαντοπούλου, καθώς όλοι ξέρουν ότι η ωραία Ελένη ήταν ένα 80 ξανθιά με γαλάζια μάτια. Έτσι. Λοιπόν, τι είναι αυτά, ας πούμε. Μαύρισε το μάτι μας. Τα νέα. Τα μυστικά της υπέρτασης. Τι θέμα έχω. Μια ανακάλυψη ζωής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο με νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης. Οπότε ανακαλύπτουμε τα μυστικά της υπέρτασης και δεν έχουμε υπέρταση. Δεύτερο θέμα στα νέα. Έρευνα. Οι περιφέρειες που ζουν τα πιο χαρούμενα παιδιά στην Ελλάδα. Φαντάζομαι είναι οι μπλε περιφέρειες. Δημοκρατία. Νέο σκάνδαλο στα ΕΛΤΑ. Άντε πάλι. Λέει, ξοδεύουν κάθε μήνα τα ελληνικά ταχυδρομεία εξωφρενικά ποσά για υπερπολυτελή κεντρικά γραφεία την ώρα που κλείνουν εκατοντάδες καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό τώρα είναι σκάνδαλο. Δηλαδή, πού να είναι τα κεντρικά γραφεία, ας πούμε, σε κανένα χρέπι, σε κανένα γκρέμι, αν είναι δυνατό. Και άρθρο του Μανώλη Κοτάκη, ο οποίος λέει, η Νέα Δημοκρατία χάνει αυτό το καλοκαίρι τις εκλογές. Όχι ότι θα γίνουν εκλογές το καλοκαίρι, αλλά κατά τη διάρκεια του αυτού του καλοκαιριού χάνει τις εκλογές που θα γίνουν μετά το καλοκαίρι. Θεία, στο περιθώριο της ιστορίας ο ΣΥΡΙΖΑ, πώς το 37% έγινε 1%. Τώρα τεχνικά μιλώντας, το Γενάρη του 2015 το ποσοστό ήταν 36,3%, 149 βουλευτές. Εκείνο ήταν κοινωνικό και πολιτικό μέτωπο. Τώρα αυτό το 1% είναι δημοσκοπήσεις, δεν συγκρίνουμε ανομία πράγματα. Και εθνικός κήρυκας στο Παρίσιο Κολάμπια για τη συνάντηση των 37 για την Ουκρανία. Τον υποδέχτηκε χθες ο Μακρόν. Καλά, πρέπει να διαβάζουμε εθνικό κήρυκα για να ξέρουμε που είναι ο Κολάμπια. Δηλαδή, καμία ελληνική εφημερίδα δεν ασχολήθηκε με αυτό το πράγμα. Ελληνική που να εκδίδεται στην Ελλάδα, γιατί και ο εθνικός κήρυκας ελληνική. Την πέσανε οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στην καλύτερη υφυπουργό εμπορίου παιδείας που είχε Ελλάς εδώ και 200 χρόνια, στη Σοφία Ζαχαράκη, μετά φυσικά την πολύ φίλη μου άναψε το καντήλι Νίκο Κεραμέως, την καλύτερη, αν θυμάστε, υπουργό οικογένειας Μητσοτάκη, μετά τη Δόμνα τη Μιχαηλίδου που λούτσε τα μαλλιά της στο φως του φεγγαριού και κάνει και καλύτερα βίντεο στο TikTok από τη Ζαχαράκη, που η Ζαχαράκη βγαίνει λίγο ξινή. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη Άρη Πορτοσάλτε, Ανεψιέ Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και κατηγοράν τη Σοφία Ζαχαράκη, γιατί λέει υπάρχουν πάρα πολλές παρετήσεις εκπαιδευτικών από τα ιδιωτικά σχολεία. Αν είναι δυνατόν. Πρώτα απ' όλα να πω ότι εδώ έχουμε μια στρέβλωση. Έχουμε μια ανορθογραφία την οποία κάνανε οι Μαδούροι. Εμείς, αν θυμάστε, πάρα πολύ σωστά, είχαμε πάρει τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς από το Υπουργείο Παιδείας και τους είχαμε πάει στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Εμπορίου. Έτσι, τότε δεν υπήρχε απολύτως κανένα πρόβλημα. Κανένα. Μετά όμως ήρθαν οι Μαδούροι που κάναν κατάληψη δημόσιου κτηρίου του Μεγάρου Μαξίμου και κανονικά θα πρέπει να δικαστούν γι' αυτό και πήραν πίσω τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς στο Υπουργείο Παιδείας. Αυτοί, αν θυμάστε, ο Μπαλτάς, ο Φίλης, ο Γαβρόγλου. Και τους δώσαν και δικαιώματα και ρυθμίσαν και τις εργασιακές τους σχέσεις και πολλές συμβάσεις ορισμένου χρόνου και ορομίσθια γίναν συμβάσεις αορίστου χρόνου. Έτσι, αυτά τα πράγματα δηλαδή που ούτε στη Βόρεια Κορέα δεν γίνονται. Πες και εσύ τώρα, μαμά του Κωστάκη. Και έτσι εκπαιδευτικοί είμαστε ιδιωτικά σχολεία με τις συμβάσεις αορίστου χρόνου εγκλωβίστηκαν. Και τώρα μάλιστα βγαίνουν και κάτι αλήτε, ο ΙΕΛΕ, και λένε ας πούμε να γίνει και συλλογική σύμβαση εργασίας για να πάρουν και αυξήσεις τους μισθούς. Ντροπή πράγματα. Αυτά που μας καταστρέψαν, αυτά που μας χρεοκοπήσαν, πες και εσύ Γιάννη Στουρνάρη. Ενώ τώρα τα έχουμε χύμα τα πράγματα, απεγκλωβίζονται οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, παρετούνται, μπορούν να ανοίξουν τα επαγγελματικά τους φτερά. Να πάνε να δουλέψουν, ξέρω εγώ, courier. Τώρα έχουμε και καλοκαιράκι. Να πάνε να δουλέψουν σεζόν, σερβιτόρι. Αλλά τι να πω, αυτό ο λαϊκισμός των Μαδούρων. Τοξικός βούρκος. Δηλητήριο. Πάλι καλά που ήρθε η ώρα του Πασόκ. Μέχρι να έρθει πραγματικά η ώρα του Πασόκ, εμείς τώρα πάμε στα μπαλκόνια με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων να χειροκροτήσουμε τον καθηγητή Γεραπετρίτη, τον καλύτερο υπουργό εξωτερικών που είχε Ελλάδα εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά την Τώρα, τη μαμά του Κωστάκη, του διεθνολόγου του Αλεξιποτιστή, να χειροκροτήσουμε τον κορυφαίο Έλλην καθηγητή συνταγματικού δικαίου, εντατικολογίας, Μοντεσόρη, ασφάλειας συνδρομικού δικτύου και απευθείας αναθέσεων. Τώρα θέλω λίγο την προσοχή σας. Μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, βγήκανε διάφοροι άσχετοι με τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και είπαν διάφορα περί απουσίας του Κολάμπια. Ότι πήγε εκεί, δεν έκανε τίποτα, δεν είδε κανέναν, δεν είχε καμία διμερή συζήτηση και πως τα πήρε όλα ο Ερντογάν. Δηλαδή, δείτε, παίξανε για ακόμα μία φορά το παιχνίδι της Τουρκίας, όπως άλλωστε πάντα κάνουνε. Και όλοι το ξέρουν αυτό. Αυτά ήταν όλα ψέματα, έτσι. Αλλά όπως λέει και ο σοφός ελληνικός λαός, 40% στη Νέα Δημοκρατία, ο ψεύτης και ο κλέφτης τις πρώτες μέρες χαίρονται. Α, και επίσης ότι το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Βγήκε λοιπόν ο καθηγητής απευθείας αναθέσεων, ο καθηγητής Γεραπετρίτης, και έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Η Ελλάδα μας δεν ήταν θεατή στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, αλλά ήταν πρωταγωνιστής. Και μάλιστα λέει, στείλαμε και μήνυμα στην Τουρκία για το κάζους μπέλι και ο Γεραπετρίτης σε δηλώσεις του άφησε και χμές κατά αυτού του επονίδης του, του Αντώνη το Σαμαρά. Λοιπόν, η Ελλάδα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, στην Άγκυρα, ήταν πρωταγωνιστής. Αλλά δείτε, το ακούσατε πουθενά αυτό? Ξέρετε γιατί? Γιατί μας το κρύβουν τα τουρκοβοθροκάναλα. Προσέξτε ρε μάγια, μη πέσει κανένα σκολάμπια και μετά η Ελλάδα μας από πρωταγωνιστής γίνει όχι θεατής, αλλά γίνει κομπάρσος, όπως ήταν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Τι πράγμα? Μα καλά, ποιος είναι αυτόν οδηγό αυτής της εκπομπής? Η Δούρου, αν είναι δυνατόν. Κύριε Δρακόπουλε, στο έδημα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε τώρα και αυτούς τους νέους εκεί, congressmen, congresswoman, τους σοσιαλιστές, τους κομμουνιστές. Σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον καθηγητή Γεραπετρίτη. Λίγο έτσι να μας πει πως μετά το μήνυμα του Κολάμπια στην Τουρκία για το κάζους μπέλι, οι Τούρκοι μαζέψαν τα γυναικόπαιδα από τα παράλια και τα πήγανε στην Κιουτάχια, στο Αφιόν Καραχισάρ. Αυτό λοιπόν που ο Κολάμπια έχει δίπλα του υπουργό εξωτερικών, τον καθηγητή Γεραπετρίτη απευθείας αναθέσεων εντατικό λόγο, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσουν, ξέρω εγώ, και οι γιατροί. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, του φάεις. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τζανακάκης διάλεξε μουσικές, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Σήμερα είναι δωρεάν μία προσφορά από το Υπουργείο των Εξωτερικών στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Από τα Ηλίσια Παιδεία. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των Μαδουριστών, καθώς ο Σιλμουτανό Εθνάξιο Κολάμπια, ο Τσιτάκ, το Ροντβάιλερ, η τίγρη στη συνόδου του Παρισιού για το Ουκρανικό, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Διορθώνει ασθένειες δεκαετιών. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα και σήμερα θέλω να το φωνάξουμε όλοι μαζί. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος? Ο Τσίπρας προφανώς, αλλά γιατί? Γιατί ο Τσίπρας ήταν ο ορισμός της ασθένειας των δεκαετιών. Ήταν και παραμένει ο ορισμός του Έλληνα ασθενούς. Πώς έχει γίνει ταινία, ο Άγγλος ασθενής. Και θα θυμάστε άλλωστε, μεταξύ 2015 και 2019, δεν ήταν μόνο που ντρεπόμασταν για αυτή τη χώρα όπως ο Γιάννης Τουρνάρας, αλλά αυτή η χώρα μας αρρώστενε. Ας πούμε, ο Θοδωρής ο Αθερίδης ήταν συνέχεια με πυρετό και βήχα. Τέτοια πράγματα. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Υγεία παντού. Δηλαδή, ως πραγματικός ιατρός θεραπευτής, μία-μία όλες τις ασθένειες των περασμένων δεκαετιών τις διορθώνει. Προφανώς τώρα κάτι ήθελε άλλο να πει, ξέρω εγώ, τις θεραπεύουμε, αλλά αυτό μας στείλανε από το Μαξίμου να σας λέμε. Αυτό σας λέμε δεν είναι ώρα για πειραματισμούς, η ώρα είναι Christmas. Πάει λοιπόν χθες ο Κολάμπια στο Σκαραμαγκά. Εκεί θα φτιάξουμε ένα τριπλό οδικό κόμβο στη πίσω αυλή της Αθήνας. Να περνάνε τα αυτοκίνητα. Είδατε, φτιάχνουμε και δρόμους. Βρεαχάριστοι που στις δημοσκοπήσεις μας δίνεται 26%. Και προχωράμε και στην ολοκλήρωση μεγάλων οδικών έργων, διορθώνοντας ασθένειες και ατέλειες πολλών δεκαετιών. Έτσι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό με τον τριπλό κόμβο στο Σκαραμαγκά. Έτσι. Με τον Κολάμπια να το πω, έχω μια αίσθηση πως υπάρχει, πώς να το πω, περισσότερη υγεία στον αέρα που αναπνέουμε. Ας πούμε, αν θυμάστε επί Μαδούρων, ανέπνες και νόμιζες ότι καίγανε λάστιχα δίπλα, ας πούμε. Ή τα, που καίγανε το χειμώνα που δεν είχαμε θέρμανση επί Τσίπρα, ας πούμε, που καίγανε τα έπιπλά τους οι άνθρωποι. Ενώ τώρα νιώθεις, ας πούμε, μια βελτίωση στον αέρα. Είναι το μυρίζεις. Πώς το μύριζε ο Αντώνης Σαμαράς, να θυμάστε τότε, το Γενάρη του 2015. Καλά, τώρα ποιος έβαλε τον Αντώνη Σαμαρά στον οδηγό της εκπομπής? Αν είναι δυνατόν. Τι λέγαμε, για τα μυοσκελετικά για παράδειγμα. Ο άλλος, ας πούμε, είχε πρόβλημα με τη μέση του, χρόνια τώρα. Από το 81 με το Πασόκ. Και τώρα, ας πούμε, σιγά σιγά άλλαξαν τα πράγματα. Μετά το 2023, το πρόβλημα στη μέση του χάθηκε. Ένα πρόβλημα, δηλαδή, δεκαετιών διορθώθηκε. Πήγε ο σπόνδυλος πίσω στη θέση του, καταλάβατε. Εγώ δεν λέω ότι το πέτυχε αυτό Κολάμπια και με τα μυοσκελετικά, έτσι. Αλλά μπορούμε να το αποκλείσουμε. Μπορούμε, ας πούμε, να πούμε πως ήταν κάτι το τυχαίο. Πως ήταν μια σύμπτωση, αν είναι δυνατόν. Ας πούμε, ένα πρόβλημα δεκαετιών, που σας το είπα και στην αρχή της εκπομπής, είναι αυτό που στα βενζινάδικα δεν υπάρχει, ο μηχανισμός είναι χαλασμένος και δεν πέφτει η βενζίνη, μόνο ανεβαίνει η τιμή. Το διορθώσαμε και αυτό. Πήγε ο Κολάμπια, έβαλε τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι σε αυτούς που έχουν τα δηληστήρια και με τον πιστόλι στο κρόταφο τους ανάγκασε να μειώσουν τις τιμές στα καύσιμα. 10 σέντς βενζίνη, 5 σέντς στο ντίζελ. Είπε ο Κωστής ο Χατζηδάκης, λέει από σήμερα, λέει περιμένουμε μείωση των τιμών γιατί τα δηληστήρια δώσαν από 20 εκατομμύρια το ένα, 20 εκατομμύρια το άλλο και έτσι θα μειωθούν, ας πούμε, οι τιμές. Δηλαδή, ανάσα στον ελληνικό λαό να πάρει το αυτοκίνητό του, να πάει στη δουλειά του, να πάει στη δεύτερη δουλειά που έχει με το 13ωρο, να κάνει τις βόλτες του, να πάει τις εκδρομές του, να πάει τις διακοπές του. Τζάμπα, σχεδόν τζάμπα. Και βγαίνουν αυτοί οι Μαδούροι και λένε ότι μας κοροϊδεύει ο Μητσοτάκης. Και έκανε δήλωση και αυτός ο Φάμελος. Καλά, αυτός παραιτήθηκε. Δικαιούται να κάνει δήλωση. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Πες και εσύ, Νικήτα Κακλαμάν. Λοιπόν, λέει, αυξήσαν, λέει, τα δηληστήρια τις τιμές τους μέσα σε μία εβδομάδα 20 cents. Και τώρα, λέει, θα τις μειώσουν 10 cents. Και αυτό, λέει, δεν είναι σωστό. Μας κοροϊδεύουν και τα λοιπά. Δημόσιος έλεγχος, κρατικοποίηση, Μαδούρο. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Λοιπόν, όπως θα έλεγε και η Ντόρα, η μαμά του Κωστάκη, του διεθνολόγου, του Άλεξη Πλωτιστή, αν δεν σας αρέσει η μείωση 10 cents στα βενζινάδικα, να πάτε να λέτε ότι εμείς δεν στηρίζουμε τη Νέα Δημοκρατία να σας βάζει ο βενζινάς την βενζίνη 10 cents παραπάνω. Καταλάβετε? Νομίζω αυτό μπορούμε να το ψάξουμε με το ίντερνετ.
Κυρανάκης που λέει θα κάνει μηνύσεις σε όσους βρίζουν τη Νέα Δημοκρατία στο Facebook, να βρούμε στο Facebook ποιοι βρίζουν τη Νέα Δημοκρατία και να στείλουμε λίστες στα βενζινάδικα, νομίζω μπορούμε να το κάνουμε, και όποτε πας να βάλεις εσύ βενζίνη που βρίζεις τη Νέα Δημοκρατία, να σε βάζουν τώρα με 10 cents παραπάνω. Να δούμε. Άκου λέει, η λύση αυτή λέει είναι επικοινωνιακή, καθρεφτάκια για τους ηθαγενείς. Οι μαδούροι χαρακτηρίζουν τους Έλληνες ηθαγενείς. Αν είναι δυνατόν. Κανονικά τώρα θα πρέπει να παρεύει και ο εισαγγελέας για αυτά τα πράγματα, έτσι. Δηλαδή, εδώ τώρα, δηλαδή, ανεβάζουμε εμείς το φρόνημα του ελληνικού λαού. Πιο φθηνή βενζίνη, καλάθι του νοικοκυριού, 2.000 προϊόντα με χαμηλές τιμές, συμφωνία κύριων και κυριών κτλ. Από 31 Αυγούστου όλα θα είναι τζάμπα κτλ. Και έρχονται οι μαδούροι και λένε αυτά είναι λέει, επικοινωνιακά. Και λέει χάντρες για τους ηθαγενείς. Λένε τους Έλληνες ηθαγενείς. Να δείτε τώρα με τον Όλαν που έκανε την Οδύσσια και παίζει η μαύρη την ωραία Ελένη. Θα δείτε. Μόνο οι μαδούροι θα πάνε να δουν την ταινία. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310.
2: Καβάλα News 102,8.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
3: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr
8: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
9: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
10: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
9: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
10: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
9: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
10: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
9: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
11: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρωτεσίλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2593-062-190.
12: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
13: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
14: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
15: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
16: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
17: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
18: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
19: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
20: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Τότε πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
2: Καβάλα News.
3: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
2: Καβάλα News. Στους 102,8.
21: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
22: Υπουργού. Του Πρωθυπουργικού Γραφείου, δηλαδή ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές τότε, η παραίτηση Δημητριάδη δεν είχε απολύτως καμία σχέση με τις αποκαλύψεις που αφορούσαν τη χρήση παράνομου λογισμικού, Πρίταντορ, για την παγίδευση διαφόρων προσώπων, όπως ο Κουκάκης, ο Ανδρουλάκης, άλλοι και άλλες. Αλλά η παραίτηση ήταν αποτέλεσμα του τοξικού κλίματος που είχε δημιουργηθεί από κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης που είχαν στοχοποιήσει τον Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργικού Γραφείου. Τώρα, για τον Κουκάκη, σιγά τον δημοσιογράφο, κιόλας δεν έτρεχε τίποτα, αλλά για τον Ανδρουλάκη, ο οποίος τότε ήταν εν δυνάμει κυβερνητικός εταίρος της Νέας Δημοκρατίας, οι κυβερνητικές πηγές λέγανε πως τόσο η κυβέρνηση, όσο και ο κύριος Δημητριάδης, ουδεμία σχέση είχαν με το Πρίταντορ και με τις καταγγελίες Ανδρουλάκη. Ο τότε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αυτός ο Τσίπρας, είχε υποστηρίξει πως η παραίτηση Δημητριάδη ήταν ομολογία ενοχής. Από την άλλη πλευρά, το ΠΑΣΟΚ κράτησε πιο χαμηλούς τόνους τότε, γιατί ήταν τότε εν δυνάμει κυβερνητικός εταίρος της Νέας Δημοκρατίας, και είχαν πει από το ΠΑΣΟΚ ότι δεν τους αφορούν οι βαλβίδες αποσυμπίεσης του κυρίου Μητσοτάκη και ότι θα πρέπει να πέσει άπλετο φως στην υπόθεση, 5 Αυγούστου του 22. Μετά από λίγες μέρες αποκαλύφθηκε πως τον Ανδρουλάκη, μεταξύ πολλών άλλων, τον παρακολουθούσε νόμιμα με υπογραφή εισαγγελέα και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Τότε στραβώσαν κάποιος τα πράγματα, παραιτήθηκε και ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο κύριος Κοντολέων. Αλλά πάμε λίγο πίσω στην παραίτηση Δημητριάδη. Η παραίτηση Δημητριάδη, σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, έγινε για να αποσυνδεθεί η υπόθεση των υποκλοπών από το Μέγαρο Μαξίμου. Αυτό τώρα, αν το βάλουμε στο VAR, στο Video Assistant Referee, ή το πάμε σε ένα μηχάνημα που κάνει ανάλυση συνεχούς λόγου, δυσκός ανάλυση, όπως θα το έλεγε και ο Παμπινιώτης, αυτό σημαίνει πως υπήρχε σύνδεση. Έτσι. Και εξαιτίας αυτής της σύνδεσης ο Δημητριάδης παραιτήθηκε έτσι ώστε να υπάρξει αποσύνδεση. Νομίζω δεν είναι κάτι περίπλοκο. Λένε, για να αποσυνδεθεί η υπόθεση των υποκλοπών από το Μέγαρο Μαξίμου, παραιτήθηκε ο Δημητριάδης. Που σημαίνει ότι η υπόθεση είχε σύνδεση. Έτσι. Λοιπόν, είχε σύνδεση η υπόθεση των υποκλοπών με το Μαξίμου. Ξέρω, κάνει αρκούδα την ανάγκη της στο δάσος. Αυτό είναι τέτοιο επίπεδο η ερώτηση. Τώρα, ας μείνουμε λίγο γι' αυτό, σε αυτό με την τοξικότητα. Όπως θυμάμαι, λέγανε από το Μαξίμου πως αυτή η θέση του Γενικού Γραμματέα παρά τον Πρωθυπουργό είναι μία ηλεκτρική καρέκλα, σαν και αυτή που ακόμα σε κάποιες πολιτείες κάνουν, νομίζω, με δηλητήριο. Πια τέλος πάντων, εκεί που κάνουν στις ΗΠΑ εκτελέσεις των κρατουμένων, των Σοβιτών. Η θέση δηλαδή του Γενικού Γραμματέα είναι ηλεκτρική καρέκλα. Γιατί λέει δέχεται πάρα πολλές επιθέσεις. Είμαστε τον Αύγουστο του 22, έτσι. Γιατί δέχεται πάρα πολλές επιθέσεις ο Γενικός Γραμματέας που στόχο έχουν τον Πρωθυπουργό αλλά τελικά πετυχαίνουν το Γενικό Γραμματέα. Αυτό δηλαδή που είπε τώρα ο Δημητριάδης, τα έχουμε ξανακούσει. Και μάλιστα τότε, το 22 τον Αύγουστο, από το Μέγαρο Μαξίμου είχαν δώσει και στατιστικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η αντίστοιχη θέση στο Λευκό Οίκο, ξέρω εγώ, ο προσωπάρχης ας πούμε του Προέδρου, μένει σε αυτή τη θέση ένα με 1,5 χρόνο, ακριβώς επειδή στοχοποιείται διαρκώς και τον πετυχαίνουν σφαίρες. Ενώ ο Δημητριάδης άντεξε διπλάσιο χρόνο, πήγε στα 3 χρόνια. Οπότε, ή λέγανε τότε από το Μαξίμου, το περιβάλλον έγινε τοξικό, ο Δημητριάδης δεν μπορούσε να λειτουργήσει σε αυτό το τοξικό περιβάλλον. Αυτό να πούμε τώρα τεχνικά μιλώντας, πως είναι αλήθεια για κάποιους ανθρώπους. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι πραγματικά δεν μπορούν να λειτουργήσουν μέσα σε ένα τοξικό περιβάλλον. Όπως λέει και το ρητό, θέλει να είσαι πολύ λέρα για να κυβερνάς γαλέρα. Ας πούμε, θυμάστε, ο πρώτος εκπρόσωπος τύπου της Μητσοτάκης ΑΕ ήταν που λέγαμε ο ταραντούχος Ταραντίνος, κ. Στραντιλής. Λοιπόν, έτσι. Δεν άντεξε άνθρωπος. Πήγε τοξικότητα, παραιτήθηκε. Λοιπόν, ο Δημητριάδης, όταν ανέλαβε αυτή τη θέση, την ηλεκτρική καρέκλα κτλ., στο ευρύ κοινό δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστός. Έτσι, ανεψιός του Μητσοτάκη, ας πούμε. Του Κολάμπια που λέμε, έτσι. Αλλά το όνομά του καιρό πριν συζητιόταν πολύ σε αυτό που λέμε στην πολιτική και δημοσιογραφική πιάτσα, ως ο άνθρωπος που ακόμα και από τότε που ο Μητσοτάκης, ο Κολάμπια δηλαδή, ήταν αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης, ήταν ο άνθρωπος που χειριζόταν δύσκολες αποστολές, κυρίως σε σχέση με ισχυρούς οικονομικούς παράγοντες της χώρας, με αυτό που λέμε με τους νόμιμους ιδιοκτήτες. Τώρα, όταν ακούς όμως, έτσι, πως ο άλλος δεν άντεξε την τοξικότητα, πως τον φάγανε τοξικοί, πως δεν μπορεί να λειτουργήσει μέσα σε ένα τοξικό περιβάλλον, λες εντάξει, πρέπει να είναι ψυχούλα αυτός ο άνθρωπος, ρε παιδί μου. Πρέπει να είναι ευαίσθητο παιδί. Πρέπει να τον πειράζουν έτσι καταστάσεις που τον αδικούν. Πρέπει ας πούμε να μην αντέχει έτσι λόγια που μπορούν να υποθούν εναντίον του. Ταιριάζει αυτή η περιγραφή στο Γρηγόρη Δημητριάδη? Ας πούμε, αν βλέπατε έτσι τη συνέντευξη του Δημητριάδη στο Θανάση Λάλα, και έπρεπε να γράψετε 200 λέξεις για να περιγράψετε τον Δημητριάδη, αυτό θα μπορούσε να μπει θέμα στις πανελλαδικές εξετάσεις του χρόνου, έτσι, λοιπόν, στο μάθημα της γλώσσας. Θα γράφατε πως πρόκειται για έναν ευαίσθητο άνθρωπο, ο οποίος ας πούμε παραιτήθηκε γιατί δεν άντεξε το τοξικό περιβάλλον και τα λόγια που λέγανε για αυτόν και τον αδικούσαν κτλ.? Νομίζω ότι ούτε ένας δεν θα έγραφε αυτό το πράγμα, εκτός αν ήθελε να σπάσει πλάκα. Εμένα, έτσι βλέποντας τη συνέντευξη Δημητριάδη στο Θανάση Λάλα, κατά ένα τρόπο το σκηνικό μου θύμισε κάτι vidcast που κάνει ένας τύπος ο οποίος παίρνει συνεντεύξεις από ανθρώπους που έχουν κάνει πάρα πολλά χρόνια στη φυλακή για πολύ μεγάλα εγκλήματα. Και συζητάνε, ας πούμε, για τη ζωή στη φυλακή, πώς οργανώνεται, πώς έκανε κουμάντο μετά, πριν κτλ. Εμένα αυτή ήταν η εικόνα. Έτσι, που μου δημιουργήθηκε. Περιέργως. Νομίζω λοιπόν άρα θέμα τοξικότητας δεν πρέπει να υπήρχε τότε που παραιτήθηκε. Δηλαδή ο Δημητριάδης φαίνεται ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα αντέξει ακόμα και αν βουτήξει με το κεφάλι έτσι σε μια δεξαμενή με πυρηνικά απόβλητα. Έτσι λοιπόν. Οπότε το Μαξίμου Γκέιτ παραμένει Μαξίμου Γκέιτ και πίσω απ' όλα προφανώς βρίσκεται το αφεντικό που είπε και ο ανεψιός Δημητριάδης. Το οποίο αφεντικό τι λέει? Ότι δεν ξέρει τίποτα. Όπως δηλαδή ακριβώς στην Νάπολη, αν ρωτήσεις αν ξέρουν κάτι για την Ντραγκέτα, όλοι θα πούν πως δεν έχουν ακούσει ποτέ τίποτα για την Ντραγκέτα. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για το φαινόμενο της εξαρτημένης μάθησης. Όπως έχουμε πει και άλλες πολλές φορές, η επαγγελματική δημοσιογραφία δεν είναι και καμία σπουδαία επιστήμη. Μπορεί να μην είναι και καθόλου επιστήμη. Αλλά οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι καλό είναι να έχουν μια γενική μυρωδιά από διάφορες επιστήμες, από πολλές επιστήμες που έχουν κάποια σχέση με το πώς επικοινωνούν οι άνθρωποι και για το πώς προσλαμβάνουν αυτά που επικοινωνούν άλλοι μαζί τους. Το 1905 λοιπόν ο Παυλόφ, νομπελίστας, γιατρός και φυσιολόγος από τη Ρωσία, κάνει το περίφημο πείραμα με τα σκυλάκια του Παυλόφ για να αποδείξει αυτό την κλασική εξαρτημένη μάθηση. Το αρχικό πείραμα, με σκύλο πάντα, είχε να κάνει με το εξής μοντέλο. Δίνει τροφή στο σκύλο, του σκύλου του τρέχουν τα σάλια από την τροφή. Δίνει στροφή στο σκύλο, του τρέχουν τα σάλια και παράλληλα χτυπάει ένα καμπανάκι. Δεν δίνει τροφή στο σκύλο, χτυπάει το καμπανάκι και του σκύλου του τρέχουν τα σάλια. Έτσι, λοιπόν. Κάποια χρόνια μετά, το 1927, ο Παυλόφ το έκανε χειρότερο. Δηλαδή, σε ένα σκύλο έκανε ενέσεις μορφίνης και ο σκύλος έκανε εμετό. Μετά από κάποιο καιρό έκανε στο σκύλο ένεση με κάποιο ουδέτερο υγρό. Τίποτα. Ο σκύλος πάλι έκανε εμετό. Και έτσι το 1927 για πρώτη φορά έχουμε την αρχή μιας έρευνας για τα περίφημα εικονικά φάρμακα, το πλασίμπο. Έτσι. Αυτό ήταν το πείραμα, έτσι. Λοιπόν, τώρα, προχθές λοιπόν η αστυνομία ανακοίνωσε πως προχώρησε σε συλλήψεις μετά από την έκδοση ενταλμάτων κτλ. Για τον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν στο κέντρο της Αθήνας, που κόστισε ζωές, ανθρώπινες ζωές, 16 χρόνια μετά, έτσι. Ο εμπειρισμός και οι ζωές που καθήκανε ήταν το Μάη του 2010, στην πρώτη πολύ μεγάλη διαδήλωση κατά του πρώτου μνημονίου. 16 χρόνια μετά, λοιπόν, συλλήψεις. Το μυαλό όλων των ανθρώπων εδώ στην Ελλάδα, αριστερών, δεξιών, ακροαριστερών, ακροδεξιών, πήγε απευθείας στο ότι θα έχουμε προώρες εκλογές. Έτσι. Αυτό είναι αυτό που λέμε εξαρτημένη μάθηση. Οι κεντρώοι, όπως είχε πει ο Μπάρακ Ομπάμα μια φορά, όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, το πρώτο πράγμα που σκέφτονται είναι που θα πάνε διακοπές. Γιατί όμως προώρες εκλογές, έτσι, και πώς μπορεί να συνδεθούν, δημοσιογραφικά μιλώντας, οι προώρες εκλογές με αυτές τις συλλήψεις 16 χρόνια μετά, όπου έχουν μεσολαβήσει πάρα πολλές εκλογικές αναμετρήσεις. Μία. Το 12, το 15, το 15, το 19, το 23, 2, το 23, ευρωεκλογές. Γιατί με σύνδεση με προώρες, ας πούμε, εκλογές? Η απάντηση βρίσκεται ακριβώς στο πείραμα του Παυλόφ. Η κοινή γνώμη έχει συνηθίσει στο να συνδέει πράγματα που δεν μοιάζουν να συνδέονται. Λέει ο άλλος, γιατί τους πιάσαν τώρα, 16 χρόνια μετά? Και απαντάει, μα γιατί πάμε σε προώρες εκλογές. Οι λίγο παλιότεροι, οι λίγο μεγαλύτεροι, ίσως να θυμούνται ότι αυτό ακριβώς ήταν το κλίμα στο χώρο κυρίως της δεξιάς, όταν το 2002 είχαν γίνει οι συλλήψεις για τη 17 Νοέμβρη. Τότε δηλαδή υπήρχε πάλι αυτό ότι ο Σιμίτης έκανε τότε τις συλλήψεις γιατί υπήρχε περίπτωση να πάμε σε προώρες εκλογές. Και έπαιζε εκείνο το σενάριο ότι στο Πασόκ τους ξέρανε και τους αφήνανε και τους πιάσαν τότε που είχε αρχίσει να παίρνει δημοσκοπικά την κάτω βόλτα η κυβέρνηση Σιμίτη και το Πασόκ, ώστε να πάει σε πρόωρες εκλογές, και γι' αυτό γίνανε εκείνες οι συλλήψεις τότε το 2002. Τώρα, τεχνικά μιλώντας, έτσι, δεν μπορούμε προφανώς να αποκλείσουμε ποτέ το ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Ειδικά από μια κυβέρνηση η οποία έχει προβλήματα, έτσι. Όπως επίσης δημοσιογραφικά μιλώντας, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε και καμία εξέλιξη στην υπόθεση των συλλήψεων, των δύο που έχουν γίνει, και η γυναίκα η οποία έχει συλληφθεί από τις αρχές της Αγγλίας, της Μεγάλης Βρετανίας. Τώρα, το δεύτερο θέμα
έχει να κάνει ακριβώς με την υπόθεση των συλλήψεων, που έχει να κάνει με αυτό το πράγμα, με το φαινόμενο της εξαρτημένης μάθησης. Εντάξει, εμείς εδώ στην Ελλάδα ζούμε σε μια πάρα πολύ βαλκανική γωνιά. Οπότε μόνο του από αυτό εξηγεί όλο αυτό το σκηνικό που η κυβέρνηση, η αστυνομία πανηγυρίζουν για τις συλλήψεις. Τους πιάσαμε. Τους πιάσαμε. Οι ένοχοι. Η δημοκρατία νίκησε. Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης δεν συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Δηλαδή από την πλευρά των αρμοδίων αρχών, η κυβέρνηση δεν είναι η αρμόδια αρχή, υπάρχει ένα κράτημα. Έτσι. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την περίπτωση οι συλληφθέντες τελικά να μην έχουν κάνει τίποτα ή να έχουν κάνει άλλα πράγματα από αυτά για, για τα οποία τους συνέλαβαν, αλλά γιατί εκεί οι αρχές έχουν μια σοβαρότητα. Αυτό σε άλλες περιπτώσεις είναι καλό, σε άλλες περιπτώσεις είναι κακό, αλλά τέλος πάντων εδώ έχουμε μια διαφοροποίηση. Ας πούμε, σε άλλες χώρες, αν ας πούμε υπήρχε ένα ανώνυμο email, οι ιδιοκτικές αρχές δεν θα το ανακοίνωναν. Έτσι. Η ανακοίνωση της αστυνομίας θα έλεγε είχαμε πληροφορίες που φτάσαν στα χέρια μας, υπήρχαν κάποιες νεότερες πληροφορίες ή μέσα ας πούμε από την έρευνα πάνω στο υλικό εντοπίστηκε κάτι που δεν είχε εντοπιστεί τότε ή στα χρόνια που ακολούθησαν, αλλά δεν θα υπήρχε ανακοίνωση για ανώνυμο email. Τώρα ας πούμε ο Χρυσοχοίδης, επειδή κατάλαβε λίγο την πατάτα, αρχίζει να λέει έλα μωρέ τώρα πιο ανώνυμο email κτλ. Αλλά το αρχικό ποιο ήτανε, πήραμε ένα ανώνυμο email, έτσι, λοιπόν, και εκεί ήταν τα ονόματα, οι διευθύνσεις, τα πάντα αυτών που βγήκαν μετά για αυτούς τα εντάλματα σύλληψης. Εδώ να πούμε ότι αυτό το σκηνικό, έτσι, δεν είναι καινούριο και πριν από περίπου 15 χρόνια είχαμε πάλι συλλήψεις για τον εμπρισμό στη Μαρφίν. Πάλι προβλήθηκε το γεγονός ότι η αστυνομία είχε ανώνυμες πληροφορίες και πάλι η δικογραφία που προσπάθησε να σχηματιστεί

γενικά. Έτσι, μην έχουμε και εμείς αυτό το, με την, το φαινόμενο της εξαρτημένης μάθησης, ότι επειδή είναι ίδιο το σκηνικό, δημοσιογραφικά θα υπάρξει το ίδιο αποτέλεσμα. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει διαφορετικό αποτέλεσμα, αλλά το δημοσιογράφο πρέπει να τον βάλει σε μια αφιβολία για το αν θα υπάρξει διαφορετικό αποτέλεσμα σε σχέση με τις συλλήψεις του 2011. Η οποία αφιβολία όμως, έτσι, δεν υπάρχει καθόλου στην τεράστια πλειοψηφία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τουλάχιστον τις πρώτες 48 ώρες. Έτσι, δεν υπήρχε καμία αφιβολία. Εκεί ανακοινώνονται οι συλλήψεις και έχουμε ξανά το φαινόμενο της εξαρτημένης μάθησης, το πείραμα με τα σκυλάκια του Παυλόφ. Τους πιάσανε. Πού οδηγεί η σύλληψη αυτών και άλλες υποθέσεις κτλ. Δηλαδή υπάρχει μια απίστευτη βεβαιότητα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα περισσότερα, ενώ θα έπρεπε να υπάρχουν αμφιβολίες. Αυτό, βρήκαν τους ενόχους. Αυτοί κράψαν τη Μαρφίν. Επιτέλους τους βρήκαν. Τέτοια πράγματα. Η μεγάλη προβολή ενός αφηγήματος, δηλαδή του αφηγήματος της αστυνομίας, χωρίς άλλη εξέλιξη, έτσι, δημιουργεί εύλογες αμφιβολίες για το αν θα αποδειχτεί, όχι το αν υπάρχει, το αν θα αποδειχτεί κάποια ενοχή. Έτσι. Εδώ τώρα να πω στο τεχνικό κομμάτι ότι οι περισσότεροι δημοσιογράφοι έχουν φίλους δικηγόρους, σχετικούς και άσχετους με τέτοιες υποθέσεις. Και δικηγόρους που πολιτικά μπορεί να βρίσκονται οπουδήποτε, έτσι, από τα άκρα δεξιά μέχρι τα άκρα αριστερά. Έτσι. Μέσα από μια τέτοια συζήτηση για αυτή την υπόθεση, ο δημοσιογράφος θα μπορούσε, ας πούμε, να βγάλει κάποια χρήσιμα συμπεράσματα για το πώς να χειριστεί αυτή την υπόθεση δημοσιογραφικά, όχι νομικά. Είπαμε ότι ο δημοσιογράφος δεν είναι εισαγγελέας, δεν είναι δικαστής, δημοσιογραφικά. Και επίσης ο δημοσιογράφος δεν είναι και γραφείο τύπου του Χρυσοχοίδη. Έτσι. Δημοσιογραφικά δηλαδή και όχι παυλοφικά. Που χτυπάει, ας πούμε, το καμπανάκι και μετά κάνει το γραφείο τύπου του Χρυσοχοίδη. Και κάτι ακόμα τελευταίο. Στην Ελλάδα έχουμε αρκετούς δημοσιογράφους και συναδέλφους φωτορεπόρτερ που έχουν μεγάλη εμπειρία αποκάλυψη διαδηλώσεων, στις οποίες διαδηλώσεις, ας πούμε, δρούν οργανωμένες ομάδες βίων διαδηλωτών. Έτσι, έχουμε μια μεγάλη παράδοση σε μεγάλα επεισόδια στις διαδηλώσεις εδώ στην Ελλάδα. Γι' αυτό και πολλοί δημοσιογράφοι και πολλοί συνάδελφοι φωτορεπόρτερ έχουν μια εμπειρία, έτσι, από επεισόδια, από καταστροφές, από καψίματα, τέτοια πράγματα. Και ξέρουν και οι δημοσιογράφοι και οι συνάδελφοι φωτορεπόρτερ πώς δρούν αυτές οι ομάδες, πώς, μέσα από την παρατήρηση. Δηλαδή ξέρουν, ας πούμε, τι παίζει με τα ρούχα, με τα καπέλα, με τα σακίδια και πόσο αυτά τα πράγματα μπορούν να σταθούν στα δικαστήρια ως στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν σε μια ενοχή, σε μια καταδίκη. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Σικλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Σε λίγα λεπτά ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
3: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τέλειωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Instinct Ball συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Instinct Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.instinctballkouros.gr.
6: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
7: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
6: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
7: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
6: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
7: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
7: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
6: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
7: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
6: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
7: Τηλέφωνο 25920 62 472.
6: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
8: Έχεις ιδέα?
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
11: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
12: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
13: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
14: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Φόρουμ Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Φόρουμ Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Φόρουμ Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
2: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
15: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
15: Από το e-Pavla Radio.
2: Από το live24.gr.
15: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
12: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
16: Το 20χρονο για το... Για την εκτέλεση του 20χρονου από αστυνομικά πυρά. Η αστυνομοσπονδία κάνει λόγο για χυδαία πράξη, σημειώνοντας ότι μετακυλείται η ευθύνη από τα όπλα των αστυνομικών στο θύμα και την οικογένειά του. Συλλογικότητες και οργανώσεις καλούν σε συγκέντρωση αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στα Προπήλαια, με αφορμή την εκτέλεση του 20χρονου αλλά και το εργατικό δυστύχημα στον Αστυπρόπυργο. Συγκέντρωση και πορεία προς τη Βουλή πραγματοποιούν δημόσιοι υπάλληλοι στο πλαίσιο της πανελλαδικής τάσης εργασίας έως τη λήξη του ωραρίου της ΑΔΕΔΗ, αντιδρώντας το μέτρο της άρσης της μονιμότητας που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα δεκάδες κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία, με τις αρμόδιες αρχές να έχουν ήδη εντοπίσει τον προμηθευτή κοτόπουλων που φέρεται να συνδέεται με τα περιστατικά. Νεκρό εντοπίστηκε ένα νεαρό ζευγάρι μέσα σε αυτοκίνητο σε εσωτερικό γκαράζ κατοικία στον Πειραιά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ζευγάρι εντόπισε ο πατέρας του νεαρού, ο οποίος ειδοποίησε και τις αρχές. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε τροχιά επικίνδυνης κλιμάκωσης στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν, μετά το νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων και τα ιρανικά πλήγματα εναντίον δύο δεξαμενόπλοιων στα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τις επιθέσεις, δηλώνοντας πως τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά και θα παραμείνουν ανοιχτά με ή χωρίς το Ιράν. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι το Ιράν είναι και θα παραμείνει ο φύλακας των στενών. Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου, το βράδυ ξεπέρασε τα $85 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό διαμορφώνεται κοντά στα $80. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με λίγες προσκαιρές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά είναι πιθανό να εκδηλωθούν και ασθενείς τοπικές βροχές. Βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά έως 7 βοφόρ, σε υψηλά επίπεδα παραμένει η θερμοκρασία. Στην Αθήνα θα φτάσει τους 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη τους 35. Και θα ξεκινήσουμε με τη Μαρφίν. Κυρίες και κύριοι, οι συλληφθέντες, όπως σας είπα, είναι στην Ευελπίδων, χωρίς να υπάρχει ταυτοποίηση, έτσι, που είναι το μείζον, μα το μείζον, στοιχείο για να ενοχοποιήσεις, να συλλάβεις και να λιντσάρεις, όπως είπε ο κύριος Στράμος χθες κάποιον. Λοιπόν, χθες οι συνήγοροι υπεράσπισης των συλληφθέντων έδωσαν συνέντευξη τύπου, παρουσίασαν ακριβώς αυτά τα στοιχεία. Αλέκα Ζουμή, ήταν στην συνέντευξη. Αλέκα, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, και είμαστε μπροστά σε ένα... Η ιστορία επαναλαμβάνεται όχι σαν φάρσα, αλλά σαν τραγωδία. Αυτή είναι η ατάκα του Γιώργου, ενός εκ των ατόμων που είχαν περάσει ακριβώς την ίδια διαδικασία, το ίδιο θέατρο του παραλόγου τον Απρίλιο του 2011. Αυτό ξαναβιώνουμε το τελευταίο διάστημα. Η φράση του Δημήτρη Κατσαρή, ενός εκ των συνηγόρων υπεράσπισης των συλληφθέντων και αυτοθέντων της υπόθεσης Μαρτής, στην προηγούμενη περίπτωση, τον Απρίλιο του 2011, περικλεί ουσιαστικά το κομμάτι της υπόθεσης Μαρτίν όπως αυτή εξελίσσεται τα τελευταία 24 ώρα και μετά τις ανακοινώσεις της Ελλάς και του Χρυσοχοίδη για τα τρία εντάλματα. Σύλληψη χάρη σε ένα ανώνυμο email. Είπε ο κ. Κατσαρής, υπάρχουν τρία άτομα που κινδυνεύουν με ισόβια, υπάρχουν τρεις τάφοι πάνω στους οποίους χορεύουν κάποιοι για να χτίσουν καριέρες.
16: Μείνε λίγο, Αλέκα, μείνε λίγο στη γραμμή για να ακούσουμε τον κύριο Κατσαρή, όπως και την κυρία Παπαρούσου.
18: Εγώ εκπλήσωμαι να μαθαίνω ότι ο ίδιος ο υπουργός λέει ότι αυτά είναι μυθεύματα. Όλη η δικογραφία στηρίζεται σε αυτό το πανάθλιο email, ανώνυμο email. Όλη η δικογραφία εκεί στηρίζεται. Εμείς σας είπαμε ότι κατά τη γνώμη μας αυτή η αθλειότητα, δεν έχω άλλο λέξη να το χαρακτηρίσω, είναι μόνο για τη δημιουργία εντυπώσεων. Ώστε πίσω από αυτό το εκοφαντικό μύθευμα, παραμύθι, ο Δράκος, να πιστέψεις αβίαστα, εσύ ο καλόπιστος, ότι όλες οι λοιπές πληροφορίες που περιέχονται εκεί θα έχουν κάποια βάση, αδερφέ. Δηλαδή, μόνο αυτό το σκοπό εξυπηρετεί αυτή η μεθοδολογία και αυτή η μεθόδευση. Τώρα, βγαίνει ο ίδιος υπουργός και λέει ότι είναι αθλειότητα. Ναι, βεβαίως, δικιά τους αθλειότητα είναι. Δεν το βάλαμε εμείς αυτό το email μέσα στην δικογραφία, δηλαδή. Προς Θεού, ποιος το έβαλε? Θα ασχοληθεί κάποιος από το δικαστικό κλάδο τώρα με την αθλειότητα αυτή? Άμα βγαίνει ο ίδιος υπουργός και λέει ότι δεν υπάρχει αυτή η αθλειότητα, ναι, ποιος την έκανε, παιδιά, αυτή την αθλειότητα? Υπάρχουν τρία άτομα αυτή τη στιγμή που κινδυνεύουν με ισόβια και υπάρχουν και τρεις στάθη πάνω στους οποίους χορεύουν ποιοι για να χτίσουν καριέρες.
19: Τα βασικά στοιχεία αυτής της δικογραφίας που έχουμε να χειριστούμε σήμερα είναι αυτά που δίνει το ανώνυμο email και μία έρευνα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία καταλήγει ότι οι φερόμενοι ως δράστες δεν ταυτοποιούνται. Οπότε, αφού δεν έχουμε αυτή την πολυπόθητη ταυτοποίηση, καταλήγουμε να ερευνούμε διάφορα κινητά αντικείμενα και καθομολογία και της ίδιας της έκθεσης ότι δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε απόλυτη ταυτοποίηση, αλλά σε κάθε περίπτωση, έστω και αν είναι ένα δευτερεύον υλικό, πρέπει και να ασχοληθούμε και με αυτό. Μιλάμε για κινητά αντικείμενα και μιλάμε για μία έκθεση η οποία είναι απολύτως κατευθυνόμενη ως προς τα ζητήματα που έχει να ελέγξει. Νομίζω ότι δυστυχώς αυτό το ζήτημα της Μαρφίν επιλέγεται από την κυβέρνηση να χρησιμοποιηθεί για λόγους άλλους, εκτός πολύ διαφορετικούς από την ανάγκη ανέβρεσης της αλήθειας. Να φανταστείτε ότι ο ένας εκ των κατηγορουμένων σήμερα είναι η τρίτη φορά που λαμβάνει το νούμερο 8 στην κατάταξη που έχουν κάνει οι αστυνομικοί, στην απονομή δηλαδή των ρόλων, στην κατανομή μάλλον των ρόλων των διαφόρων που δρούν εκεί. Υπάρχουν αριθμοί. Το νούμερο 8 είναι η τρίτη φορά που επιχειρείται να επανδρωθεί από κάποιο πρόσωπο. Είναι η τρίτη προσπάθεια. Θεωρώ ότι αυτά τα χαρακτηριστικά της δικογραφίας την καθιστούν αναξιόπιστη. Καταλαβαίνετε ότι όταν έχουμε μια δικογραφία της οποίας το έναυσμα είναι μια ανώνυμη πληροφορία η οποία δεν μπορεί να ελεγχθεί και που κατά τη δικονομία όταν είναι ανώνυμη πρέπει να τίθεται στο αρχείο από τον εισαγγελέα, αλλά δεν ελέγχεται, δεν επιχειρείται καν να εισφερθεί η μαρτυρική κατάθεση στη δικογραφία αυτού του ανθρώπου που υποτίθεται ότι έχει την πληροφορία, έχουμε ήδη πρόβλημα. Έχουμε ήδη πρόβλημα. Γι' αυτό από την αρχή θεώρησα ότι αυτή η δικογραφία πληρεί τα τυπολογικά χαρακτηριστικά της σκευωρίας. Ελπίζουμε αύριο, κατά την ανακριτική διαδικασία, παρότι η επιβάρυνση του κλίματος είναι προφανής και πολύ μεγάλη και παρότι δημοσιογραφικά η υπόθεση εμφανίζεται ως δεμένη και τελειωμένη, έχω ακούσει μάλιστα και αστυνομικούς εκπροσώπους οι οποίοι λένε ότι είναι δεμένοι πιστάγκωνα και χειροπόδαρα. Άκουσα και αυτό, πρέπει να σας πω ότι όχι, δεν είναι καθόλου. Απλώς πρέπει, πάντα πρέπει, αυτός ο δικαστικός μηχανισμός να αντισταθεί σε αυτή την πίεση και να αποδώσει τις πραγματικές παραμέτρους σε αυτή τη δικογραφία, που εγώ θεωρώ ότι τα στοιχεία της είναι ισχνά, και να αφήσει τους κατηγορουμένους ελεύθερους και να πάψει κάθε δίωξη. Αυτή είναι η δική μου άποψη.
16: Ακούσαμε τους συνηγόρους, δύο εκ των συνηγόρων των συλληφθέντων, τον Δημήτρη Κατσαρή και την Άννη Παπαρούσου. Ήταν ξεκάθαρα τα στοιχεία και όπως τα θεμελίωσαν, Αλέκα, έτσι.
17: Πρώτον, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς, Κατερίνα. Είτε πολύ συγκεκριμένα η Άννη Παπαρούσου, ας έρθει αυτός ο μάρτυρας, περιμένουμε αυτόν που έστειλε το email, τον μάρτυρα, με τα στοιχεία του, να μας τα επιδείξει. Και κατέληξε ακριβώς αυτά που ανέφερε και στο ηχητικό που παίξατε. Πολύ συγκεκριμένος ήταν και ο Θανάσης Παπαγιάννης και είπε ότι αν πρέπει κάτι να κρατήσετε από αυτή τη συνέντευξη τύπου είναι το ίδιο. Δεν υπάρχει τακτοποίηση των προσώπων. Αυτό που υπάρχει είναι διάφορα παιχνίδια που γίνονται με κινητά αντικείμενα, ούτε καν ρούχα. Εδώ είναι το επόμενο στάδιο στο οποίο θα μας απασχολήσει, Κατερίνα, γιατί έχουμε δει πολλές φορές στο παρελθόν ακριβώς δακτυλικά αποτυπώματα πάνω σε κινητά αντικείμενα να γίνονται ακριβώς, να στέκονται αρκετή αφορμή και αρκετός λόγος για να προφυλακίζονται άνθρωποι, να βγάζονται τα οκτάμινο και να συνεχίζουν κάποιοι εξ αυτών. Δεν ασκαμπλιάνης έκανε λόγο για επικοινωνιακό παιχνίδι από την πλευρά της κυβέρνησης. Ένα στέλεχος, είπε της Νέας Δημοκρατίας, έκανε τσεκ δίπλα από τη λέξη Μαρφίν. Τόνισε ο Θανάσης Καμπαγιάννης ότι αυτό που κάνουμε σήμερα, αυτή τη συνέντευξη τύπου, δεν ήθιστε να το κάνουμε. Δηλαδή, πρέπει να είναι και εμείς, δεν θυμόμαστε άλλη φορά, Κατερίνα, πριν καν περάσουμε από εισαγγελέα, κάποιοι άνθρωποι που κατηγορούνται, οι συνήγοροι περάσουν να δίνουν συνέντευξη τύπου. Και είπε ότι αυτό συμβαίνει γιατί πρέπει να απαντήσουμε σε αυτό που γίνεται τις τελευταίες τρεις μέρες, δύο-τρεις μέρες. Γιατί πολλά από αυτά που γράφονται και λέγονται είναι ψέματα. Αυτό που διαραίουν από την αστυνομία είναι ψέματα και ότι πρέπει να δώσουμε συνέντευξη τύπου πριν ακόμη περάσουν οι εντολείς μας.
16: Για να δώσουν το πλαίσιο, για να δώσουν το περίγραμμα, το πραγματικό
17: περίγραμμα.
16: Γιατί όπως
17: είπε και η Άννη Παπαρούσου και ο κ. Καμπαγιάννη, προσέρχονται στην εισαγγελία μέσα σε μια ήδη διαμορφωμένη κατάσταση και είναι πολύ επικίνδυνο πώς μέσα σε αυτό το κλίμα ο ανακριτής θα πει όχι στην προφυλάκηση.
16: Ναι.
17: Θέλοντας να τονίσουν όλο αυτό που συμβαίνει. Yeah. Να πούμε, Κατερίνα, ότι ο κύριος Καμπαγιάννης. Ναι, πες μου.
16: Ναι, όχι, ολοκλήρωσε και θα σου πω.
17: Να πούμε ότι σε μια στροφή του λόγου του είπε μάλιστα πως η μήνυση του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά δεν ήταν αρκετή για ανάσυρση της υπόθεσης των υποκλοπών. Αλλά εδώ ένα email ανώνυμο είναι αρκετό για να ανασυρθεί η υπόθεση της Μαρφίν. Και συμπλήρωσε έπειτα στη διαδικασία των ερωτήσεων πως στόχος μας είναι να μην φτάσει η υπόθεση στα δικαστήρια.
16: Για να το συνοψίσουμε όσο συνοψίζεται, Αλέκα, έχουμε δύο στοιχεία. Έχουμε την πληροφορία από την πρώτη μέρα από διαρροές, επαναλαμβάνω, πριν γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις της αστυνομίας. Έπαιζε μπουμπουνιτά επί τρεις μέρες ότι όλα στηρίζονται σε ένα ανώνυμο email. Χθες βγήκε ο Χρυσοχοίδης στο Sky και λέει ότι είναι μυθεύματα αυτά για το ανώνυμο email. Το ανώνυμο email υπάρχει στη δικογραφία και ακούσαμε τους συνηγόρους να λένε αυτά που τεκμηριώνουν την άποψή τους. Και επίσης δεν χρειάζεται να είναι κανείς νομικός για να καταλάβει, να αντιληφθεί ότι χωρίς ταυτοποίηση δεν νοείται κατηγορούμενος. Πώς θα το κάνουμε τώρα?
17: Ακριβώς. Ακριβώς, έτσι. Κατερίνα. Ναι. Δεν νοείται κατηγορούμενος. Περιμένουμε να δούμε πώς θα συζητηθεί και θα ολοκληρωθεί η σημερινή διαδικασία. Τα στοιχεία που υπάρχουν και έχουν βγει μέχρι στιγμής δεν δικαιολογούν ούτε καν, εννοείται πως δεν δικαιολογούν προφυλάκηση. Ωστόσο, όλα αυτά τα έχουμε δει, τη μεθοδολογία ίδια, τα έχουμε δει να συμβαίνουν στο παρελθόν. Ήταν συγκλονιστικό ο Γιώργος εκ των ατόμων που βίωσαν αυτό το θέατρο του παραλόγου το 2011. Τελικά θωώθηκαν κάποια οριστικά και αμετάκλητα από χρόνια όμως ταλαιπωρίας. Είπε πως η ζωή μας μπήκε στον πάγο. Ήταν μια σκευωρία που μας κόστησε ηθικά, υλικά και κοινωνικά. 15 μετά χρόνια είπε ότι η ιστορία παραλαμβάνεται σαν τραγωδία και όχι σαν φάρσα. Με τρίτια μεθοδολογία, τρίτιες κατηγορίες. Και ακριβώς αυτό προσπαθούν να προλάβουν οι συνήγοροι υπεράσπισης. Ακριβώς αυτό προσπαθούν να προλάβουν και οι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω από αυτά τα άτομα που τώρα έχουν συλληφθεί, αλλά και γύρω από αυτά τα άτομα στα οποία γίνεται εισβολή στα σπίτια τους εδώ και τρεις-τέσσερις μέρες.
16: Ναι, διαβάζατε. Μπορεί
17: να έχουν. Ναι, μπορεί να έχουν ενημερωθεί για ποια υπόθεση υπάρχουν κείμενα.
16: Περιγραφή καταγγελία ενός, ο οποίος περιέγραφε έτσι πολύ γλαφυρά, ανατριχιαστικά φυσικά, ότι μπούκαραν στο σπίτι του μπροστά στον 11χρονο γιο του, πήραν τα πάντα χωρίς καμία ενημέρωση και πήραν και το κινητό του παιδιού.
17: Ακόμη και
16: είναι όχι καυτικό κράτος αυτό, κάτι, όχι οργοελικό κράτος, κάτι πολύ χειρότερο.
17: Και την ίδια στιγμή να διαρρέουν μέσω της ενημέρωσης της αστυνομικούς συντάξεις που είναι πρόθυμοι να περάσουν ακριβώς αυτή τη γραμμή χωρίς κανένα απολύτως έλεγχο, ότι αυτοί που θα στελεχθούν το επόμενο διάστημα θα είναι περισσότεροι από τρεις. Ένα κλίμα φόβου ξανά δημιουργείται πηγή από μια υπόθεση η οποία θυμίζουμε βέβαια Κατερίνα αντιπερισπασμού ακριβώς γιατί αυτή την υπόθεση αυτή η υπόθεση άρχισε να βγαίνει ακριβώς την ημέρα που είχε εκτελεστεί με τον Πάθωνος Θοδωρής έτσι και μέσα σε λίγες ώρες τα κυρίαρχα μέσα έπαψε να υφίσταται ως είδηση η εκτέλεση από αστυνομικούς ενός παιδιού με πάρα πολλές σφαίρες και το κυρίαρχο πλέον θέμα συζήτησης ήταν ότι πιάσαμε τους δολοφόνους της Μαρφίν. Το λέμε βέβαια με πάρα πολλά εισαγωγικά εμείς και εντελώς σχηματικά. Αυτό είναι ακριβώς το αφήγημα που βγήκε από την πρώτη στιγμή από τις αρχές και υιοθέτησαν δυστυχώς ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του τύπου. Ακόμη και σήμερα, ακόμη και όσον αφορά την 46χρονη, ξεκαθάρισε αυτή η Άννη Παπαρούσου ότι η 46χρονη επικοινώνησε μόνη της με την Ελλάδα. Είπε ότι έρχομαι στην Ελλάδα για να σας το πω και εκεί, ότι δεν έχω καμία απολύτως σχέση με την υπόθεση, μητέρα δύο παιδιών, έτσι, και ήταν, καθώς ερχόταν στην Ελλάδα, τη συνέλαβαν και γι' αυτό δεν περνάει σήμερα μαζί με τους υπόλοιπους εισαγγελία και ανακρίτη, γιατί πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία από τη Μεγάλη Βρετανία για την έκδοσή της.
16: Είναι αυτό που είπε ο Δημήτρης ο Κατσαρίζης για να τους συνοψίσουμε. Χορεύουν στους τάφους τους για να χτίσουν καριέρες, Άλεκ.
17: Είναι ακριβώς αυτή η φράση του Δημήτρη Κατσαρή, ο οποίος ήταν συνήγορος. Είπε, μάλιστα στην αρχή, το είδε και πάρα πολύ σχηματικά, διαβάζοντας ένα κομματάκι από το email, εκεί όπου ο υποτιθέμενος αυτός άνθρωπος και μάρτυρας έλεγε, μιλούσε στον ανακριτή εισαγγελέα, δεν θυμάμαι σε ποιον ακριβώς, και έλεγε ότι 16 χρόνια τώρα δεν αντέχω άλλο να σιωπώ και θα μιλήσω. Και είπε ο Δημήτρης Κατσαρής, γιατί δεν μίλησες όταν δικάζονταν οι δικοί μου εντολείς που δεν είχαν καμία σχέση τότε, όταν έβλεπε άλλους ανθρώπους να κινδυνεύουμε ισόβια. Εντάξει, είναι αυτό που λέμε, Κατερίνα, ότι δεν υφίσταται υπόθεση, σύμφωνα και με τα όσα επιβεβαιώνουν μέσω στοιχείων οι δικηγόροι, και μένει να δω πώς αυτό το και καθιστικό.
16: Για να δούμε τι θα γίνει στην Ευελπίδα.
17: Ακριβώς.
16: Να δούμε τι θα γίνει στην Ευελπίδα. Σήμερα και εδώ θα είμαστε για να το ανοίξουμε όλο, Αλέκα. Σε ευχαριστώ πολύ.
17: Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Στον Τάσο Γιαννόπουλο θα πάμε τώρα, διότι είχαμε ανεξαρτητοποίηση, παραιτήθηκε από βουλευτής. Έχουμε χορό παραιτήσεων από χθες του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ξέρετε και παρακολουθείτε καλά, και από μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, της Πολιτικής Γραμματείας, μας συγχωρείτε. Και το ερώτημα είναι, εν ώψη και της συνεδρίασης αύριο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Τάσο, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
16: Εάν θα έχουμε και άλλες παραιτήσεις βουλευτών. Σήμερα είχαμε την παραίτηση του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου, ο οποίος όμως ανεξαρτητοποιείται, δεν παραδίδει την έδρα, έτσι.
20: Σωστά. Γιατί ακριβώς πριν από λίγα λεπτά, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος δηλώνει ότι παραμένει ανεξάρτητος βουλευτής Αχαΐας. Δηλαδή, ανεξαρτητοποιείται από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία πλέον αυτή τη στιγμή που μιλάμε μένει με 22 βουλευτές. Αλλά είναι δεδομένο, Κατερίνα, ότι και τις επόμενες ώρες, ίσως και σήμερα, αλλά και αύριο και μεθαύριο, θα έχουμε και άλλες είτε ανεξαρτητοποιήσεις είτε παραιτήσεις και από το βουλευτικό αξίωμα, όπως έχουν κάνει ήδη η Κατερίνα Νοτοπούλου, ο Σημειών και Δίκογλου και ο Γιώργος Καραμέρος. Οπότε αυτά τα νούμερα θα αλλάξουν και είναι πολύ σημαντικό να το πούμε, γιατί αύριο, στη μία το μεσημέρι, Τετάρτη δηλαδή, θα συνεδριάσει με μοναδικό αντικείμενο την εκλογή νέου γραμματέα η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μαθαίνουμε ότι σε αυτή τη συνεδρίαση αναμένεται να μην παραστούν όσοι και όσες βουλευτές και βουλεύτριες έχουν αποφασίσει να χαράξουν διαφορετική πορεία από το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα δεν θα είναι ο αριθμός αυτός των βουλευτών που βλέπουμε σήμερα. Αυτή η αυριανή συνεδρίαση θα εκλέξει, όπως μαθαίνουμε, τον κύριο Γιάννη Αμανατίδη, που πρόσφατα πήρε την έδρα της Α Θεσσαλονίκης από την Κατερίνα Νοτοπούλου, ως γραμματέα.
16: Στη θέση του Διονύση Καλαματιανού.
20: Ναι, ακριβώς, ο οποίος παραιτήθηκε πρόσφατα. Ο κύριος Αμανατίδης θα στείλει στη συνέχεια επιστολή για την επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε την επόμενη εβδομάδα να ξανασυνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα με όσους πλέον θα έχουν απομείνει σε αυτή για την εκλογή του νέου Προέδρου. Με σίγουρη την υποψηφιότητα του κυρίου Πολάκη,
16: ναι,
20: το έχει δηλώσει, το είπε και σήμερα, ναι, και με πληροφορίες να λένε ότι τη θέση του, της Προεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας θα διεκδικήσει και η Ερένα Δούρου.
16: Ναι. Πάντως η περίπτωση Παναγιωτόπουλου είναι η πρώτη η οποία δεν συνοδεύεται,
20: δεν συνοδεύεται από παρέτηση.
16: Δεν, ναι, συνοδεύεται από παρέτηση. Δηλαδή, σωστά, και οι τρεις, και ο κύριος Κεδικόγλου και η κυρία Νοτοπούλου, και οι τρεις παρετήσεις που είχαμε και του κυρίου Καραμέρου, η πρώτη κίνηση ήταν να παραδώσουν την έδρα. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος δε έχει δηλώσει εξ αρχής και εφθαρσός ότι θα πάει με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας όμως έχει ζητήσει να παραδώσουν τις έδρες οι βουλευτές που θέλουν να παραιτηθούν και να συμπορευθούν μαζί του. Τώρα, το ότι δεν την παραδίδει, κρατάει την έδρα και δηλώνει ανεξάρτητος ο κύριος Παναγιωτόπουλος, θα δούμε με τι σχετίζεται. Μήπως δηλαδή και... Εντάξει, ας με το πω καλύτερα, γιατί είναι λίγο προτιμένο.
20: Είναι μια...
16: Και αν ακολουθήσουν, ναι, και άλλοι, θα είναι ένα,
20: είναι
16: θέμα...
20: Είναι αντίφαση.
16: Και αντίφαση και ένα θέμα ηθικής τάξης τώρα, κακά τα ψέματα. Έτσι.
20: Ναι, προφανώς.
16: Το να κρατάς, ναι, την έδρα.
20: Ναι. Και ο καθένας για την,
16: βέβαια,
20: εκλογή
16: ακριβώς,
20: του...
16: ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
20: Ναι.
16: Μάλιστα.
20: Ναι.
16: Λοιπόν, θα περιμένουμε πάρα πολύ ενδιαφέρον αύριο.
20: Και άρα κρατάω... υπάρχουν και καραμπόλες που θα προκύψουν.
16: Και οι καραμπόλες, ναι.
20: Ναι.
16: Ποιος διαδέχεται τώρα, είναι, ναι, πρόχειρο να το δούμε τον Παναγιωτόπουλο.
20: Αν
16: δεν, ναι, δεν χρειάζεται διαδοχή, διότι αναξαρτοποιήθηκε.
20: Όχι, όχι, ναι.
16: Εγώ έκανα
20: λάθος. Στις περιπτώσεις παραιτήσεων, όπως ας πούμε του κυρίου Κεδίκοκλου, πρέπει να δούμε και ποιος είναι ο επιλαχών. Για παράδειγμα, σε αυτή την περίπτωση φτάνουμε, ναι, στην τέταρτη κατά σειρά επιλαχούσα, που είναι η κυρία Κριώτου Θεοδώρα,
16: ναι,
20: που ακόμη δεν έχουμε τη βεβαιότητα ότι θα καταλάβει την έδρα.
16: Αχα.
20: Και θα ορκιστεί βουλεύτρια του,
16: ναι,
20: ΣΥΡΙΖΑ.
16: Ναι.
20: Το πιθανότερο είναι, ναι, αυτό. Οι πληροφορίες είναι ότι θα είναι βουλεύτρια έβοιας η κυρία Κριώτου στη θέση του κυρίου Κεδίκοκλου. Αυτό είναι το ένα δεδομένο.
16: Ναι.
20: Στη θέση της κυρίας Νοτοπούλου, ο νέος γραμματέας, ο κ. Σαμανατίδης. Και μένει να δούμε τις επόμενες ώρες ποιοι άλλοι θα διαλέξουν είτε την ανεξαρτητοποίηση είτε την παρέτηση.
16: Και την παράδοση της έδρας. Λοιπόν, είναι κρίσιμες και οι επόμενες ώρες, όπως είναι κρίσιμη και η αυριανή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας.
20: Σίγουρα. Θα είμαστε εδώ στο κόκκινο.
16: Εννοείται.
20: Εννοείται,
16: Τάσο. Ναι. Και σε ευχαριστώ πολύ. Ο Τάσος Γιαννόπουλος από τη Βουλή. Και βεβαίως, όπως όλοι έχουμε αντιληφθεί, αναμένονται εξελίξεις. Αύριο θα εκλεγεί η γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Γιάννης Σαμανατίδης. Ο ίδιος θα στείλει το αίτημα, όπως μας είπε και ο Τάσος. Θα συνοψίζω απλώς, για την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Παύλος Πολάκης δηλώνει από την πρώτη στιγμή, το δήλωσε και χθες, ότι είναι παρόν. Δηλώνει παρόν για υποψήφιος πρόεδρος, με τον τρόπο της το ίδιο και η Ρένα Δούρου.
0: Στην προκειμένη περίπτωση θα εκτιμήσει ο κόσμος αρνητικά το να πηγαινόρχεσαι στα κόμματα.
21: Ναι.
0: Θα εκτιμήσει αρνητικά να αντιμετωπίζει τη βουλευτική έδρα, λες και είναι ομόλογα ή μετοχές, και να τις παίζεις ανάλογα του πώς πάνε οι δημοσκοπήσεις παραλληλισμός με το χρηματιστήριο. Και γι' αυτό είπα ότι χαιρετίζω τη στάση του Σοκράτη Φάμελου. Mm. Και λέω και το εξής, ότι το ζήτημα είναι ότι αυτοί δεν κάνουν ζημιά μόνο στα κόμματα από τα οποία φεύγουν, μπαίνουν, ξαναγυρίζουν και πηγαίνουν έρχονται. Θα κάνουν ζημιά στην ίδια τη δημοκρατία. Διότι λέει η κυρία Καραμήτρου, θα το θυμηθεί ο κόσμος. Θα το θυμηθεί πως η Δούρου, για να μην αρχίζω να μοιράζω αξιολογικές κρίσεις σε διάφορα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου, κατάλαβε την βουλευτική της έδρα και πώς την υπηρέτησε. Κρούω τον κόδωνα του κινδύνου ότι αυτό θα κάνει ζημιά σε όλα τα κόμματα.
16: Ο Γιάννης Μπλέκος τώρα, ο επικεφαλής των μέσων του ΣΥΡΙΖΑ, Αυγής και Κόκκινου, και μέλος της πολιτικής γραμματείας, μίλησε σήμερα εδώ στο Κόκκινο, στο Σωτήρη Καψόχα.
22: Αυτό που ουσιαστικά αποτυπώθηκε εχθές ήταν η πολιτική επικύρωση της Σαββατιάτικης Συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής. Δηλαδή τι, ότι κάποιοι σύντροφοι, με προσωπική δική μου στενοχώρια, γιατί οι περισσότεροι προσωπικοί μου φίλοι, επέλεξαν την αποχώρηση από τα συλλογικά όργανα του κόμματος, γιατί όπως δηλώσαν δεν αποχώρησαν από το κόμμα, και ουσιαστικά πλέον επαφίεται στην εναπομείνα σαν πολιτική γραμματεία να προχωρήσει και να διαμορφώσει τον οδικό χάρτη ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να σταματήσει με την πολιτική θολούρα, όπως λέω εγώ, και να πορευτεί σε μια πορεία ανασυγκρότησης με στοιχεία επανίδρυσης και συνομιλίας κανά με την ελληνική κοινωνία, ώστε στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές, όποτε και αυτές και αν γίνουν, εκτιμώ ότι δεν θα γίνουν σύντομα, μετά τις δηλώσεις και του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Economist, δυστυχώς θα πω εγώ ότι δεν θα γίνουν σύντομα, άλλο ΣΥΡΙΖΑ να είναι παρόν, συγκροτημένος, ενισχυμένος και με παρουσία στην επόμενη Βουλή με το όσο δυνατό καλύτερο δυνατό ποσοστό. Εμείς είτε συμφωνήσαμε είτε διαφωνήσαμε, στις 6 Ιουνίου πάρθηκε μια απόφαση. Η απόφαση ήταν ότι να μην είμαστε αντιπαραθετικοί με τον κύριο Τσίπρα, να στηρίξουμε το πολιτικό εγχείρημα του κύριου Τσίπρα και να οδηγήσουμε το κόμμα μας σε μια πολιτική συνεργασιών με το κόμμα του κύριου Τσίπρα, με το κόμμα Ελλάς. Η πολιτική επιλογή που έκανε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πως δεν θέλει να έχει...
15: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 2:30.
3: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
21: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
3: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
15: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γκραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γκραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2593-062-190. Εννιά, οκτώ, εφτά, τέσσερα. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Cherry Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Cherry Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
23: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
24: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
23: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
25: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
26: Ζαχαρούνης κλιματιστικό. Πρώτα Pass Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρούνης κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
27: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
4: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
5: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
6: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
5: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
6: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
5: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
6: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
7: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
8: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
16: Και είχαν βγει όλοι οι άνθρωποι, είχαμε βγει όλοι στα μπαλκόνια στην πλατεία Ελευθερίας, για όσους ξέρουν την περιοχή, και ουρλιάζαμε εναντίον των αστυνομικών. Και οι αστυνομικοί με τις ασπίδες, οι ματατζίδες, όλο αυτό το μπουλούκι, ερχόταν και απειλούσε τον κόσμο που είχε βγει στα μπαλκόνια και διαμαρτύρονταν, κύριε Μάκο. Έτσι. Λοιπόν, φαντάζομαι έχετε ταυτιστεί πλήρως. Με την, παρότι ο Βασίλης δεν πέθανε επί τόπου, πέθανε λίγο διάστημα μετά, αλλά από βασανισμό. Και ήταν χθες το πανό σας και ανατρίχιασα, δεν σας κρύβω, που σηκώσατε έτσι ένα αυτοσχέδιο πανό. Ναι. Δολοφόνοι, ναι. Σκοτώσατε ένα ακόμη παιδί.
9: Καλό παιδί.
16: Ναι.
9: Ναι. Και μάλιστα τα στοιχεία είναι κοινά. Γιατί ρατσιστικά κίνητρα είναι και στην περίπτωση του Θοδωρή, ρατσιστικά κίνητρα υπήρχαν και στην περίπτωση του παιδιού μου Βασίλειου. Επειδή ο γιος μου Βασίλειος ήταν χρήστης, επειδή ήταν αναρχικός, επειδή έπαιρνε μέρος σε κοινωνικές εκδηλώσεις, επειδή το ένα, επειδή το άλλο, ρατσιστικά κίνητρα καθαρά και ρατσιστικά κίνητρα, και άκουσα με πόνο, θα έλεγα, το σχόλιο σας για, για αυτό που τη δήλωση, για τη δήλωση που έκανε ο Δήμαρχος Άργος.
16: Είναι ανεκδίκητο.
9: Είναι τραγικό.
16: Είναι τραγικό και επικίνδυνο.
9: Τραγικό.
16: Εγώ θα πω και επικίνδυνο, κύριε Μάγκο, διότι θα το παρακολουθήσετε κι εσείς, είστε ενεργός στα social, σας παρακολουθώ. Όταν έγινε γνωστό το γεγονός, τα σχόλια από κάτω, από κανονικούς λογαριασμούς, όχι από τρόλ, του τύπου «καλά του κάνανε», είναι πραγματικά να προκαλεί ανατριχύλα και αποτροπιασμό. Για το
9: δυστυχώς,
16: τι έχει συμβεί στην κοινωνία, κύριε Μάγκο.
9: Είναι ένα ερώτημα μεγάλο αυτό τι έχει συμβεί στην κοινωνία, αλλά δυστυχώς σε πάρα πολλούς πολίτες λείπει αυτό που λέμε κοινά η ενσυναίσθηση. Mm. Κανένας δεν σκέφτεται ότι εν δυνάμει μπορεί να είναι ο ίδιος την επόμενη φορά.
16: Ακριβώς.
9: Ή το παιδί του.
16: Ακριβώς.
9: Να βάλει τον εαυτό του στη θέση του Θοδωρή, στη θέση του Βασιλείου Μάγκου, στη θέση του Μανιδάκη, στη θέση του Ζακ, του Φραγκούλη, του Σαμπάνη, όλων αυτών που έχασαν τη ζωή τους με τραγικό τρόπο. Και η ανθρώπινη ζωή, κυρία Κρυβοπούλου, επιτρέψτε μου, είναι αναντικατάστατο, αγαπώ. Δεν ξεπληρώνεται με τίποτα η ανθρώπινη ζωή. Με τίποτα. Δώστε μου τον κόσμο όλων. Δώστε στη μάνα του Θοδωρή τα πάντα. Δεν τα θέλει. Το παιδί της όμως δεν πρόκειται να γυρίσει πίσω. Και αφαίρετα αφαίρεσαν τη ζωή ενός ανθρώπου. Εκτελώντας τον. Τον εκτέλεσαν τον Θοδωρή.
16: Εν ψυχρό και πισόπλατα. Και είπαν και ψέματα. Εξωστρακίστηκε τα γνωστά. Είναι η ίδια κασέτα που παίζει πάντα.
9: Στο σιρτάρι πάντα το έχουν το σενάριο έτοιμο. Ναι, το βγάζουν το σιρτάρι. Και στην περίπτωση του παιδιού μου και σε όλων αυτών που σας ανέφερα και σε τόσες άλλες. Έτσι κάνουν, λειτουργούν πάντα.
16: Ναι.
9: Αλλά όμως στην περίπτωση εδώ έχουμε μια εμψυχρό εκτέλεση.
16: Που πιστοποιήθηκε και ιατρικά, γίνει μαγνητική και βρέθηκε ότι είναι η σφαίρα σε ευθεία βολή. Δηλαδή κανονικά εμψυχρό και πισόπλατα. Και το
9: εδώ δεν νομίζω.
16: Ναι.
9: Δεν νομίζω ότι η δικαιοσύνη θα έχει άλλα περιθώρια. Εδώ δεν υπάρχουν άλλα σενάρια. Γιατί τα ξέρουμε τα σενάρια τους. Πάντα ο δράστης, το θύμα αυτό, δεν φταίνει οι δράστες.
16: Ναι.
9: Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτού του παιδιού, ένα πουλάκι, ένα ειδονάκι ήταν αυτό το παιδί, 18-20 χρονών.
16: Ένα φοβισμένο παιδί στο φάσμα του αυτισμού με το μαγιό του. Με το μαγιό του.
9: Ναι.
16: Το θέμα, κυρία Μάγκο, είναι ότι τα παιδιά που δολοφονεί η αστυνομία εν ψυχρό, δολοφονούνται και πολλές φορές. Το είδαμε από τον Ζάκο Κωστόπουλο. Έτσι, που διασύρονται, ναι, διαπομπεύονται και τα λοιπά.
9: Το είδαμε, βλέπουμε στο δικαστήριο,
16: το είδαμε
9: τώρα
16: στο Βασίλειο και το, εσείς το βιώνετε και στο πετσί σας.
9: Κάθε μέρα.
16: Κάθε μέρα. Χθες είχατε δίκη πάλι, έτσι.
9: Κατέθεσαν δύο μάρτυρες και η προσπάθεια ήταν να σπηλωθεί πάλι η μνήμη του Βασίλειου εν ψυχρό,
16: ναι,
9: να σπηλωθούμε εμείς οι γονείς και να αποδειχθεί ότι ο Βασίλειος ήταν τούτο, ήταν εκείνο, ήταν το άλλο και ότι αυτοί δεν έκαναν τίποτα. Πραγματικά λένε ότι δεν έκαναν τίποτα. Έχουν αυτό το θράσος. Να λένε ότι δεν έκαναν τίποτα.
16: Παρότι υπάρχουν καταδίκες αστυνομικών, έχουν καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό.
9: Και είναι ατράνταχτα εις βάρος του συντριπτικά. Υπάρχουν τρία πορίσματα του συνηγόρου του πολίτη, υπάρχει το βούλημα, ναι, του Συμβουλίου Πλημενευτικών.
16: Και καταδίκες αστυνομικών δεν είχαμε σε πρώτη βεβαίως, φάση.
9: Βεβαίως, και καταδίκες στο πρωτόδικαστο, στο, ναι, μονομελές του Βόλου.
16: Ναι.
9: Παρ' όλα αυτά, οι δικηγόροι, επειδή δεν μπορούν τους μάρτυρες να τους πιάσουν στα πραγματικά γεγονότα, γιατί οι μάρτυρες είναι ακλόνητοι. Λένε αυτό που είδαν με τα μάτια τους, αυτό που ακούσαν με τα αυτιά τους. Βρήκαμε το Βασίλειο Μάγκο έξω από την ασφάλεια να μην μπορεί να περπατήσει, να μην μπορεί να αναπνεύσει, να κλαίει από τους πόνους. Αυτό δεν μπορούν να τους το αλλάξουν, γιατί οι άνθρωποι, μία μάρτυρας θέση που αυτό χαρακτήρισε τη μετέπειτα ζωή μου, μητέρα ενός παιδιού τώρα. Χαρακτήρισε τη ζωή μου ότι βρήκα το Βασίλειο να μην μπορεί να περπατήσει και τον σήκωσα. Αυτή είναι. Αυτή είναι. Αν θα έπρεπε κατευθείαν να καταδικάζονται. Αλλά το ερώτημα είναι γιατί είναι απέδευτοι, ανεκπαίδευτοι, ή είναι γιατί έχουν εντολές από αλλού.
16: Εγώ φοβάμαι χειρότερα.
9: Ποιος τους δίνει αυτό το θάρρος, το θράσος, να βγάζουν πιστόλι και να προβολούν,
16: φοβάμαι,
9: να βγάζουν το κλόπ και να χτυπάνε.
16: Φοβάμαι ποιος χειρότερα, κύριε Μάγκο, εγώ φοβάμαι χειρότερα. Ναι. Δεν είναι μόνο η έλλειψη εκπαίδευσης.
9: Ας ελπίσουμε ότι οι πολίτες μας, οι πολίτες...
16: Εντάξει. Φοβάμαι ότι είναι η ενσωμάτωση του χρυσαυγητισμού στα σώματα ασφαλείας και δεις τους αστυνομικούς.
9: Μα δεν έχει κοπεί ομφάλιος λόρος στα σώματα ασφαλείας από τον εμφύλιο ακόμη. Τι λέμε τώρα.
16: Εντάξει, αλλά το 19, μόνο το 19 είχαμε 6 δολοφονίες πολιτών που έγιναν γνωστές. Συν άλλες αλλοδαπών και τα λοιπά που δεν έχουν.
9: Και από έρευνες είναι γνωστό ότι τουλάχιστον το 50% των αστυνομικών ψηφίζουν, ναι, και είναι στη Χρυσή Αυγή.
16: Γι' αυτό το λέμε ενσωμάτωση του χρυσαυγητισμού.
9: Ναι.
16: Λοιπόν, εγώ κρατάω με ανατριχύλα την απήχηση σε ένα κομμάτι της κοινωνίας που είχε η ακραία, είναι φασιστική κουλτούρα, κρύβει η δήλωση του Δημάρχου Άργους και δεν είδα και αντιδράσεις από πολίτες του Άργου, από του Άργους, από την
9: αντιδράση. Αντιδρούμε εμείς αυτοί που είμαστε, κύριε Ακριβουπούλου, αντιδρούμε και θα αντιδρούμε πάντα.
16: Ναι, και έτσι, ναι, και έτσι
9: όσοι μόνο είμαστε, θα αντιδράσουμε απέναντι στο τέρας του φασισμού,
16: ναι,
9: σε αυτό το πράγμα.
16: Ναι, κύριε Μάγκο.
9: Δεν θα τους αφήσουμε. Ναι.
16: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να έχετε δύναμη να αντιμετωπίσετε όλα αυτά που αντιμετωπίζετε
9: στην δικαστήρια.
16: Καλή συνέχεια. Ο Γιάννης Μάγκος, ο πατέρας του Βασίλειου Μάγκου. Συνέντευξη Γρηγόρη Δημητριάδη, το επόμενο θέμα.

0: Λοιπόν, συνέχεια τώρα στη συνέντευξη που έδωσε ο Γρηγόρης Δημητριάδης στο Θαλάσσι Λάλα. Εντάξει, έχει γίνει ντόρος, έχουν υπάρξει αντιδράσεις, έχουν συζητηθεί πάρα πολλά πράγματα. Να ακούσουμε τι είπε μεταξύ όλων των άλλων επί τρεις ώρες που μιλούσε για όλους και για όλα για τον Νίκο Ανδρουλάκη και πώς το απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Εδώ περάσαμε στο καταστατικό τους ότι θα κυβερνήσουν μαζί μας ό,τι και να γίνει. Ο κόσμος να χαλάσει με αυτά, είναι τρελά πράγματα.
2: Αυτό είναι το αφήγημά τους.
3: Δουλεύουμε όλοι τώρα για τον Μαξίμου και για τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Αυτή τη στρατηγική τη δοκίμασες. Και χάνεις τις δημοσκοπήσεις του. Γιατί δεν δοκιμάζεις κάτι άλλο. Αλλά προσέξτε, έρχεται και λέει το Πασόκ, ο Ανδρουλάκης δηλαδή, ότι εγώ μαζί σου δεν συγκυβερνάω ό,τι και να γίνει Α και Β θα σε βάλω και φυλακή. Τι προτιμάς δηλαδή, ρε παιδί μου, στο τέλος ημέρας, να έχεις πει τα σωστά. Να σε καταγράψει το ιστορικό του μέλλοντος που είπαμε και πριν, έτσι.
4: Ναι.
1: Ή να κάνεις αυτό τον όποιο συμβιβασμό κάνεις τώρα, που λίγο κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις, το οποίο το καταλαβαίνω, το κάνουν όλα τα κόμματα, έτσι, δεν το προσωποποιώ. Ναι. Και στο τέλος της ημέρας να έχεις πετύχει μια νερόβρα στη σούπα, που τελικά και ποσοστά έχασες και την καρέκλα θα χάσεις κάποια στιγμή, και δεν σε θυμάται κανείς και για τίποτα. Ναι. Εγώ ξέρετε τι λέω, ότι αλήθεια σώζει.
5: Η έκφραση έφαγα τη σφαίρα που θα πήγαινα στο αφεντικό δεν θυμίζει πολιτική. Θυμίζει μαφία, συμμορία, υπόκοσμο. Όταν λοιπόν αυτός ο υπόκοσμος μου επιτίθεται, για μένα είναι παράσημο. Είναι παράσημο για την πολιτική μου διαδρομή. Δεν είχα και δεν έχω σχέση με αυτού του τύπου την πολιτική, που για μένα δεν είναι πολιτική, είναι υπόκοσμος. Αυτές λοιπόν οι εκφράσεις θα έπρεπε να προβληματίσουν τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, που είναι το αφεντικό. Το αφεντικό σήμερα πρέπει να απολογηθεί για τα λεγόμενα του κύριου Δημητριάδη.
0: Απάντηση στον Γρηγόρη Δημητριάδη έδωσε χθες και ο Αλέξης Τσίπρας από τη Λέσβο, την οποία επισκέφθηκε, διότι ο πρώην γραμματέας της κυβέρνησης και πρωθυπουργικός ανιψιός έκανε αναφορά και στον Αλέξη Τσίπρα στη συνέντευξή του.
6: Βλέπουμε εμβρόντιτοι τους ανθρώπους που ήταν στον πυρήνα του Μεγάρου Μαξίμου να βγαίνουν σε συνεντεύξεις και να μας λένε σαν με τη γλώσσα των μαφιόζων μιλώντας ότι μπήκαν μπροστά να φάνε τη σφαίρα για να σώσουν το αφεντικό. Πού βρισκόμαστε? Στην Κολομβία βρισκόμαστε ή στην Ελλάδα? Και αναρωτιέμαι για πόσο άλλοτε θα ανέχονται όχι οι προοδευτικοί πολίτες και οι δημοκρατικοί πολίτες, οι συντηρητικοί έντιμοι πολίτες αυτή την εικόνα και αυτή την πραγματικότητα.

Εδώ στο θέμα των υποκλοπών, χθες παίξαμε το ηχητικό για το τι είπε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, επικαλούμενος στην πραγματικότητα το δικαίωμα της σιωπής. Είπε ότι δεν πρόκειται να πει κουβέντα. Είπε ότι έφαγε τη σφαίρα για να προστατεύσει όλο το σύστημα και κυρίως το αφεντικό. Μετά τη συνέντευξη Δημητριάδη και τον τόρο που προκάλεσε, είχαμε μια εξέλιξη, την οποία κρατήστε την, κυρίες και κύριοι, διότι αλλάζει εν πολλής όλη την αρχιτεκτονική του θέματος υποκλοπές. Γιατί το λέω αυτό? Διότι, όπως αποκάλυψε χθες ο κύριος Ζαχαρίας Κεσές, ο συνήγορος θυμάτων του Πρέταντορ, τι έκανε ο Ντίλιαν? Ο Ντίλιαν, ενώ είχε πει πρώτος, θυμόσαστε, τι είχε συμβεί όταν βγήκε στο Μέγκα και είπε ότι εγώ τον δίνω μόνο σε κυβερνήσεις και σε κρατικές υπηρεσίες, τώρα αυτό το έκανε και με έναν τρόπο ο οποίος αποκτά άλλη νομική ισχύ. Ο Τάλ Ντίλιαν λοιπόν έκανε μήνυση στον Θανάση Κουκάκη για συκοφαντική δυσφήμιση. Πού την έκανε τη μήνυση? Σε Ισραηλινό δικαστήριο. Τι λέει στη μήνυση με επίσημα έγγραφα? Ότι το έδωσε νομίμως στην Ελλάδα το Πρέταντορ ο κύριος Ντίλιαν. Και το λέει σε επίσημο, ξαναλέω, έγγραφο που, όπως καταλαβαίνετε, αποκτά άλλη νομική ισχύ πλέον, κάτι τέτοιο. Το οποίο έχει καταθέσει στις Ισραηλινές αρχές, δηλώνοντας ότι το έδωσε επίσημα στην Ελλάδα και νομίμως. Και σε εκτενή ανάρτησή του ο κύριος Κεσές, μπορείτε να βρείτε, να μπείτε να τη δείτε στο Facebook και στο X, αναφέρει ακριβώς τη χρησιμότητα και την κρισιμότητα αυτής της νέας εξέλιξης σε ό,τι αφορά το Πρέταντορ.

0: Λοιπόν, θα δούμε τις εξελίξεις. Μάλλον είναι ραγδαίες. Θα είναι ραγδαίες και στο θέμα των υποκλοπών. Μετά την επίσημη πια σε δικαστικό έγγραφο, επαναλαμβάνω, στο Ισραήλ, στις αρχές του Ισραήλ, από τον Τίλιαν, η δήλωση, η κατάθεση ότι το Predator το πούλησε νομίμως στην Ελλάδα, και από εκεί και πέρα δεν έχει καμία γνώση πως το χρησιμοποίησε η Ελλάδα, δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση και η ΕΕΠ. Καταλαβαίνετε ότι εδώ αλλάζει κάπως η αρχιτεκτονική. Λοιπόν, είναι 2:48, είναι πάντα το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο, με διαφορά πολύ λίγων ωρών μετά τον το θάνατο του 20χρονου Θοδωρή, που εξέπνευσε μετά την εκτέλεσή του από τους αστυνομικούς, την ψυχρό εκτέλεση. Με λίγη ώρα διαφορά έγινε γνωστό ότι εξέπνευσε και ο ένας από τους τρεις εγκαυματίες στον Ασπρόπυργο, στις εκρήξεις και την πυρκαγιά που είχαμε πρόσφατα. Είναι τρεις εγκαυματίες, πάρα πολύ σοβαρά, το λέγαμε από την πρώτη μέρα, και ο άνθρωπος εξέπνευσε. Δεν είδαμε πολύ μεγάλη διάσταση, είναι αλήθεια, κύριε Χριστίδη. Έτσι, ο κύριος Χριστίδης, καλησπέρα σας κύριε Χριστίδη. Ο κύριος Χριστίδης είναι ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στην Ενέργεια, αν το λέω σωστά, έτσι, σε εργοστάσια.
1: Αντιπρόεδρος,
0: κύριε Χριστίδη, εντάξει, τώρα δεν έχει. Λοιπόν, καταρχάς, οι άλλοι δύο πώς είναι?
1: Αρχικά να εκφράσουμε για ακόμα μια φορά τα συγχαρητήρια στο οικογένεια, συναδέλφους.
0: Ναι.
1: Για τον συνάδελφο, ο οποίος είναι στο γεννηματά, γνωρίζουμε ότι δίνει μάχη. Είναι περίπου, ακόμα είναι στην κλινική και προσπαθούν οι γιατροί να καλύψουν να εμπουλώσουν τα τραύματα. Δίνει μάχη, αγώνα. Είναι παλικάρι, είναι νέο παιδί.
0: Ναι.
1: Και ερχόμαστε και στον άλλο άνθρωπο που είναι στο κάτω, που δεν έχουν περισσότερες πληροφορίες.
0: Mm-hmm.
1: Οι άνθρωποι να γυρίσουν γρήγορα και ναι. Κατάσταση δύσκολη.
0: Είναι δύσκολη και για τους τρεις. Ο ένας εξέπνευσε προχθές, δεν δόθηκε πολύ μεγάλη δημοσιότητα. Κυρία Χριστίδη, έχουμε νέα Βιολάντα στον Ασπρόπυργο?
1: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Ναι.
1: Αυτό που έγινε στον Ασπρόπυργο, mm-hmm. για να σας το πούμε, το γράψαμε και στις ανακοινώσεις μας, είναι κρίκο στην αλυσίδα με τα εργοδοτικά και κρατικά εγκλήματα στη χώρα.
0: Ναι.
1: Και ο Ασπρόπυργος, επειδή αυτή τη στιγμή παράγεται το μεγαλύτερο κομμάτι, το 40% του ΑΕΠ της χώρας, εκεί μέσα ο εργαζόμενος που κάηκε και έχασε τη ζωή του.
0: Κάηκε ζωντανός, έτσι, κανονικά. Γι' αυτό λέω νέα Βιολάντα.
1: Ζωντανός, ναι. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, δεν είχε ξεκινήσει ακόμα η εργασία, γιατί ο άνθρωπος κοιμόταν εκεί μέσα.
0: Τι εννοείται?
1: Κοιμόταν εκεί μέσα. Δούλευε το πρωί, σκόλαγε και κοιμόταν και έτρωγε εκεί μέσα, μέσα στον χώρο εργασίας. Και δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Στην περιοχή του Ασπροπύργου, επειδή μας διαφημίζουν την Εργάνη, την ψηφιακή κάρτα και όλα αυτά τα ψηφιοποιημένα που λέει η κυβέρνηση, δεν ελέγχεται κανένας εργοδότης. Το Βιολάντα που λέτε είναι όλα αυτά κρίκο σε μια αλυσίδα που οι εργοδότες κάνουν ό,τι θέλουν και έχουμε νεκρούς εργάτες. Και άμα είδατε, τώρα έγινε ατύχημα στο Ελληνικό, με εργαζόμενο που έπεσε στα Λουσιά. Άλλο ένα κάτεργο, άλλο ένα κάτεργο που δεν παίρνουν μέτρα. Και ο συγκεκριμένος εργοδότης στο Ελληνικό είχε 1,3 δις ενεργειακός όμιλος στον Ασπρόπυργο. Και δεν υπάρχουν τα απλά απαραίτητα μέτρα για να μπορούν οι εργαζόμενοι να προστατεύονται και να γυρνάνε στο σπίτι τους. Και επειδή εχθές όλοι θα παρακολουθήσετε τον Πρωθυπουργό να κάνει εγκαινιάζει για ακόμα μια φορά το δρόμο στον Ασπρόπυργο, όπως θα πηγαίνουν γρήγορα στις δουλειές, δεν μας λέει κανείς πόσο κοστίζει για να γυρίσει ένας εργαζόμενος όρθιος στο σπίτι. Γιατί αυτή τη στιγμή σκοτώνονται εργαζόμενοι μέσα στους χώρους δουλειάς, η κυβέρνηση έχει ευθύνη.
0: Πόσους νεκρούς εργάτες μετράμε, κύριε Χριστίδη?
1: Αυτή
0: φέτος
1: στιγμή,
0: 70, 75, εμείς, πόσο?
1: Αυτή τη στιγμή τα στοιχεία τα δικά μας που μαζεύουμε εμείς στα σωματεία που παρεμβαίνουμε στους χώρους και όχι αυτά που παρουσιάζει η κυβέρνηση, για το 26 έχουμε 75 δυστυχώς εργάτες νεκρούς.
0: 70...
1: Και πάνω από 115 σοβαρά τραυματίες.
0: Μάλιστα. 75 νεκροί εργάτες.
1: Μιλάμε για έναν ακήρυκτο πόλεμο.
0: Εντελώς.
1: Ακήρυκτο πόλεμο.
0: Ναι.
1: Που γίνεται μέσα στους εργασιακούς χώρους.
0: Ειδικά ο Ασπρόπυργος είναι από τις πιο έφλεκτες ζώνες. Ενώ σε όλα τα επίπεδα, εσείς τώρα το γνωρίζετε καλύτερα, κύριε Χριστίδη, έτσι. Δηλαδή, είναι εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, είναι πάρα πολλά μαζεμένα, είναι η βιομηχανική ζώνη της Δυτικής Αθήνας, όλης της Αττικής στην πραγματικότητα. Δεν ξέρω πόσοι άνθρωποι απασχολούνται, εσείς θα μας πείτε, δεν έχω εικόνα εγώ, συνολικά
1: αυτή
0: στον Ασπρόπυργο.
1: Καταρχήν στο Εργάνη δεν υπάρχει πουθενά καταγεγραμμένες όλες τις επιχειρήσεις στην περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δεν μπορούν να καταγραφούν.
0: Γιατί δεν μπορούν να καταγραφούν.
1: Γιατί είναι αμέτρητες επιχειρήσεις και όλες οι επιχειρήσεις τι κάνουν. Παραρτήματα μιας επιχείρησης. Αυτό λέγεται κάνω μια εταιρεία η οποία είναι φυγατρική, οι οποίες δεν δηλώνονται όλες αυτές τις Εργάνη.
0: Α, μάλιστα. Γι' αυτό και δεν καταγράφονται.
1: Και είναι και τόσο χαόδες όλο αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Γιατί κοιτάξτε, η επιθεώρηση εργασίας στην Δυτική Αττική, στην Ελευσίνα για παράδειγμα, για τα εργασιακά θέματα, δεν μιλάμε για την υγεία και την ασφάλεια, για το κομμάτι των εργασιακών θεμάτων, έχει έναν επιθεωρητή. Σε μια περιοχή που εργάζονται πάνω από 120.000 εργαζόμενοι.
0: Πού είναι, πού εργάζονται 120.000 στον Αστρόπυργο?
1: Αστρόπυργο, Ελευσίνα, Μαγούλα.
0: Σε όλη αυτή τη ζώνη είναι 120.000, είναι μια ολόκληρη πόλη.
1: Είναι μια ολόκληρη πολιτεία, είναι η οποία εργάζεται και ζει και όλα πέρα, έχει πολλοί κόσμος από εκεί, έχει και κατοικημένες περιοχές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο Αστρόπυργος αυτή τη στιγμή, αν πάτε και κάτσε στην κεντρική πλατεία του Αστροπύργου, στο Συντριβάνι που λέμε, περνάνε την ημέρα 95.

0: Ναι.
1: Η επιθεώρηση εργασίας είναι η ανεξάρτητη αρχή.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πέρα από την υποστελέχωση,
0: ναι.
1: Όταν ένας επιχειρηματίας βγάζει ένα δις και ο επιθεωρητής το μόνο που μπορεί να του κάνει είναι ένα διοικητικό πρόστιμο της τάξης των 20 και 25 και 30.000 ευρώ.
0: Του δίνει και 50 για πουρμπουάρ.
1: Κάπως έτσι.
0: Ναι. Και όχι μόνο αυτό. Είναι ότι έτσι όπως έγινε ανεξάρτητη αρχή, δεν έχει και καμία δικαιοδοσία του Υπουργείου Εργασίας. Αν διαμαρτυρηθείτε εσείς οι συνδικαλιστές, θα σας παραπέμψουν στην επιθεώρηση εργασίας. Η οποία είναι ανύπαρκτη στην πραγματικότητα από πλευράς δυναμικού. Άρα έχει,
1: Έχει έμπειρους επιθεωρητές. Ναι. Έχει επιθεωρητές στο φιλότιμο, όποτε τους φωνάζουν τα σωματεία και το εργατικό κέντρο, έρχονται.
0: Ναι.
1: Τρώνε και ξύλο πολλές φορές, γιατί υπάρχουν εργοδότες που δεν αφήνουν να μπουν μέσα. Κλείνουν τις πόρτες, βάζουν μπράβους. Παρ' όλα αυτά, και αύριο εμείς, επειδή μέσα σε όλη αυτή την τραγική κατάσταση αρκετοί εργαζόμενοι απευθύνθηκαν στα σωματεία, εμείς αύριο θα προχωρήσουμε με την επιθεώρηση σε κάποιους εργασιακούς χώρους που έχουν γίνει καταγγελίες στον Ασπρόπυργο. Και εννοείται πως θα προχωρήσουμε το επόμενο διάστημα, αρχικά την Πέμπτη που έχουμε την απεργία μας.
0: Ναι.
1: Ήδη αρκετά πρωτοβάθμια σωματεία έχουν πάρει απόφαση. Το εργατικό κέντρο 8.30 ώρα στην πλατεία στον Ασπρόπυργο. Θα κάνουμε την απεργιακή μας κινητοποίηση, γιατί ως εδώ φτάνει. Η Βιολάντα και ο Ασπρόπυργος είναι συνέχεια κι άλλων. Και ο Ασπρόπυργος έχει ένα εμβληματικό ατύχημα. Είναι 10 χρόνια έγκλημα. 4 εργάτες σκοτωθήκανε στα δηληστήρια. Στις εργαζόμενοι.
0: Ο Ασπρόπυργος είναι Βιολάντα επί 100 στην πραγματικότητα. Είναι... Σωστά.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Ας φέρω ένα παράδειγμα, ναι. Γιατί δεν είναι μέτρο σύγκριση στα ατυχήματα που γίνονται και τα εγκλήματα.
0: Ναι.
1: Ας σας πω ποια είναι η πολιτική της κυβέρνησης και της περιφέρειας.
0: Ναι.
1: Μετά τα Τέμπη θέλανε να περάσουν αγωγούς πετρελαίου και γραμμές τρένου από κατοικημένες περιοχές του Ασπροπύργου και της Ελευσίνας, από τα Λιώσια μέχρι τα Μέγαρα, προς όφελος του μεγάλου ενεργειακού όμιλου που είναι στην περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Και τα σωματεία και οι κάτοικοι το φρενάραν αυτό. Δεν μπορεί να, τη στιγμή που είχες 57 νεκρούς στα Τέμπη,
0: να περνάνε αγωγή.
1: Να περνάς μέσα από κατοικημένες περιοχές τρένα με αγωγούς ηλεκτρικών προϊόντων κάτω από τις γραμμές.
0: Και τι έγινε?
1: Είναι εγκληματικές ευθύνες.
0: Ναι. Και τι έγινε, σταμάτησε αυτό, ανακόπηκε αυτό.
1: Αυτό έχει φρενάρει μέχρι στιγμής, γιατί υπήρχαν και κινητοποίησεις των εργαζομένων και των κατοίκων. Να βρουν τρόπο πρώτα να διασφαλίσουν τις ζωές των κατοίκων και των εργαζομένων και μετά τα κέρδη των επιχειρήσεων.
0: Ναι. Και αύριο μιλάμε έχετε κινητοποίησεις, έτσι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, όταν οι επιχειρήσεις εκεί θα φτιάξουν το διακομιστικό κέντρο στον Ασπρόπυργο.
0: Ναι.
1: Θα έρχονται όλα τα logistic, θα γίνει, το είπε και ο Πρωθυπουργός χθες με μεγάλη χαρά υποτίθεται, ότι θα γίνει πρότυπο Ασπρόπυργος με τα logistic, το μεγαλύτερο στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Δεν είπε κανείς για τις συνθήκες οι οποίες θα εργάζονται οι εργαζόμενοι και που θα ζουν οι κάτοικοι της περιοχής.
0: Ναι, και να το λες αυτό την επομένη που έχει πεθάνει άνθρωπος ο οποίος χάχασε τη ζωή του στην έκρηξη, γίνεται ακόμη πιο σόλικο.
1: Δεν έχουν βγάλει ανάγνωση.
0: Τίποτε.
1: Δεν έχουν βγάλει μια ανάγνωση.
0: Τίποτα, καμία. Δεν έχουν πει κουβέντα. Ακριβώς. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δώσετε την πραγματική εικόνα, κύριε Χριστίδη. Διότι,
1: δύναμη και κουράγιο
0: σε εσάς.
1: Οικογένειες των εγκαματιών που είναι αυτή τη στιγμή και δεν είναι μάκη.
0: Ναι.
1: Και επιτυχία στην απεργία.
0: Ακριβώς.
1: Οι ζωές των εργαζομένων πάνω απ' όλα και αγώνες.
0: Βέβαια. 120.000 εργαζόμενοι στον Ασπρόπυργο. Μια ολόκληρη πολιτεία. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Χριστίδης. Και σε εσάς. Ο κύριος Σταύρος Χριστίδης, αντιπρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στην Ενέργεια. Αυτά ήταν, κυρίες και κύριοι, μέχρι στιγμής τα κυριότερα γεγονότα και οι προεκτάσεις τους. Μελίνα Βελιμέζη, Σπύρος Γκουτζάνης. Εμείς αύριο στις 2 πάλι εδώ με όλα και για όλα. Γεια σας.

0: κόκκινο.
1: Dance Days Χανιά. 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Από τις 20.
2: Καβάλα News

0: 102,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Καμίνη αναμένεται να είναι ο φετινός Αύγουστος στη χώρα μας, σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις του meteo.gr. Υπάρχει πιθανότητα 93% η μέση θερμοκρασία να κυμανθεί σε επίπεδα αισθητά υψηλότερα από τα κανονικά. Τα στοιχεία που βασίζονται σε 400 σενάρια μεγάλων διεθνών μετεωρολογικών κέντρων δείχνουν μία μέση θετική απόκληση της τάξης του συν 1,24 βαθμών Κελσίου, επιβεβαιώνοντας την τάση για ένα εξαιρετικά θερμό κλείσιμο του καλοκαιριού. Φωτιά σε καμινάδα καταστήματος στο λιμένα της Θάσου, άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής. Επιχείρησαν 4 οχήματα στην κατάσβεση. Κινηματογραφική σύλληψη ενός άνδρα και μιας γυναίκας ελληνικής καταγωγής χθες το απόγευμα στο Φάλιρο. Περιπολικά και μηχανές της ομάδας Δίας έκλεισαν το δρόμο, εγκλώβησαν το όχημα μπροστά στα εκπληκτά μάτια των περαστικών. Το ζευγάρι είχε αποπειραθεί νωρίτερα να αποσπάσει χρήματα και χρυσαφικά από κάτοικο της Καβάλας με άγνωστη συνεργό να παριστάνει τηλεφωνικά την υπάλληλο του ΔΔΕ. Από σήμερα τίθεται σε ισχύ το νέο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων στην αγορά της Καβάλας. Τα καταστήματα τα απογεύματα της Τρίτης, της Πέμπτης και της Παρασκευής θα λειτουργούν από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Στις κάλπες προσέρχονται την Κυριακή τα μέλη του Ναυτικού Ομίλου Ερασιτεχνών Αλλιέων Παλαιών Σφαγείων για την ανάδειξη νέας διοίκησης. Η προθεσμία για την κατάθεση των υποψηφιότητων λήγει την Πέμπτη. Το Σωματείο Υπαλλήλων του Δήμου Μπαγκαίου εξασφάλισε 15% έκπτωση σε όλα τα καταστήματα σκλαρής για τους εργαζόμενους του Δήμου και τις οικογένειές τους. Δωρεάν παγωτό σε όλους θα προσφέρει το Σωματείο Ζαχαροπλαστών Καβάλας την Κυριακή στις 8 το βράδυ στην πλατεία Κανάρη στο πλαίσιο των εορτασμών για την Παγκόσμια ημέρα παγωτού. Την Κυριακή η παράσταση Μύδια στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων που είχε αναβληθεί λόγω της έντονης βροχόπτωσης την περασμένη Κυριακή.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Sistic Ball συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Sistic Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Φόρουμ Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Φόρουμ Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Φόρουμ Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
8: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
9: Coffee Press.
8: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
10: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
11: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
10: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
11: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
10: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
11: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
10: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
11: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
10: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
11: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
10: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
11: Τηλέφωνο 25920-62472.
10: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
12: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
13: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
14: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
13: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
14: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
13: Auto Center Service.
14: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
13: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
14: Auto Center Service.
12: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 3:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
1: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
2: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930 62 190.
3: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά. Τα θέλεις διπλά.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
3: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
4: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
3: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
3: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
7: Έχεις ιδέα?
8: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
8: 6944-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
2: Καβάλα News.
0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
2: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News.

0: Τον 2,8 στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Καμίνη αναμένεται να είναι ο φετινός Αύγουστος στη χώρα μας, σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις του meteo.gr. Υπάρχει πιθανότητα 93% η μέση θερμοκρασία να κυμανθεί σε επίπεδα αισθητά υψηλότερα από τα κανονικά. Τα στοιχεία που βασίζονται σε 400 σενάρια μεγάλων διεθνών μετεωρολογικών κέντρων δείχνουν μία μέση θετική απόκληση της τάξης του συν 1,24 βαθμών Κελσίου, επιβεβαιώνοντας την τάση για ένα εξαιρετικά θερμό κλείσιμο του καλοκαιριού. Φωτιά σε καμινάδα καταστήματος στο λιμένα της Θάσου, άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής. Επιχείρησαν 4 οχήματα στην κατάσβεση. Κινηματογραφική σύλληψη ενός άνδρα και μιας γυναίκας ελληνικής καταγωγής χθες το απόγευμα στο Φάλιρο. Περιπολικά και μηχανές της ομάδας Δίας έκλεισαν το δρόμο, εγκλώβησαν το όχημα μπροστά στα εκπληκτά μάτια των περαστικών. Το ζευγάρι είχε αποπειραθεί νωρίτερα να αποσπάσει χρήματα και χρυσαφικά από κάτοικο της Καβάλας με άγνωστη συνεργό να παριστάνει τηλεφωνικά την υπάλληλο του ΔΔΕ. Από σήμερα τίθεται σε ισχύ το νέο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων στην αγορά της Καβάλας. Τα καταστήματα τα απογεύματα της Τρίτης, της Πέμπτης και της Παρασκευής θα λειτουργούν από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Στις κάλπες προσέρχονται την Κυριακή τα μέλη του Ναυτικού Ομίλου Ερασιτεχνών Αλλιέων Παλαιών Σφαγείων για την ανάδειξη νέας διοίκησης. Η προθεσμία για την κατάθεση των υποψηφιότητων λήγει την Πέμπτη. Το Σωματείο Υπαλλήλων του Δήμου Μπαγκαίου εξασφάλισε 15% έκπτωση σε όλα τα καταστήματα σκλαρής για τους εργαζόμενους του Δήμου και τις οικογένειές τους. Δωρεάν παγωτό σε όλους θα προσφέρει το Σωματείο Ζαχαροπλαστών Καβάλας την Κυριακή στις 8 το βράδυ στην πλατεία Κανάρη στο πλαίσιο των εορτασμών για την Παγκόσμια ημέρα παγωτού. Την Κυριακή η παράσταση Μύδια στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων που είχε αναβληθεί λόγω της έντονης βροχόπτωσης την περασμένη Κυριακή.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
2: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε 3 σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Φόρουμ Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Φόρουμ Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Φόρουμ Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
2: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
6: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
2: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
2: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
6: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
2: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
6: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
2: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
2: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
6: Τηλέφωνο 2592062472.
2: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
7: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
8: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
9: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
10: Coffee Press.
9: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
10: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη mini market, εφημερίδες και περιοδικά,
9: είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009.
10: Coffee Press.
9: Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Στο Mediterranean College. Προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
14: Plus.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
8: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
7: Ακούστε μας ζωντανά
8: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
7: από το e-pavla radio,
8: από το live24.gr.
7: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου. Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Να, αυτό λέγαμε μέσα στο στούντιο τώρα που μπήκαμε, ότι η κατάσταση είναι κουρμουντού και αυτό το καλοκαίρι. Ναι, αυτό λέγαμε. Κουρμουντού είναι η κατάσταση, λέγαμε.
2: Ξεκάθαρα.
1: Έτσι, για να μην πούμε τίποτε άλλο το οποίο δεν ακούγεται στον αέρα, λέμε κουρμουντού.
2: Ακούγεται, το πιάσατε.
1: Εντάξει.
2: Κοσμάς Κατραμάδος, Εβιβαλή, ήρθαμε κοντά σας και σήμερα όπως και κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή για τις επόμενες 2 ώρες να τις περάσουμε παρέα, συντροφιά. Κοσμά, ποιος γιορτάζει σήμερα?
1: Ποιος γιορτάζει?
2: Θα σου το πω με ένα τραγούδι.
1: Με τρομάζεις έτσι που το λες.
2: Θα σου το πω με ένα τραγούδι. Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο.
1: Α, μάλιστα, okay.
2: Σήμερα γιορτάζει, παιδιά, ο Ακύλας, ο Νικόδημος και η Νικοδήμη. Χρόνια πολλά.
1: Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρα σε Παρασκευή 2 ώρες μαζί. Σήμερα Τρίτη 14 του μήνα. Καλοκαιριάτικο. Στη μέση ακριβώς του καλοκαιριού.
2: Αμέ.
1: Σου έλεγα. Έτσι, τώρα αυτό εδώ το καλοκαίρι, το διάστημα από τώρα μέχρι τέλος του Αυγούστου που θεωρώ ότι είναι έτσι το πιο έντονο,
2: ναι,
1: έτσι, του καλοκαιριού. Για να δούμε πώς θα πάει. Ελπίζω να πάει καλά.
2: Ελπίζω να πάει μαγικά, έτσι, μοναδικά και ανεπανάληπτα.
1: Αν και όπως λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, όχι στον αέρα, αλλά δεν στο στούντιο, ότι μέσα στον Αύγουστο γίνονται πολλά πράγματα. Συνήθως κοσμοϊστορικά. Μέχρι και το τείχος του Βερολίνου έπεσε καλοκαίρι, ας πούμε. Ή η Σοβιετική Ένωση τότε με τον Γκορμπατσόφ και όλα αυτά. Καλοκαίρι πάλι, έτσι, Αύγουστο, ας πούμε, ήταν.
2: Τόσα.
1: Να σου πω, δηλαδή μεγάλα ιστορικά πράγματα έχουν γίνει καλοκαίρι.
2: Κατά παράδοση να γίνονται, ναι, πολλά.
1: Εκεί πέρα που οι άλλοι πάνε διακοπές, το ακούνε να περιγράφεται στο ραδιόφωνο ή το βλέπουν στην τηλεόραση, ξέρω κι εγώ. Καταλαβες. Μη σε αφήσουν ένα καλοκαίρι ήσυχο να πεις πήγα, γύρισα και ο κόσμος είναι, τουλάχιστον δεν έχει χαλάσει προς το χειρότερο. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Σήμερα Τρίτη, καλωσορίσατε.

0: Έχουμε κάτι εγχώριο, το οποίο και καλοκαιρινό, το οποίο έγινε πριν από λίγες μέρες. Δεν έγινε εδώ, έγινε στην Αθήνα. Η Αθήνα είναι μια τεράστια δεξαμενή τρελών. Έτσι θα το έλεγες, τρελή πόλη,
1: τρελών,
0: με τρελούς ανθρώπους.
1: Τι σου φταίνε οι τρελοί, μια χαρά άνθρωποι.
0: Μια χαρά τρελοί άνθρωποι είναι. Στην Αθήνα λοιπόν είχαμε ένα γάμο. Όχι επώνυμο, γάμο, κανονικό.
1: Απλό.
0: Τώρα παιδιά και ο γάμος ο απλός είναι είδηση, έτσι, γιατί δεν παντρεύονται πλέον εύκολα. Οι άνθρωποι το πολύ πολύ να πάνε σε κάνα δημαρχείο να βάλουν μια τζίφρα, ας πούμε. Εδώ είχαμε γάμο, κανονικά, η κουμπάρα 31 ετών.
1: Ναι.
0: Η οποία μπαίνει μέσα στην εκκλησία.
1: Για πες.
0: Μπαίνει μέσα στην εκκλησία και είναι μεθυσμένη.
1: Συγγνώμη,
0: αυτή που θα παντρέψει το ζευγάρι, λέμε τώρα. Ένα ζευγάρι γύρω σε 38 αυτή, 41 αυτός. Έτσι κάπου εκεί ήταν.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, βλέπουν την κουμπάρα, δαγκώνονται λίγο γιατί την βλέπουν μεθυσμένη. Τη λένε, μπορείς να το βγάλεις πέρα το μυστήριο, λέει αυτή.
1: Και δεν καταλαβαίνει εννοείται, τι πρέπει να βγάλει.
0: Εννοείται κανονικά. Α. Λέει, ναι, καλά, ναι, okay. Καλά. Λέει, απλά ήρθα, λέει, κατευθείαν από γλέντι βραδινό, τι να σας κάνω. Λοιπόν, γλέντι βραδινό, ξέρεις. Ξεκινάει ο παπάς, 52 ετών ο παπάς.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, ξεκινάει το μυστήριο, πάει να αγιάσει τα στέφανα.
1: Ναι.
0: Όπου πετάγεται η κουμπάρα.
1: Ναι.
0: Τον αρπάζει και του δίνει ένα φιλί στο στόμα, αψυχολόγητο του παπά. Έτσι και γέλια. Αυτή, παγωμένος ο κόσμος, την πιάνουνε με το καλό, έτσι την καθίζουνε κάτω, της δίνουνε καφεδάκι σκέτο, νεράκι, της λένε θα περάσει, δεν είναι ok, ο παπάς αποσβολωμένος. Ευτυχώς υπήρχε και δεύτερος κουμπάρος. Υπήρχε δηλαδή, εκτός από την κουμπάρα την κεντρική, υπήρχε και ο κουμπάρος, ας το πούμε έτσι. Έτσι, όχι ο άντρας, αυτή είναι απλά ένας δεύτερος κουμπάρος, ο οποίος συνεχίστηκε το μυστήριο με τον κουμπάρο. Ήταν γραφτό δηλαδή να μην τους παντρέψει αυτή.
1: Έχω απορίες. Έχεις δει φωτογραφία του παπά?
0: Όχι. Τον έχεις δει εσύ?
1: Όχι.
0: Α, αναρωτιέσαι μήπως είναι τόσο πολύ κούκλες που δεν κρατιέστε.
1: Μήπως
0: είναι Johnny Depp.
1: Μπήκε στον πειρασμό.
0: Παπάς Johnny Depp.
1: Όχι, κοίτα, άμα πάμε σε παπάδες θα σου πω Jude Law.
0: Α,
1: που υποδίθηκε πάπα, okay. Να το πάμε πιο αυτό.
0: Εντάξει, τώρα και εσύ το πήγες στο καθολικό. Εσύ το όχι. Μιλάμε τώρα παπά, Έλληνα, Αθήνα.
1: Γιατί δεν έχουμε
0: ρασοφόρο.
1: Δεν έχουμε εγωιτευτικούς εκπροσώπους του τύπου.
0: Έχουμε, αλλά είναι το ντύσιμο, είναι σε κρατάει λίγο. Καταλαβες. Ο Jude Law σε καθολικό παπά ήταν λίγο πιο σεξι. Δεν το λέω εγώ. Η Εύη το λέει, απλά δεν το βλέπετε. Από το ύφος της.

0: Να, εδώ συζητούσαμε στο στούντιο τώρα πριν πάμε σε διαφημίσεις για αυτό το περιστατικό με τον παπά. Εμένα μου πήγε το μυαλό, ξέρεις, εκείνη τη σειρά που ήταν παλιά στον Αντένα, τι πρέπει,
1: το
0: τι
1: Σαϊμά.
0: Δεν πρέπει.
1: Όχι, αυτό που λες εσύ είναι ψιθύρι καρδιά. Έχεις μπλέξει.
0: Έχεις μπλέξει τις μουσικές.
1: Τις μουσικές. Ναι, ναι. Εγώ μιλώ με προσευχές.
0: Αυτό, ναι. Χατζηγιάννης. Λοιπόν,
1: και Ζαλιμάς ο παπάς.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις που έρχονται και επιστροφή εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα τρίτης, κυρίες και κύριοι. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Εκεί Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Κοσμάς Κατραμάδος επίσης με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30. Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
2: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
3: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
0: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, Γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930 62 190.
4: Εννιά, οκτώ, εφτά, τέσσερα. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
5: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
6: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
5: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
6: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
5: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
6: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
7: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
7: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
8: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
7: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
7: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
9: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510 32 62 12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
12: Πλας.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
14: Ferocious.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Επιστροφή δεύτερο ημίωρο για σήμερα Τρίτη. Είναι 14 Ιουλίου.
2: Ιουλίου, βεβαίως. Και είναι
1: επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ.
2: Είναι εκείνη η στιγμή που στρέφουμε το βλέμμα μας προς τα πίσω και ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Τι συνέβησαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο? Σαν σήμερα λοιπόν, 14 Ιουλίου το 1789, πέφτει η Βαστίλη, σηματοδοτώντας την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης. Το 1795 υιοθετείται η Μασαλιώτιδα και επίσημα ως ο εθνικός ύμνος της Γαλλίας. Είχε γραφτεί το 1792 από τον Ρουζέ Ντελίλ. 1824, 12.000 Τουρκαλβανοί υπό τον Ιουσούφ Περκόφτσαλη, ξεκινώντας από τη Γραβιά, επιτίθεται εναντίον της Άμπλιανης Φωκίδος, όπου είχαν οχυρωθεί 3.000 Έλληνες υπό τον Νάκο Πανουριά. Έπειτα από μια σκληρή 9-ωρη μάχη, οι Έλληνες είχαν καταφέρει να τρέψουν σε φυγή τους Τουρκαλβανούς και να τους καταδιώξουν για 3 μέρες. 37 Έλληνες ήταν οι απώλειες στο ελληνικό στρατόπεδο, 2.000 Τούρκοι νεκροί. 1919, ελληνικό στρατιωτικό τμήμα παρελάβει τιμητικά στη λεωφόρο των Ελυσίων Πεδίων στο Παρίσι κατά τον λαμπρό εορτασμό της νίκης των συμμάχων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. 1921, δύο Ιταλοαμερικανοί αναρχικοί, ο Νίκολα Σάκο και ο Μπαρτολομέο Βαντζέτη, καταδικάζονται σε θάνατο για το φόνο του λογιστή της εταιρείας που δούλευαν. Μέχρι και σήμερα πολλοί πιστεύουν ότι επρόκειτο για δικαστική πλάνη. 1992, σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Υπουργού Οικονομικών Ιωάννη Παλαιοκρασά από τη 17 Νοέμβρη στην πλατεία Συντάγματος. Είχε σκοτωθεί ο περαστικός Θάνος Αξαρλιάν. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 14 Ιουλίου.

0: καταγγείλω κάτι. Όση ώρα εγώ προσπαθούσα να παραμείνω σοβαρή και να κάνω την αναδρομή μου στο παρελθόν.
1: Έτσι πάντα η προσπάθεια μετράει, παιδί μου.
0: Ένας κύριος Κατραμάδος εδώ απέναντί μου είχε φορέσει για καπέλο το καπάκι από το ποτήρι της γρανίτας του. Έτσι, μια σοβαρή επαγγελματική αντιμετώπιση.
1: Έτσι. Δώσε.
0: Και μιλώντας για σοβαρές επαγγελματικές αντιμετωπίσεις, η Microsoft απέλυσε το 2% του εργατικού δυναμικού της λόγω τεχνητής νοημοσύνης.
1: Ορίσουν ακόμα.
0: Ναι, θα φτάσει και στο 50% φαντάζομαι. Ο Αμερικανικός τεχνολογικός γίγαντας ανακοίνωσε ότι η πρόθεση είναι να καταργηθούν συνολικά 4.800 θέσεις εργασίας.
1: Αυτοί που όλα τα ξέρουν, αυτοί που κάθονται από πάνω και σχεδιάζουν, έχουν σκεφτεί ότι κάποια στιγμή δεν θα υπάρχει κατανάλωση από τους ανθρώπους, οπότε θα υπάρχει και χρήμα.
0: Τι να σου πω. Πριν από την απόλυση αυτή είχε προηγηθεί μια προσφορά πακέτων αποχώρησης, αυτό που λένε ότι εθελούσε έξοδο, σε 9.000 εργαζόμενους, ενώ μία από τις θυγατρικές της είναι το LinkedIn και αναμένεται να καταργηθούν μερικές εκατοντάδες θέσεις και στη συγκεκριμένη εταιρεία.
1: Μια χαρά, τέλεια. Ευχάριστα νέα.
0: Ναι καλέ.
1: Έτσι.
0: Τριτιάτικο.
1: Χαρούμενα εκεί που κάνεις διακοπές. Εκεί ψάξε να βρεις τι έχει πει ο Bill Gates ή κάποιος άλλος πολύ πλούσιος για τα επαγγέλματα τα οποία θα απομείνουν μετά την τεχνητή νοημοσύνη. Να ξέρεις αν είσαι μέσα.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τρίτη. Επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα μετά τις διαφημίσεις. Έτσι, Τριτιάτικο. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεις στα social media, έτσι, Facebook, TikTok και Instagram.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Γράφεις Κοσμάς και Τερμάδος ή Ευβάλλη με λατινικούς χαρακτήρες και μας βρίσκεις. Να το πούμε και αυτό. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά, μην το κουνήσει κανείς.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Καμίνη αναμένεται να είναι ο φετινός Αύγουστος στη χώρα μας, σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις του meteo.gr. Υπάρχει πιθανότητα 93% η μέση θερμοκρασία να κυμανθεί σε επίπεδα αισθητά υψηλότερα από τα κανονικά. Τα στοιχεία που βασίζονται σε 400 σενάρια μεγάλων διεθνών μετεωρολογικών κέντρων δείχνουν μία μέση θετική απόκληση της τάξης του συν 1,24 βαθμών Κελσίου, επιβεβαιώνοντας την τάση για ένα εξαιρετικά θερμό κλείσιμο του καλοκαιριού. Φωτιά σε καμινάδα καταστήματος στο λιμένα της Θάσου, άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής.

0: Αττικής επιχείρησαν 4 οχήματα στην κατάσβεση. Κινηματογραφική σύλληψη ενός άνδρα και μιας γυναίκας ελληνικής καταγωγής χθες το απόγευμα στο Φάληρο. Περιπολικά και μηχανές της ομάδας Δίας έκλεισαν το δρόμο, εγκλώβησαν το όχημα μπροστά στα εκπληκτά μάτια των περαστικών. Το ζευγάρι είχε αποπειραθεί νωρίτερα να αποσπάσει χρήματα και χρυσαφικά από κάτοικο της Καβάλας με άγνωστη συνεργό να παριστάνει τηλεφωνικά την υπάλληλο του ΔΔΕ. Από σήμερα τίθεται σε ισχύ το νέο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων στην αγορά της Καβάλας. Τα καταστήματα τα απογεύματα της Τρίτης, της Πέμπτης και της Παρασκευής θα λειτουργούν από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Στις κάλπες προσέρχονται την Κυριακή τα μέλη του Ναυτικού Ομίλου Ερασιτεχνών Αλλιέων Παλαιών Σφαγείων για την ανάδειξη νέας διοίκησης. Η προθεσμία για την κατάθεση των υποψηφιότητων λήγει την Πέμπτη. Το Σωματείο Υπαλλήλων του Δήμου Μπαγκαίου εξασφάλισε 15% έκπτωση σε όλα τα καταστήματα σκλαρής για τους εργαζόμενους του Δήμου και τις οικογένειές τους. Δωρεάν παγωτό σε όλους θα προσφέρει το Σωματείο Ζαχαροπλαστών Καβάλας την Κυριακή στις 8 το βράδυ στην πλατεία Κανάρη στο πλαίσιο των εορτασμών για την Παγκόσμια ημέρα παγωτού. Την Κυριακή η παράσταση Μύδια στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων που είχε αναβληθεί λόγω της έντονης βροχόπτωσης την περασμένη Κυριακή.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξερνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε 3 σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
9: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
10: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
9: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
10: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
9: Auto Center Service.
10: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
9: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
10: Auto Center Service.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή
14: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
15: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
16: Ακούστε μας ζωντανά.
15: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
16: Από το ePavla Radio.
15: Από το live24.gr.
16: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου. Kavala News.

0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News 102,8.
1: Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για Πενέλοπη Κρούζ. Μου αρέσει, έτσι είναι.
2: Είναι μία από τις αδυναμίες.
1: Είναι μία που θα έλεγες που θα ήθελες να γνωρίσεις από κοντά. Έτσι. Λοιπόν, η ίδια δήλωσε ότι στα τελευταία γενέθλιά της ο Μπόνο το YouTube, είναι ένας καλός της φίλος, της έκανε δώρο ένα αυτοκίνητο.
2: Μάλιστα.
1: Με τη διαφορά ότι αυτή δεν οδηγεί. Δεν έχει δίπλωμα.
2: Άρα της έκανε χορηγία και τον οδηγό, φαντάζομαι.
1: Όχι. Η ίδια από μόνη της τόσα χρόνια κινείται με αυτοκίνητο και με οδηγό.
2: Α.
1: Έτσι. Τα δήλωσε αυτά τέλος πάντων τις προηγούμενες μέρες και λέει, τώρα λέει που ο Μπόνο μου έκανε δώρο ένα αυτοκίνητο, σκέφτομαι να πάρω δίπλωμα αυτοκίνητο.
2: Επιτέλους,
1: μετά από τόσα χρόνια. Βεβαίως, βεβαίως. Η Πενέλοπη Κρούζ, η οποία την έχετε συνηθίσει με λαχρινή, αλλά αν πάτε να δείτε την ταινία που προβάλλεται αυτό ο καιρό στους κινηματογράφους, κυρίως στους θερινούς, φαντάζομαι η πρόσκληση, έτσι, είναι ξανθιά. Γιατί υποδίωται την σεξολόγο, η οποία είναι, έτσι, είναι λίγο Μπρουζ Λι, ρε παιδί μου. Κατάλαβες. Ωραία ταινία. Mm-hmm. Έτσι, μια που μιλάμε για Πενέλοπη Κρούζ και ταινία πρόσκληση. Είναι πολύ ωραία ταινία. Να τη δείτε. Έτσι, με φετίχ. Πολλά ζευγάρια. Παραπάνω από, δηλαδή, ένα ζευγάρι μέσα στο σεξ. Έτσι. Mm-hmm. Ναι.
2: Τι κάνουν.
1: Συζητάνε. Να πάνε να τη δεις την ταινία. Δεν θα σου πω τίποτα. Να πάνε να τη δεις. Είναι πάρα πολύ ωραία. Έτσι, και η συζήτηση είναι αυτή. Είναι ένα ζευγάρι το οποίο είναι ένα πολύ μαζεμένο ζευγάρι και οι φίλοι τους δεν είναι καθόλου μαζεμένοι και είναι γείτονες και ακούνε διάφορους θορύβους και αποφασίζουν να τους καλέσουν για δείπνο. Εκεί μαθαίνουν ότι ο θόρυβος που ακούνε δεν είναι από το ζευγάρι, είναι από πολλά ζευγάρια δίπλα που μαζεύονται και κάνουν διάφορα.
2: Okay.
1: Έτσι. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα σας τα πω. Σας προτείνω όμως την ταινία τουλάχιστον.

0: Έχεις να προτείνεις καμιά ταινία, τίποτα?
1: Όχι, εσύ? Ταινία όχι, δεν έχω. Δεν έχω. Όχι, έχω καιρό να πάω σινεμά, νομίζω. Λοιπόν, δύο σημαντικές αρχαιολογικές ανακαλύψεις ανακοίνωσε η Αίγυπτος. Mm-hmm. Έφερε στο φως μία χαμένη πόλη της Βυζαντινής εποχής στην Δυτική Έρημο και ένα εκτεταμένο νεκροταφείο με αρχαίους τάφους κοντά στην Αλεξάνδρεια. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα ευρήματα θα προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για την καθημερινή ζωή στην αρχαιότητα. Η πρώτη ανακάλυψη λοιπόν έγινε στην Όαση Ντάχλα, όπου ήρθε στο φως μια καλά διατηρημένη πόλη του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, όταν η Αίγυπτος αποτελούσε τμήμα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η πόλη διέθετε οργανωμένο πολεοδομικό σχέδιο, με βασιλική εκκλησία, με αμυντικούς πύργους, οχυρωμένα κτίρια, δημόσιες πλατείες. Οι ανασκαφές έφεραν επίσης στο φως φούρνους, κουζίνες, μηλόπετρες, χάλκινα και χρυσά νομίσματα της εποχής, αλλά και περίπου 200 όστρακα με επιγραφές που αφορούσαν εμπορικές συναλλαγές, αλληλογραφία και στοιχεία της καθημερινότητας. Από την άλλη πλευρά, στα 100 χιλιόμετρα δυτικά της Αλεξάνδρειας, όπου ανακαλύφθηκαν το νεκροταφείο, οι 18 νέοι τάφοι, ανέβασαν το συνολικό αριθμό των ταφικών μνημείων της περιοχής σε 48 και σε αυτούς βρέθηκαν αγγεία, λιχνάρια, πιάτα, βομή, ξέρεις, διάφορα, μία γρανιτένια σαρκοφάγος μήκους 2,5 μέτρων, καθώς και υπολείμματα αγάλματος σφίγγας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λέει, παρουσιάζει η ανακάλυψη 4 χρυσών ελασμάτων τοποθετημένων στο στόμα νεκρών, οι χρυσές γλώσσες, όπως λέγονται. Αυτό το ταφικό ένθυμο συνδέεται με τις αρχές αντιλήψεις για τη μεταθάνατο ζωή και πιστευόταν ότι επέτρεπε στους νεκρούς να επικοινωνούν όταν βρίσκονται στον κάτω κόσμο.
0: Τέλεια, φανταστικά. Εγώ πάλι θα σου πω ότι βρέθηκε μία πινακίδα γραμμένη στα ελληνικά του 2ου αιώνα μετά Χριστού στην Ισπανία, όπου περιέγραφε αιγυπτιακή μαγεία. Okay. Επίκληση χθόνιων θεοτήτων, έτσι, τις οποίες επικλήσεις τις χρησιμοποιούσαν είτε για ερωτικές ιστορίες, όπως αναφέρεται, είτε για αγώνες, αθλήματα, είτε για προσωπικές διαμάχες. Okay. Καλούσαν χθόνιες θεότητες.
1: Μάλιστα.
0: Ποιος ξέρει τώρα να κάνει καμιά δοκιμή να τις χρησιμοποιήσει κάποιος, να δει άμα λειτουργούν, αν είναι λευθυνές.
1: Δεν δοκιμάζουν άλλα κι άλλα.

0: πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά. Καλοκαιρινή με τα σορτσάκια μας εδώ, χαμός με τα μπαρτσάκια έξω, κανονικότατα, ξέρεις.
1: Χαμός.
0: Για το τελευταίο ημίωρο και για σήμερα.
1: Πάμε λοιπόν σε μουσική, διάλειμμα και
0: σου έχω πει ότι έχεις χαιρετισμούς από τον Μιχάλη. Μην το ξεχάσω τώρα.
1: Καλή φιλιά. Ναι, μην το ξεχάσω και είναι...
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά. There's an emptiness of fear.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Εννιά, οκτώ, εφτά, τέσσερα. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
0: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930 62 190.
3: Στο λιμανάκι των Σπακίων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάλι της Καβάλας.
1: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
4: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
4: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
4: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
7: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
6: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
7: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
6: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
7: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
6: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
10: Πλάς.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
2: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Τρίτη. Είναι 14 του μήνα, 14 Ιουλίου. Καλές διακοπές. Σε όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας να πούμε. Εμείς εδώ, Εβιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος, κάθε μέρα μαζί, 2 ώρες, από Δευτέρα ως Παρασκευή.
3: Εδώ τις περνάμε παρεούλα.
2: Όλο το καλοκαίρι και τον Αύγουστο. Κανονικότατα.
3: Καλέ. Mm-hmm. Χαλάει η παρέα επειδή είναι καλοκαίρι. Έτσι. Δεν κατάλαβα.
2: Δεν ξέρω. Αλλού χαλάει. Αλλού δεν ξέρω. Αλλού που σε είδα, που σε ξέρω, τελείωσαν καταρχήν τόσα προγράμματα τηλεοπτικά. Με κλάματα πολλά. Με...
3: Ναι, βρε παιδί μου, αλλά εμείς δεν είμαστε τηλεόραση. Είμαστε πιο προσγειωμένες καταστάσεις.
2: Πιο απλοί. Πιο απλοί. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν γίνει σε αυτήν εδώ τη ζωή. Έτσι. Λοιπόν, και έχω κάτσει και έχω βρει. Να σας πω την αλήθεια. Ναι. Πολλοί γνωστούς άντρες, ειδικά για τους παλιότερους. Έτσι. Αλλά είναι ονόματα τα οποία και οι νεότεροι μπορεί να τα ψάξετε να τα βρείτε, όπως είναι ο Τζακ Νίκολσον. Mm-hmm. Έψαξε να βρω με πόσες γυναίκες έχει πάει ο καθένας. Έτσι, θεωρούνται τους άντρες που έχουν πάει με τις περισσότερες γυναίκες στον κόσμο, δηλαδή.
3: Ο Τζακ Νίκολσον.
2: Είναι μια λίστα, ναι. Είναι μια λίστα, έτσι, που το νούμερο μεγαλώνει, όπως τέλος πάντων διαβάζουμε εδώ. Τζακ Νίκολσον, λοιπόν, κατά δήλωση πάνω κάτω γύρω στις 2.000 γυναίκες, λέει. Έτσι, ο Μιτ Τζάγκερ πάλι γύρω στις 4.000, από δικές τους δηλώσεις αυτά βέβαια. Mm-hmm. Βέβαια να πούμε ότι όλοι αυτοί οι διάσημοι έχουν και στο ιστορικό τους διάσημες γυναίκες οι οποίες έχουν πάει μαζί. Δεν είναι μία, δεν είναι δύο, δεν είναι τρεις, είναι αρκετές που έχουν παραδεχτεί ότι έχουν πάει μαζί τους. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, Τζιν Σίμονς είναι βασίστα στο Kiss. 4.500 γυναίκες.
3: Okay. Είναι το.
2: Αυτά τα νούμερα, ακόμα κυρίες και κύριοι, είναι συγκρατημένα. Ναι. Δηλαδή, ο Σπαλιάρης δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτούς από εδώ και πέρα. Ο Σπαλιάρης ήταν γύρω στις 4.500 από ό,τι θυμάμαι. Τώρα ξεφεύγουμε πλέον. Warren Beatty. Δεν ξέρω τι γίνεται, τις μετράνε. Τις έχουν και σε ημερολόγιο κάποιοι. Ονόματα δεν λέω, αλλά ξέρω γύρω μου. Λοιπόν. Εγώ Warren Beatty, 12.773. Δηλαδή, όπως λέει εδώ πέρα το ημερολόγιο, μια γυναίκα την ημέρα από τα 20 του που έκανε την πρώτη φορά μέχρι τα 55. Άναμπτη η Εύη. Λοιπόν, Warren, όχι, λάθος, συγγνώμη, White Chamberlain. Μπασκεμπολίστας. Mm-hmm. Έχει δηλώσει πάνω από 20.000 γυναίκες. Μάρλον Μπράντο. Έχει ερωτηθεί πολλές φορές. Δεν έχει παραδεχτεί ποτέ τα νούμερα.
3: Κύριος.
2: Κανείς δεν ξέρει ακριβώς. Αλλά από διάφορα τα οποία έχουν ελεγχθεί, είναι σίγουρα έχουν ελεγχθεί. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το νούμερο. Έχει τουλάχιστον 20-30 μάνι-μάνι γνωστές. Δηλαδή διάσημες οι οποίες είχαν παραδεχτεί ότι ήταν παντρεμένες και ότι κεράτωσαν το γάμο τους με τον Μάρλον Μπράντο. Δηλαδή είχαν κάνει με τον Μάρλον Μπράντο τουλάχιστον 20-30, σου λέει.
3: Τι λες?
2: Δηλαδή μόνο και μόνο από τις ιστορίες των δημοσιογράφων.
3: Πολύ γοητευτικός άντρας.
2: Ναι,
3: και άλλες εποχές,
2: ναι, βέβαια, εννοείται. Λοιπόν, ο Tom Jones, 250 γυναίκες το χρόνο. Γύρω στις 5.000 για τα 20 χρόνια περίπου. Έτσι. Και ο Λεωνάρντο Ντικάπριο που τον ξέρετε όλες, γιατί είναι και έτσι και πιο φρέσκο αίμα. Με τις τελευταίες μετρήσεις γύρω στις 15.000 γυναίκες μέχρι στιγμής. Πριν 10 χρόνια μόνος του είχε δηλώσει γύρω σε 7 με 8.000. Τώρα μετά από 10 χρόνια σου λέει. Αυτά κυρίες και κύριοι.
3: Ένα νούμερο σε ένα χαρτί, τίποτα άλλο.
2: Έτσι.

0: Έχει ησυχιστεί λίγο η Εύη εδώ στο στούντιο με αυτά τα νούμερα που είπα προηγουμένως.
1: Ναι, έτσι, ρε παιδί μου, γιατί λίγο... εντάξει, είναι πολύ ξεφτυλά.
0: Δεν είναι ξεφτύλα αυτό. Γιατί είναι ξεφτύλα, τι εννοείς? Ο καθένας κάνει αυτό που θέλει. Γιατί είναι ξεφτύλα?
1: Ποιο ξεφτύλα είναι να τσακώνεσαι?
0: Ποιο ξεφτύλα είναι να τσακώνεσαι στους δρόμους?
1: Να το πλασάρεις και να λες, εγώ έχω πάει με 7.000. Εγώ έχω πάει με 12. Εντάξει, κάτσε ρε φίλε, δεν κατάλαβα.
0: Ναι, δεν ξέρω τι να σου πω. Τι να σου πω,
1: και αντιστοίχως οι γυναίκες με τις οποίες έχεις πάει μπορούν να έχουν πάει με 20. Δηλαδή τι είναι αυτό, είναι κάποιο τρόπαιο, είναι κάποιος διαγωνισμός?
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω, τι να σου πω.
1: Δεν γι' αυτό με βλέπεις να διαολίζομαι, γιατί δεν τα γουστάρω αυτά καθόλου.
0: Δεν λαμβάνω μέρος στους διαγωνισμούς αυτούς.
1: Χαίρομαι.
0: Κατάλαβες, είναι μια ιδέα και μισή.
1: Λοιπόν.
0: Δηλαδή κάθε μέρα και με διαφορετική που έλεγε ο άλλος. Τι είναι αυτό, δηλαδή υπάρχεις εσύ ως σαν τι δηλαδή είσαι? Καταλαβες. Και να τέλος πάνω, για λέγε.
1: Εγώ ήθελα άλλο θέμα να συζητήσουμε για μία μελέτη η οποία δημοσιεύθηκε πρόσφατα και διαπίστωσε ότι η υπερβολική χρήση του κινητού από τους γονείς επηρεάζει αρνητικά την ψυχική υγεία και τη συναισθηματική ευημερία των εφήβων. Οι γονείς αποσπώνται συχνά από τα κινητά τους τηλέφωνα και οι έφηβοι μπορεί να αισθάνονται ότι τους αγνοούν, ότι δεν τους ακούν ή ότι είναι λιγότερο συναισθηματικά συνδεδεμένοι με την οικογένειά τους. Παιδιά, το βασικό είναι να αρχίσουν να ξυπνάνε οι γονείς και να κοιτάξουν τα παιδιά τους.
0: Μέχρι να ξυπνήσουν οι γονείς, θα έχει καταστραφεί ο κόσμος, άστο, ξέχασε το. Δεν το
1: και επίσης, επειδή τα παιδιά μιμούνται τους γονείς, εάν εμείς θέλουμε τα παιδιά μας να μην είναι κολλημένα στην οθόνη ενός κινητού, πρέπει εμείς να δώσουμε το παράδειγμα. Πρέπει αυτό που θα μιμηθούν, αυτό που θα τους δώσουμε να μιμηθούν, να είναι κάτι θετικό.
0: Κυρίες και κύριοι, τελείως τυχαία, είχα στο χέρι μου και κρατούσα αυτό που μόλις τώρα θα διαβάσω. Η ρουτίνα των περισσότερων. Ξυπνάω το πρωί στις 6 ώρα. Κοιτάζω μια οθόνη 6 ιτσών. Δουλεύω σε μια οθόνη 16 ιτσών. Χαλαρώνω σε μια οθόνη 56 ιτσών. Ξανακοιτάζω μια οθόνη 6 ιτσών και κοιμάμαι. Την άλλη μέρα επανάληψη του συγκεκριμένου.
1: Εξαιρετικό.

0: Τέλος για σήμερα, τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Α, ναι.
0: Έτσι είχαμε και πολλή φιλοσοφία στο τέλος σήμερα, τι να σου πω τώρα.
1: Εντάξει, χρειάζεται.
0: Χρειάζεται και αυτό μέσα στη ζέστη τώρα. Καταλαβαίνετε, σε πειράζει η θερμοκρασία, ο ήλιος.
1: Τα λόγια του έτσι, παπά.
0: Τα λόγια του παπά που μπορεί να τον φιλήσει μια κουμπάρα 31 ετών, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, θα τα πούμε και πάλι αύριο Τετάρτη στο μέσο της εβδομάδας και 15 βέβαια που είναι αύριο, δηλαδή στη μέση του καλοκαιριού ακριβώς.
1: Ακριβώς, πιο έτσι. Ακριβώς δείχνει.
0: Εβιβαλή ήταν εδώ, Κοσμάς και Δραμάδος επίσης, σε 22 ώρες δεν με ραντεβού εδώ.
1: Βεβαίως, μέχρι τότε πολλά φιλιά από εμάς.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Καμίνι αναμένεται να είναι ο φετινός Αύγουστος στη χώρα μας. Σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις του meteo.gr, υπάρχει πιθανότητα 93% η μέση θερμοκρασία να κυμανθεί σε επίπεδα αισθητά υψηλότερα από τα κανονικά. Τα στοιχεία που βασίζονται σε 400 σενάρια μεγάλων διεθνών μετεωρολογικών κέντρων δείχνουν μία μέση θετική απόκληση της τάξης του συν 1,24 βαθμών Κελσίου, επιβεβαιώνοντας την τάση για ένα εξαιρετικά θερμό κλείσιμο του καλοκαιριού. Φωτιά σε καμινάδα καταστήματος στο λιμένα της Θάσου, άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής. Επιχείρησαν 4 οχήματα στην κατάσβεση. Κινηματογραφική σύλληψη ενός άντρα και μιας γυναίκας ελληνικής καταγωγής χθες το απόγευμα στο Φάλιρο. Περιπολικά και μηχανές της ομάδας Δίας έκλεισαν το δρόμο, εγκλώβησαν το όχημα μπροστά στα εκπληκτά μάτια των περαστικών. Το ζευγάρι είχε αποπειραθεί νωρίτερα να αποσπάσει χρήματα και χρυσαφικά από κάτοικο της Καβάλας με άγνωστη συνεργό να παριστάνει τηλεφωνικά την υπάλληλο του ΔΔΕ. Από σήμερα

0: Τε σε ισχύει το νέο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων στην αγορά της Καβάλας. Τα καταστήματα τα απογεύματα της Τρίτης, της Πέμπτης και της Παρασκευής θα λειτουργούν από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Στις κάλπες προσέρχονται την Κυριακή τα μέλη του Ναυτικού Ομίλου Ερασιτεχνών Αλλιέων Παλαιών Σφαγείων για την ανάδειξη νέας διοίκησης. Η προθεσμία για την κατάθεση των υποψηφιότητων λήγει την Πέμπτη. Το Σωματείο Υπαλλήλων του Δήμου Μπαγκαίου εξασφάλισε 15% έκπτωση σε όλα τα καταστήματα Σκλαρής για τους εργαζόμενους του Δήμου και τις οικογένειές τους. Δωρεάν παγωτό σε όλους θα προσφέρει το Σωματείο Ζαχαροπλαστών Καβάλας την Κυριακή στις 8 το βράδυ στην πλατεία Κανάρη στο πλαίσιο των εορτασμών για την Παγκόσμια ημέρα παγωτού. Την Κυριακή η παράσταση Μύδια στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων που είχε αναβληθεί λόγω της έντονης βροχόπτωσης την περασμένη Κυριακή.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
6: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
5: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
7: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
8: Coffee Press.
7: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
9: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά παιδεία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
10: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
8: Έχεις ιδέα?
11: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
11: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
11: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
11: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
11: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
12: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
13: Ακούστε μας ζωντανά.
12: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
13: Από το ePavla Radio.
12: Από το live24.gr.
13: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
14: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
15: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή?
17: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
18: Πλας, πλας, πλας.
17: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
19: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Ναι, είναι Τρίτη και είναι 14, οπότε μια χαρά.
2: Μια χαρά. Το γλιτώσαμε στο παρατρίχα, σου λέω.
1: Δοκάρι και out.
2: Δοκάρι και out.
1: Έχουμε και μουντιάλ, μην ξεχνάμε. Λοιπόν, γεια σας παιδιά. Δύο στην τιμή του ενός και σήμερα μαζί σας Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
2: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, και το δικό μας το κορίτσι, Βασιλεία Πέτρου.
1: Λοιπόν, δύο ώρες δικές μας. Φύγαμε.

0: Λοιπόν, νομίζω ότι το αξίζει αυτό το παιδί. Όχι μόνο επειδή είναι φοβερός μπαλαδόρος.
1: Γιατί είναι.
0: Ναι, είναι και καλό παιδί.
1: Έτσι λένε.
0: Είναι καλό παιδί, είναι
1: καλός,
0: καλός χαρακτήρας.
1: Συμπαθητικός.
0: Και αποφασίσανε κάποιοι λοιπόν παιδιά να του κάνουν ένα αγαλματάκι, ούτε λίγο το πολύ 26 μέτρα ύψος.
1: Τι αγαλματάκι είναι αυτό, εσύ.
0: Με βάρος 70 τόνους. Ένα άγαλμα το οποίο στήθηκε προς τιμή του Λιόνελ Μέση. Έτσι. Και που είναι το άγαλμα που τον απεικονίζει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ολόσωμο, παρακαλώ. Πάρα
1: ολόσωμο
0: πολύ.
1: Θα ήταν. Μην έχει καμιά μπάλα στα πόδια, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, στην πόλη Κουτράλκο,
1: ναι,
0: όπου όλο το κόστος καλύφθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Α, με 130 χιλιάρικα
1: κόστησε. Πολύ τον αγαπάνε.
0: Ναι, αλλά αυτός ο οποίος το έκανε, ο Άλντο Μπερόισα,
1: ναι,
0: πρώην σιδηροδρομικός τεχνικός.
1: Άκου τώρα.
0: Εντάξει, ο οποίος χρησιμοποίησε παλιές σωλήνες από πετρελαίου.
1: Άκου τώρα. Από αυτό το έκανε.
0: Αυτό το υλικό το έκανε όλο. Αν το δεις, είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Βέβαια, χρειάστηκε πάρα πολύ σκόπος για να φτιάχτουν οι λεπτομέρειες.
1: Και πόσο χρόνο θα χρειάστηκε.
0: Και μάλιστα, να φανταστείς ότι έχουν βάλει και ένα δίχτυ γύρω από το πρόσωπό του, μεταλλικό, γιατί να μην πηγαίνουν τα περιστέρια. Μην γελάς, καλέ. 26 μέτρα είναι. Πού θα πάει το πουλί.
1: Αυτό.
0: Άιντε καλά.
1: Δεν ξέρω πού θα πάει το πουλί. Εγώ ξέρω ότι εμείς τον θαυμάζουμε και τα περιστέρια τον κουτσουλάνε, ναι, ας πούμε.
0: Λοιπόν, εντάξει. Τώρα να μας πεις κάτι χρήσιμο.
1: Θα σας πω βεβαίως. Και θα μιλήσω για σπουδές πληροφορικής και γραφιστικής, που αλλού παρά στις ανώτερες σχολές Α, που προσφέρουν όχι μόνο update ακαδημαϊκό πρόγραμμα, αλλά και δυνατότητα online, βασικό αυτό, σπουδών και διαζώσεις φυσικά, και με AI εργαλεία εκπαίδευσης.
0: Εντάξει, άγαλμα θα σου κάνουμε και σένα, ρε φίλε.
1: Η αλήθεια είναι ότι ένα μικρό μου χρειάζεται και εμένα.
0: Λοιπόν, πληροφορίες, παιδιά, 210-52-79-500, 210-41-20-714, ή ένα κλικάκι στο
1: www.iekalpha.gr.
0: Πιο γρήγορα, www.iekalpha.gr, καθαρίσατε.

0: Λοιπόν, εσύ το πιστεύεις?
1: Όχι.
0: Εγώ δεν το πιστεύω.
1: Δεν το πιστεύω, όχι.
0: Για πες.
1: Η Ατζελίνα Τζολί.
0: Μάλιστα.
1: Έδωσε μια συνέντευξη στο Yahoo Entertainment.
0: Την τελευταία από τις πολλές.
1: Την τελευταία από τις πολλές για μια ταινία γαλλική. Μιλάει και γαλλικά κιόλας εκεί.
0: Κουτίερ.
1: Σε σκηνοθεσία της Αλίες Γουινοκούρ.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί λοιπόν αποκάλυψε.
0: Ναι.
1: Τώρα αποκάλυψε, είπε πάντως, ότι δεν έχει καμία σχέση ερωτική, εννοώ, από τότε που έληξε ο γάμος της με τον Μπραντ Πιτ. Είπαμε αναντικατάστατος, αλλά όχι και έτσι. Και δήλωσε: για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω βγει ραντεβού. Α,
0: ναι.
1: Δεν έχει βγει ραντεβού.
0: Ναι.
1: Άλλο αυτό. Δεν έχω βγει ραντεβού από τότε που χώρισα εδώ και μια δεκαετία. Οπότε,
0: ναι,
1: κατά κάποιο τρόπο έχω βγάλει από το μυαλό μου την προσωπική μου ζωή, αυτή την πλευρά. Και στο επίκεντρο της ζωής μου είναι τα παιδιά μου και η οικογένειά μου.
0: Μάλιστα. Άρα τι αλλάζει που λες άλλο αυτό? Άμα δεν έχει βγει ραντεβού, πώς έχει να κάνει σχέση?
1: Είσαι πολύ πίσω.
0: Και η Ατζελίνα.
1: Είσαι πολύ πίσω. Τέλος πάντων, όπως και να είναι, καλά να περνάει η γυναίκα, δεν μας αφορά.
0: Βεβαίως.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Καβάλα News. Στους 102,8.
2: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot. Coffee and more.
3: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
4: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
5: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930 62 190.
6: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
10: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
11: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
10: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
11: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
10: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
11: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
10: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
12: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
13: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
12: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
13: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
12: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
13: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
12: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
14: Το Καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
15: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
16: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
17: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
18: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
18: Δηλαδή?
19: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
18: Πλας.
19: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Προηγουμένως λέγαμε για την πρώην.
1: Ναι, ναι.
0: Συνεχίζουμε λοιπόν τα...
1: Στην ίδια οικογένεια μένουμε.
0: Στους Brad Pitt, Angelina Jolie, πρώην βεβαίως οικογένεια. Και έχουμε νεότερα από τον Brad Pitt.
1: Για να δούμε.
0: Ο οποίος λέει, τέλος πάντων, έχει ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα για το μέλλον του με την Ινές Ντεραμόν.
1: Ωραία αυτή, μικρή.
0: Την ώρα λέει που τα παιδιά του από το γάμο του με την Τζολί του γυρίζουν την πλάτη, ο στενός κύκλος του Brad Pitt ασχολείται με το μέλλον του. Και έχουμε δημοσίευμα την Page 6. Έρχεται λέει να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Ο Brad Pitt δεν έχει σκοπό να ανέβει ξανά τα σκαλιά της εκκλησίας.
1: Αυτό του είπε.
0: Μπουκάλα η Ινές. Ή τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει στενός του κύκλος. Είναι πολύ δεμένη λέει η Νέσμη την οικογένειά του. Εντάξει, όσο ζω ελπίζω.
1: Ναι.
0: Την λατρεύουν και τη θεωρούν μέλος τους. Εντάξει, δεν τους πειράζει μέχρι στιγμής. Ωστόσο λέει ο ίδιος δεν έχει στα σχέδια το γάμο. Όλα αυτά για τον πρωταγωνιστή της Φόρμουλα 1, το οποίο ευδέησα και το είδα προχθές.
1: Για πες.
0: Αμερικανιά.
1: Αμερικανιά.
0: Εντάξει, καλογυρισμένο, αλλά Αμερικανιά. Εντάξει.
1: Εμένα, ας μην με έχεις τα σχέδιά του στο γάμο, ας με έχεις τα σχέδιά του στη διαθήκη. Δεν θα φέρω αντίρρηση.
0: Εντάξει, θα το πω.

0: Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά σε αυτή τη χώρα.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει να κάνει, βέβαια, έχει να κάνει με ένα είδος τουρισμού που και σε αυτό είμαστε εμάς.
1: Είμαστε εμάς, αλλά
0: χειμερινός τουρισμός, έτσι.
1: Απευθύνεσαι σε λάθος άνθρωπο.
0: Λοιπόν, η πολυτέλεια λέει στη φιλοξενία, η νέα πολυτέλεια στη φιλοξενία είναι το δάσος, παιδιά.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Για πες, τι λένε τα κοιτάπια.
1: Από τη Σουηδία πάνω έως το Βόρνεο κάτω.
0: Μάλιστα.
1: Ανοίγουν συνεχώς καινούργια καταλήμματα για εξειδικευμένες εμπειρίες ταξιδιού. Mm-hmm. Που έχουν να κάνουν με την άμεση επαφή με τη φύση, με το δάσος όμως.
0: Μάλιστα.
1: Φύση, έτσι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και αυτό που ενώνει όλα αυτά τα εγχειρήματα από βόρεια έως νότια, mm-hmm, είναι όχι μόνο η ανάγκη να παρατηρήσει κάποιος τη φύση, αλλά να ζήσει μέσα σε αυτή, μήπως και φύγει λίγο το στρες και η κορτιζόλη από τον οργανισμό. Κατάλαβες.
0: Μπορούν να συμμετάσχουν, λέει, σε επιστημονικές δραστηριότητες.
1: Βέβαια, παρακολουθούν πουλιά, ζώα,
0: μαζί με ειδικούς, έτσι.
1: Και έτσι η πολυτέλεια ορίζεται από την πρόσβαση σε ένα τόπο, την ησυχία, την απομόνωση και όχι τις πολυτελείς ανέσεις.
0: Μπράβο.
1: Και η εμφάνιση τέτοιων προτάσεων συνδέεται άμεσα με την αυξανόμενη αναζήτηση που έχουμε όλοι για ήσυχες, βιωματικές, να χαλαρώσουμε δηλαδή, να μας κοιτάνε, και λιγότερο προβλέψιμες ταξιδιωτικές εμπειρίες.
0: Σωστό, και το ξαναλέω, εάν η Ελλάδα, παιδιά, γιατί ακόμα δόξα τω Θεώ έχουμε πολλά δάση, έτσι, δεν είναι ένας μας προορισμός, τι να πω, εμείς τα λέμε.
1: Γιατί δεν το εκμεταλλευόμαστε.
0: Άντε, εγώ θα πάω να γίνω προπονητής.
1: Να πας να γίνεις. Δεν είναι σωστή εκμετάλλευση αυτή των ανώτερων σχολών Α.
0: Γιατί οι σπουδές προπονητικής, παιδιά, αθλητικών επαγγελμάτων, εκεί που είπε και η Άννα μας, σχολές Α, 7 συν 1 τόπο αθλήματα. Και από ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, πάντελ, κολύμβηση, βόλεϊ, κλασικό αθλητισμό, γυμναστική με βάρη, ελεύθερη γυμναστική, aerobics, όλα αυτά.
1: Άσε που μπορείς να εξασφαλίσεις και προνομιακά δίδακτρα, είτε καλώντας το 210-52-79-500.
0: Μάλιστα, ή ακόμη το 210-96-40-117.
1: Ή με ένα κλικ στο www.topa.gr. Έβγε.

Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει! Οι πληροφορίες έρχονται από ένα άρθρο του Sky. Ύστερα από δεκαετίες κυριαρχίας στην ηλεκτροπαραγωγή, ο Λιγνίτης έχει πλέον κλείσει τον κύκλο του. Αυτό, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΗ, δεν είναι απλό ζήτημα ενεργειακής στρατηγικής ή περιβαλλοντικής πολιτικής, αλλά πρωτίστως οικονομική πραγματικότητα. Το κόστος των δικαιωμάτων ρήπων έχει αλλάξει οριστικά τους όρους του παιχνιδιού, καθιστώντας την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Λιγνίτη μη ανταγωνιστική και δυνητικά ακριβή για τους καταναλωτές. Επιπροσθέτως, η αυξημένη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα μειώνει τον χρόνο λειτουργίας των λιγνητικών μονάδων. Αυτό, σύμφωνα με τη ΔΕΗ, επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το ειδικό κόστος παραγωγής, καθώς όσο λιγότερο λειτουργούν οι μονάδες, τόσο ακριβότερη γίνεται η παραγόμενη ενέργεια. Το αφήγημα λοιπόν περί εθνικού καυσίμου συγκρούεται πλέον με τις προδιαγραφές που απαιτεί ένα σύγχρονο ενεργειακό σύστημα. Η επόμενη ημέρα πρέπει να προσανατολιστεί σε ένα νέο μείγμα καθαρής ενέργειας, αποθήκευσης, ευέλικτης παραγωγής, υδρογόνου και τεχνολογικών επενδύσεων.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι...

0: 7.
1: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Καμίνη αναμένεται να είναι ο φετινός Αύγουστος στη χώρα μας. Σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις του meteo.gr, υπάρχει πιθανότητα 93% η μέση θερμοκρασία να κυμανθεί σε επίπεδα αισθητά υψηλότερα από τα κανονικά. Τα στοιχεία που βασίζονται σε 400 σενάρια μεγάλων διεθνών μετεωρολογικών κέντρων δείχνουν μία μέση θετική απόκληση της τάξης του συν 1,24 βαθμών Κελσίου, επιβεβαιώνοντας την τάση για ένα εξαιρετικά θερμό κλείσιμο του καλοκαιριού. Φωτιά σε καμινάδα καταστήματος στο λιμένα της Θάσου, άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής. Επιχείρησαν 4 οχήματα στην κατάσβεση. Κινηματογραφική σύλληψη ενός άνδρα και μιας γυναίκας ελληνικής καταγωγής χθες το απόγευμα στο Φάληρο. Περιπολικά και μηχανές της ομάδας Δίας έκλεισαν το δρόμο, εγκλώβησαν το όχημα μπροστά στα εκπληκτά μάτια των περαστικών. Το ζευγάρι είχε αποπειραθεί νωρίτερα να αποσπάσει χρήματα και χρυσαφικά από κάτοικο της Καβάλας με άγνωστη συνεργό να παριστάνει τηλεφωνικά την υπάλληλο του ΔΔΕ. Από σήμερα τίθεται σε ισχύ το νέο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων στην αγορά της Καβάλας. Τα καταστήματα τα απογεύματα της Τρίτης, της Πέμπτης και της Παρασκευής θα λειτουργούν από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Στις κάλπες προσέρχονται την Κυριακή τα μέλη του Ναυτικού Ομίλου Ερασιτεχνών Αλλιέων Παλαιών Σφαγείων για την ανάδειξη νέας διοίκησης. Η προθεσμία για την κατάθεση των υποψηφιότητων λήγει την Πέμπτη. Το Σωματείο Υπαλλήλων του Δήμου Μπαγκαίου εξασφάλισε 15% έκπτωση σε όλα τα καταστήματα Σκλαρής για τους εργαζόμενους του Δήμου και τις οικογένειές τους. Δωρεάν παγωτό σε όλους θα προσφέρει το Σωματείο Ζαχαροπλαστών Καβάλας την Κυριακή στις 8 το βράδυ στην πλατεία Κανάρη στο πλαίσιο των εορτασμών για την Παγκόσμια ημέρα παγωτού. Την Κυριακή η παράσταση Μύδια στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων που είχε αναβληθεί λόγω της έντονης βροχόπτωσης την περασμένη Κυριακή.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
1: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
7: Coffee Press.
6: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
2: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
2: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
2: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
10: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr. Kavala News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
10: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-Pavla Radio.
10: Από το live24.gr.
2: Kavala News. Το ραδιόφωνο.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή
15: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
14: Plus.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
16: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είσαι πάλι.
1: Τι να κάνω, ρε παιδί μου. Οι κακές συνήθειες αποβάλλονται γρήγορα, δεν το ξέρεις αυτό. Λοιπόν, γεια σας παιδιά, για δεύτερη ώρα σήμερα, Τρίτη 14 Ιουλίου. Δύο στην τιμή του ενός, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξενόπουλος.
0: Και μαζί μας, όπως πάντα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, το κορίτσι μας, Βασιλεία Πέτρου.
1: Λοιπόν, πάμε.

0: Τι λες ρε παιδί μου, έγινε ναι. αυτό το 2003.
1: Το 2003 έγινε
0: 14
1: αυτό.
0: Ιουλίου.
1: Μάλιστα. Έφυγε από τη ζωή ο Κομπάη Σεγκούντο.
0: Μάλιστα.
1: Σε πολλούς μπορεί να μην λέει τίποτα το όνομα, αλλά είναι το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Φρανσίσκο Ρεπιλάδο,
0: ναι.
1: ενός Κουβάνου κιθαριστή και συνθέτη, ο οποίος απέκτησε τρομερή φήμη το 1997 όταν βγήκε το άλμπουμ Buena Vista Social Club, το οποίο είχε τόσο πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, πήρε τόσα γκράμι που έγινε και ταινία.
0: Α, τι λες.
1: Την είχα δει.
0: Την είχες δει.
1: Βεβαίως και έπαιζε και μέσα ο Κομπάη Σεγκούντο.
0: Μάλιστα.
1: Υπερήλικας τότε, για να καταλάβεις.
0: Έπαιζε στην ταινία μέσα.
1: Έπαιζε στην ταινία μέσα, όχι έξω.
0: Στην αίθουσα μέσα πώς ήταν.
1: Τι εννοείς, όχι, Τίγκα δεν ήταν εσύ, αλλά ήταν ωραία ταινία.
0: Το θυμάσαι,
1: Το θυμάμαι.
0: Λοιπόν, τώρα να σου πω κάτι άλλο έτσι πολύ ωραίο και attractive που λέμε στα αρχαία ελληνικά.
1: Θα το θυμάμαι.
0: Σπουδές τουριστικών επαγγελμάτων στις ανώτερες σχολές Α.
1: Θα το θυμάμαι.
0: Με το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα τουριστικών επαγγελμάτων, με AI εργαλεία και συμβόλαιο εργασίας με την SWOT Hospitality, η οποία στην Ελλάδα κάνει πολλά πράγματα από ό,τι διαβάζω, έτσι.
1: Μπράβο.
0: Για πες.
1: Και μπορεί κάποιος να κάνει την εγγραφή του είτε καλώντας το 9640117 για γλυφάδα
0: ή ακόμη το
1: 5279500 για την Αθήνα.
0: Μάλιστα. Ή www.eekalpha.gr.
1: Αυτό να λες εσύ, το λες καλύτερα.

0: Τι θα φάμε απόψε?
1: Λίγο Chinese το βλέπω.
0: Όχι, να σου πω κάτι. Έκανες χθες μπιφτέκια με ρύζι.
1: Έκανα.
0: Τα μπιφτέκια μείνανε, γίνανε άφαντα.
1: Α, μην το συζητάμε.
0: Το ριζάκι έμεινε.
1: Ναι, τώρα.
0: Τι να κάνετε λοιπόν με περισσευόμενο ρύζι για απόψε, παιδιά?
1: Τι να κάνω?
0: Ένα αυγό ποσέ. Πες μου το ποσέ τι είναι.
1: Το ποσέ είναι το αυγό που έχει πέφτει μέσα σε βρασμένο νερό αντί για λάδι.
0: Ναι.
1: Και μένει ένα λεπτό, ενάμιση και το βγάζεις.
0: Και είναι σαν μάτι.
1: Μπράβο, είναι σαν μάτι.
0: Λοιπόν. Μαγειρεμένο περισσευούμενο ρύζι, αυγό ποσέ, σπανάκι φρέσκο, σουσάμι,
1: ναι,
0: ακούω, και σόγια σος. Πώς το βρίσκεις?
1: Το βρίσκω σούπερ. Επίσης θέλω να πω ότι ακόμα και αν δεν έχει κάποιος σπανάκι φρέσκο,
0: ναι,
1: εάν το βγάλει από την κατάψυξη, το βάλει σε ένα τηγανάκι και το σοτάρει ένα λεπτό,
0: μέσα,
1: κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά, απλώς δεν φαίνεται τόσο ωραίο.
0: Τέλεια.
1: Ναι, τα πάμε κι αυτά.

0: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα το τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more. Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
2: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
2: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
2: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
3: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γκραμπούσα στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930-62-190.
4: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πέντε νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
5: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
6: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
7: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
6: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
7: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
6: Auto Center Service.
7: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
6: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
7: Auto Center Service.
8: Έχεις ιδέα?
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
10: Το Καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
3: Καβάλα News.
11: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Καβάλα News. Στους 102,8.
12: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
13: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
14: Plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
15: Plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
16: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: These beautiful things that I've got.
1: Λοιπόν, αυτή κατά ένα κομμάτι έχει μοιάσει στο χαρακτήρα του πατέρα της, ο οποίος ήταν έτσι αντισυμβατικός τύπος.
2: Και η μάνα επαναστάτρια όμως.
1: Ναι. Και μιλάμε βέβαια για την Ζόε Κράβιτς, η οποία, μπράβο, της είπε μια πολύ μεγάλη αλήθεια στη Vogue που κυκλοφόρησε το προηγούμενο τεύχος.
2: Στα 30 της βέβαια την είπα αυτή την αλήθεια.
1: Το είπε ξερά, είτε κάνεις Botox είτε όχι θα γεράσεις. Έτσι.
2: Πληγή στα στήθια τώρα, έτσι, μισές τιμήσισαν.
1: Ναι, η ηθοποιός και σκηνοθέτης δεν στάθηκε απέναντι στα ενέσημα, ούτε τα δαιμονοποίησε. Αλλά μίλησε με ειλικρίνεια για μια πραγματικότητα που οι περισσότεροι ξεχνάμε, επηρεαζόμενοι από τον θόρυβο των social media και των εξειδανικευμένων εικόνων. Μπράβο της. Τι είπε λοιπόν? Καμιά θεραπεία, κανένα ενέσιμο και καμία κρέμα δεν μπορεί να σταματήσει τη φυσική πορεία της ζωής. Μπορεί να αλλάξει την όψη μας, όχι όμως και το γεγονός ότι μεγαλώνουμε.
2: Με εκεί κρύβονται όλα.
1: Αυτά είπε η κόρη του Λένι Κράβιτς και της Λίζα Μπονέ.
2: Σε 30 χρόνια που θα είναι 60, ναι, να μας το ξαναπεί στο εξώφυλλο της Vogue, να της βγάλω το καπέλο.
1: Μάλιστα.
2: Από εκεί.
1: Να το δω και να μην το πιστέψω. Έτσι.

0: Λοιπόν, πριν πάμε σε αυτό που περιμένεις, και πιστεύω πολλές και πολλοί φίλοι κάθε μέρα περιμένουν έτσι για το τελευταίο
1: ο
0: τραγούδι.
1: Ο καλύτερος τρόπος.
0: Να πούμε κάτι έτσι πολύ χρήσιμο.
1: Να το πούμε.
0: Για τα ΙΕΚ Α, έτσι, η μεγαλύτερη σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, που έχει ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών, κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης. Πολύ χρήσιμο, έτσι.
1: Πολύ χρήσιμο και πολύ απλό να μάθεις περισσότερες πληροφορίες, καθώς μπορείς να πάρεις το 210-5279-500 για την Αθήνα.
0: Ή ακόμη το 210-96-40-117 για Γλυφάδα.
1: Ή ένα κλικ στο www.ekalfa.gr. Με κοιτάς με στα μάτια, έτσι.
0: Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όχι μόνο επειδή ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία και βεβαίως καλοκαίρι, καρά καλοκαίρι θα έλεγα, το 1979. Θα σου εξηγήσω όμως γιατί θεωρείται σημαντικό αυτό το τραγούδι και είναι, πρόσεξε, το νούμερο ένα τραγούδι στη λίστα του Rolling Stones.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τυχαίο.
1: Σωστό.
0: Για τα πιο αγαπημένα δημοφιλή summer songs. Το Rolling Stone το έχει νούμερο ένα αυτό το τραγούδι.
1: Και πολύ σωστά κάνει. Λοιπόν, δεν με βλέπουν, αλλά κουνιέμαι τώρα εγώ.
0: Έτσι. Είναι το Good Times των Sick, γυναικείο συγκρότημα, τις θυμάσαι. Ξεζαλωτικό τελείως. Καλοκαίρι του 1979 και από τότε αποτελεί βασικό κομμάτι κάθε καλοκαιριού.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, έχει να κάνει με το να χαλαρώνει σε καυτές νύχτες. Λέει περίπου 10 παρατέταρτο, εκεί ξεκινάει το όλο έτσι πράγμα. Ναι. Θεωρείται, εδώ είναι το σοβαρό.
1: Έχει και στίχο τέτοιο νομίζω.
0: Ναι, ναι, ναι. Θεωρείται το τραγούδι έμπνευση για τη μετέπειτα πρώτη επιτυχία, κάπου εκεί ρυθμικά βασίστηκε.
1: Ναι.
0: Βασίστηκαν οι Sugar Hill Gang και έγραψαν το Rapper's Delight.
1: Α, θα είχαν τραβήξει καμιά λούπα.
0: Το
1: από
0: οποίο
1: εκεί
0: θεωρείται το πρώτο hip hop κομμάτι, έτσι.
1: Αυτό είναι, από την πρωτιά στην πρωτιά.
0: Έτσι. Και πάνω σε αυτό επίσης έχουν βασιστεί πάρα πολλά επόμενα καλοκαιρινά τραγούδια, περισσότερο από κάθε άλλο. Δηλαδή αυτό το τραγούδι των Sick,
1: ναι,
0: εντάξει, είναι ρε παιδί μου έμπνευση για πολλούς και για πολλές.
1: Είναι να πατάρουμε τώρα βάλει το κομμάτι τώρα.
0: Good Times, πάμε.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Καμίνη αναμένεται να είναι ο φετινός Αύγουστος στη χώρα μας. Σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις του meteo.gr, υπάρχει πιθανότητα 93% η μέση θερμοκρασία να κυμανθεί σε επίπεδα αισθητά υψηλότερα από τα κανονικά. Τα στοιχεία που βασίζονται σε 400 σενάρια μεγάλων διεθνών μετεωρολογικών κέντρων δείχνουν μία μέση θετική απόκληση της τάξης του συν 1,24 βαθμών Κελσίου, επιβεβαιώνοντας την τάση για ένα εξαιρετικά θερμό κλείσιμο του καλοκαιριού. Φωτιά σε καμινάδα καταστήματος στο λιμένα της Θάσου. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής. Επιχείρησαν 4 οχήματα στην κατάσβεση. Κινηματογραφική σύλληψη ενός άνδρα και μιας γυναίκας ελληνικής καταγωγής χθες το απόγευμα στο Φάλιρο. Περιπολικά και μηχανές της ομάδας Δίας έκλεισαν το δρόμο, εγκλώβησαν το όχημα μπροστά στα εκπληκτά μάτια των περαστικών. Το ζευγάρι είχε αποπειραθεί νωρίτερα να αποσπάσει χρήματα και χρυσαφικά από κάτοικο της Καβάλας με άγνωστη συνεργό να παριστάνει τηλεφωνικά την υπάλληλο του ΔΔΕ. Από σήμερα τίθεται σε ισχύ το νέο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων στην αγορά της Καβάλας. Τα καταστήματα τα απογεύματα της Τρίτης, της Πέμπτης και της Παρασκευής θα λειτουργούν από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Στις κάλπες προσέρχονται την Κυριακή τα μέλη του Ναυτικού Ομίλου Ερασιτεχνών Αλλιέων Παλαιών Σφαγείων για την ανάδειξη νέας διοίκησης. Η προθεσμία για την κατάθεση των υποψηφιωτήτων λήγει την Πέμπτη. Το Σωματείο Υπαλλήλων του Δήμου Μπαγκαίου εξασφάλισε 15% έκπτωση σε όλα τα καταστήματα σκλαρής για τους εργαζόμενους του Δήμου και τις οικογένειές τους. Δωρεάν παγωτό σε όλους θα προσφέρει το Σωματείο Ζαχαροπλαστών Καβάλας την Κυριακή στις 8 το βράδυ στην πλατεία Κανάρη στο πλαίσιο των εορτασμών για την Παγκόσμια ημέρα παγωτού. Την Κυριακή η παράσταση Μύδια στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων που είχε αναβληθεί λόγω της έντονης βροχόπτωσης την περασμένη Κυριακή.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες.

0: τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
4: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
3: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
5: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
6: Coffee Press.
5: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
9: Έχεις ιδέα.
10: Τι είναι αυτό?
9: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
10: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
9: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
10: Πρώτη φορά το ακούω.
9: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
10: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
9: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
10: 6944-577-386.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
12: Ζαχαρόνης Κλιματιστικό. Πρώτα, Pass Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον, έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρόνης Κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
13: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθό Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
14: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
15: Ακούστε μας ζωντανά.
14: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
6: από το e-Pavla Radio,
15: από το live24.gr.
6: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
16: Oh my God, you're such a good writer.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
5: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930-62-190. Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
8: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
9: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
8: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
9: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανία. Ιωαννού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
8: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
9: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση. Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.

Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα. Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Καμίνι αναμένεται να είναι ο φετινός Αύγουστος στη χώρα μας. Σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις του meteo.gr, υπάρχει πιθανότητα 93% η μέση θερμοκρασία να κυμανθεί σε επίπεδα αισθητά υψηλότερα από τα κανονικά. Τα στοιχεία που βασίζονται σε 400 σενάρια μεγάλων διεθνών μετεωρολογικών κέντρων δείχνουν μία μέση θετική απόκληση της τάξης του συν 1,24 βαθμών Κελσίου, επιβεβαιώνοντας την τάση για ένα εξαιρετικά θερμό κλείσιμο του καλοκαιριού. Φωτιά σε καμινάδα καταστήματος στο λιμένα της Θάσου. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής. Επιχείρησαν 4 οχήματα στην κατάσβεση. Κινηματογραφική σύλληψη ενός άνδρα και μιας γυναίκας ελληνικής καταγωγής χθες το απόγευμα στο Φάλιρο. Περιπολικά και μηχανές της ομάδας Δίας έκλεισαν το δρόμο, εγκλώβησαν το όχημα μπροστά στα εκπληκτά μάτια των περαστικών. Το ζευγάρι είχε αποπειραθεί νωρίτερα να αποσπάσει χρήματα και χρυσαφικά από κάτοικο της Καβάλας με άγνωστη συνεργό να παριστάνει τηλεφωνικά την υπάλληλο του ΔΔΕ. Από σήμερα τίθεται σε ισχύ το νέο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων στην αγορά της Καβάλας. Τα καταστήματα τα απογεύματα της Τρίτης, της Πέμπτης και της Παρασκευής θα λειτουργούν από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Στις κάλπες προσέρχονται την Κυριακή τα μέλη του Ναυτικού Ομίλου Ερασιτεχνών Αλλιέων Παλαιών Σφαγείων για την ανάδειξη νέας διοίκησης. Η προθεσμία για την κατάθεση των υποψηφιωτήτων λήγει την Πέμπτη. Το Σωματείο Υπαλλήλων του Δήμου Μπαγκαίου εξασφάλισε 15% έκπτωση σε όλα τα καταστήματα σκλαρής για τους εργαζόμενους του Δήμου και τις οικογένειές τους. Δωρεάν παγωτό σε όλους θα προσφέρει το Σωματείο Ζαχαροπλαστών Καβάλας την Κυριακή στις 8 το βράδυ στην πλατεία Κανάρη στο πλαίσιο των εορτασμών για την Παγκόσμια ημέρα παγωτού. Την Κυριακή η παράσταση Μύδια στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων που είχε αναβληθεί λόγω της έντονης βροχόπτωσης την περασμένη Κυριακή.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
4: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλο, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Ιστικμπάλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία

0: σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Επιπλακούρωση στην μπαλ, σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα, καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Έχεις ιδέα?
4: Τι είναι αυτό?
3: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
3: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
3: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
3: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
7: Ακούστε μας ζωντανά.
6: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
7: Από το e-Pavla Radio.
6: Από το live24.gr.
7: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
8: Hey, it's Bruno Mars.
9: What's it? New music show.
6: Εδώ, τα

0: Cray here on the new music show with John.
1: New music show. Το νέο αγαπημένο σου radio show.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τρίτη, 14 Ιουλίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Κρίστο Μάστορα και Σεσίλια Κρούλ, Δέλτα Γκόντρεν και Ματ Χάνσεν. Επίσης θα πάμε 29 χρόνια πίσω στο 1997 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Γερμανία σαν σήμερα. Ξεκινάμε όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Somber και My Body Isn't Ready.

Αυτός ήταν ο νέος Όμπρου, My Body Isn't Ready, στο New Music Show και ξέρετε ποιο είναι από τα μεγαλύτερα hits στο ελληνικό ραδιόφωνο για φέτος. Είναι το Μαργαρίτα του Χρήστου Μάστορα. Με αφορμή αυτή τη μεγάλη επιτυχία, η δισκογραφική του εταιρεία πρότεινε στην Cecilia Krull να το επανακυκλοφορήσουν μαζί στα ισπανικά. Η τραγουδίστρια του My Life Is Going On δέχτηκε αμέσως και μετά από διάφορες συζητήσεις και βίντεο κλήσεις, το τελικό αποτέλεσμα κυκλοφόρησε την Παρασκευή. Αυτό είναι άλλο ένα ντουέτο για τον frontman από τις Μέλισσες με ξένο καλλιτέχνη, μετά από τα tracks που έβγαλε με την Rita Wilson, τη γυναίκα του Tom Hanks. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.

Νέο σίγγλ για τον Jonas Blue, πέρσι μας μάγεψε με το Edge of Desire, φέτος έρχεται με το Girl εδώ στο New Music Show, μόλις ακούσαμε, και πάνω από μία δεκαετία αφότου βοήθησε στον επαναπροσδιορισμό του ήχου της σύγχρονης hip hop, ο Quavo επεκτείνει τον ήχο του για άλλη μια φορά στο Havin. Αυτό είναι το πρώτο σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ του, το οποίο θα είναι σε παραγωγή του Pharrell Williams, παρουσιάζοντας την επόμενη εποχή του Αμερικάνου καλλιτέχνη σε μία από τις μεγαλύτερες πολιτιστικές σκηνές του κόσμου. Το track έκανε πρεμιέρα ως το εναρκτήριο τραγούδι για την ανδρική επίδειξη μόδας Άνοιξη Καλοκαίρι 2027 του οίκου Louis Vuitton στο Παρίσι. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show. Yeah,

0: Μπάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Εννιά, οκτώ, εφτά, τέσσερα. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
6: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
5: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
6: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
5: Auto Center Service.
6: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
5: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
6: Auto Center Service.
0: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2593-062-190. Έχεις ιδέα.
7: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
8: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
9: New music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
10: My name is Benson Boone.
11: Hey, this is Calvin Harris.
12: Hello, this is Claude.
13: Hi, this is Taylor Swift.
14: Hi, I'm Selena Gomez.
9: New music show.
15: You're listening to The Weeknd.
16: Hi, I'm Bad Bunny.
9: New music show.
17: I'm Robbie Williams. You're listening to the new music show with John.
1: Το νέο αγαπημένο σου radio show. Και τώρα η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα, τρίτη μου, Γιάννης Μπουτζίκας, και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που το ακούμε κάθε μέρα αυτήν την ώρα. Hugel, Email Angel και Ultra Nate στο Moving to the Sun. Και πάω τώρα στην Delta Goodrem, η οποία έγραψε το Hologram την ίδια μέρα με το Eclipse, το τραγούδι με το οποίο πήγε στο Eurovision φέτος. Το νέο του single ξεκίνησε με την ίδια και τους στιχουργούς της αργά το βράδυ να είναι περιτριγυρισμένοι από πιάνα, κιθάρες και μουσικά όργανα. Έπαιζαν, τραγουδούσαν μελωδίες και ακολουθούσαν τον ρυθμό που τους πήγαινε. Έτσι λοιπόν έφτιαξαν το Hologram, και το track αυτό αφορά εκείνη τη στιγμή που κάποιος ή κάτι έρχεται ξαφνικά στο προσκήνιο. Και έρχεται και ξαφνικά τώρα εδώ στο New Music Show.

0: Real Trinacria, and you are listening to our new single.
1: Say my name, say my name, say my name.
0: On New Music Show with John.
2: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Ακούσε τώρα την επιτυχία του αύριο.

στο νέο single Would You Love Me Anyway στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 1997 όταν το I'll Be Missing You του Puff Daddy σε συνεργασία με την Faith Evans και του 112 ήταν το δεύτερο single από το debut του album No Way Out. Είναι βασισμένο στο Every Breath You Take των Police από το 1983, αλλά ο Puff Daddy δεν είχε πάρει άδεια για το sample και ο Sting τον μήνυσε λαμβάνοντας έτσι το 100% των δικαιωμάτων. Το τραγούδι τιμά τον Notorious B.I.G. ο οποίος δολοφονήθηκε τον Μάρτιο εκείνης της χρονιάς. Όταν κυκλοφόρησε, καρφώθηκε στο νούμερο 1 στην Αμερική και ανέβηκε στην κορυφή των τσάρτ σε πολλές χώρες, ανάμεσά τους και σε Αγγλία και σε Ισπανία. Ήταν το πιο επιτυχημένο εκείνο το έτος σε Ολλανδία, Ρουμανία και Ισλανδία και κέρδισε βραβείο Grammy στην κατηγορία Best Rap Performance. Το I'll Be Missing You λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 4 φορές πλατινένιο σε Βέλγιο, Νέα Ζηλανδία και Μεγάλη Βρετανία και ήταν στο νούμερο 1 στην Γερμανία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 29 χρόνια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Καμίνη αναμένεται να είναι ο φετινός Αύγουστος στη χώρα μας, σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις του meteo.gr. Υπάρχει πιθανότητα 93% η μέση θερμοκρασία να κυμανθεί σε επίπεδα αισθητά υψηλότερα από τα κανονικά. Τα στοιχεία που βασίζονται σε 400 σενάρια μεγάλων διεθνών μετεωρολογικών κέντρων δείχνουν μία μέση θετική απόκληση της τάξης του συν 1,24 βαθμών Κελσίου, επιβεβαιώνοντας την τάση για ένα εξαιρετικά θερμό κλείσιμο του καλοκαιριού. Φωτιά σε καμινάδα καταστήματος στο λιμένα της Θάσου, άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής. Επιχείρησαν 4 οχήματα στην κατάσβεση. Κινηματογραφική σύλληψη ενός άνδρα και μιας γυναίκας ελληνικής καταγωγής χθες το απόγευμα στο Φάλιρο. Περιπολικά και μηχανές της ομάδας Δίας έκλεισαν το δρόμο, εγκλώβησαν το όχημα μπροστά στα εκπληκτά μάτια των περαστικών. Το ζευγάρι είχε αποπειραθεί νωρίτερα να αποσπάσει χρήματα και χρυσαφικά από κάτοικο της Καβάλας με άγνωστη συνεργό να παριστάνει τηλεφωνικά την υπάλληλο του ΔΔΕ. Από σήμερα τίθεται σε ισχύ το νέο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων στην αγορά της Καβάλας. Τα καταστήματα τα απογεύματα της Τρίτης, της Πέμπτης και της Παρασκευής θα λειτουργούν από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Στις κάλπες προσέρχονται την Κυριακή τα μέλη του Ναυτικού Ομίλου Ερασιτεχνών Αλλιέων Παλαιών Σφαγείων για την ανάδειξη νέας διοίκησης. Η προθεσμία για την κατάθεση των υποψηφιωτήτων λέγεται την Πέμπτη. Το Σωματείο Υπαλλήλων του Δήμου Μπαγκαίου εξασφάλισε 15% έκπτωση σε όλα τα καταστήματα σκλαρής για τους εργαζόμενους του Δήμου και τις οικογένειές τους. Δωρεάν παγωτό σε όλους θα προσφέρει το Σωματείο Ζαχαροπλαστών Καβάλας την Κυριακή στις 8 το βράδυ στην πλατεία Κανάρη στο πλαίσιο των εορτασμών για την Παγκόσμια ημέρα παγωτού. Την Κυριακή η παράσταση Μύδια στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων που είχε αναβληθεί λόγω της έντονης βροχόπτωσης την περασμένη Κυριακή.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε.

0: όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
2: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Έχεις ιδέα?
4: Τι είναι αυτό?
3: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
3: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
3: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
3: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: up, it's Martin Garrix. And you are listening to John on New Music Show.
1: John Boudzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τρίτη είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας. Καλοκαίρι 2026. Στις τελευταίες μας εβδομάδες πριν τις διακοπές μας βέβαια, έχω εδώ όλες τις μεγάλες επιτυχίες, όπως αυτή εδώ από την Eurovision φέτος, Sal Da Vinci και την Ιταλία Per Sempre Si. Και πάω τώρα στον Matt Hansen, έναν από τους πιο γρήγορα ανερχόμενους ανεξάρτητους τραγουδοποιούς της αμερικάνικης pop σκηνής. Έγινε γνωστός μέσα από τις ακουστικές συσκευές που έκανε στο Yellow των Coldplay και το Iris των Go-Go Dolls στο TikTok. Με τη χαρακτηριστική συναισθηματική φωνή του και τους ειλικρινείς στίχους του έχει ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο streams, ενώ διαθέτει περισσότερους από 6 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές στο Spotify. Τώρα μας παρουσιάζει μια πιο ανάλαφρη πλευρά του ήχου του με το Thinking About Me. Αν και δεν έχει δισκογραφική εταιρεία πια, ο Αμερικανός ετοιμάζεται για την Orchid Tour με περισσότερες από 35 εμφανίσεις σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική. Το νέο του single έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Μπέκη και Just the Way You Are στο remix του David Guetta, έχοντας βέβαια έντονα τα στοιχεία από το Music Sounds Better With You των Stardust. Και ώρα τώρα για το Forgotten Heat. Στις αρχές του 2000 δημιουργήθηκε το project Africanism. Ήταν μια ομάδα παραγωγών από τη Γαλλία, ανάμεσά τους ο Bob Sinclair, ο Martin Solveig και ο Eddie Amador. Είχαν αποφασίσει να φτιάξουν ένα άλμπουμ που να συνδυάζει την ηλεκτρονική με την αφρικάνικη μουσική. Μέσα σε αυτό υπήρχε και το mega hit Edony, το οποίο είχε γίνει μεγάλη επιτυχία στη χώρα μας και ειδικά στα clubs ήταν must για κάθε DJ. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.
1: Edony was the name of an Egyptian princess, a model of beauty, brilliance and perfect grace. Once, she decided to arrange a party for a sultan of her prince. Edony, your hair is floating like a golden rain. Just clap your hands and I will come again.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Εννιά, οκτώ, εφτά, τέσσερα. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
3: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510 32 62 12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
0: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γκραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γκραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2593-062-190.
4: Ζαχαρούνης κλιματιστικό. Πρώτα Pass Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, το Yotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρούνης κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
5: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος. Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: Έχεις ιδέα.
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
11: Hi, this is Ariana Grande.
12: I'm Dua Lipa.
11: This is New Music Show.
13: What's up, guys? I'm Alex.
14: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
15: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
16: It's Ozier.
17: It's Ozier.
18: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
19: John Boudzikas.
1: Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
4: My mama told me it's alright.
6: Hi, this is Taylor Swift and you're listening to another track from my new

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα, τρίτη μου, ο Γιάννης Μπουτζίκας και ήταν η Taylor Swift, η οποία παντρεύτηκε πριν από μερικές μέρες. Ήταν το Opalite και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 14 Ιουλίου 2006, ο τραγουδιστής των Primal Scream, ο Bobby Gillespie, δέχθηκε επίθεση σε ένα μπαρ ξενοδοχείο στη Μαδρίτη από έναν άγνωστο, ο οποίος του έσπασε τη μύτη και του μαύρισε στην κυριολεξίδα μάτια. Δύο μέρες αργότερα έπρεπε να πάει στο BBC για να γράψει μια εμφάνιση με την μπάντα του για το Top of the Pops. Ωστόσο, δεν ήταν σε θέση να βγει στην κάμερα με μαυρισμένα μάτια. Και αφού αναφερθήκαμε στους Primal Scream, ας ακούσουμε ένα από τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια τους, το Some Velvet Morning με την Kate Moss, τα φωνητικά έρχεται τώρα στο New Music Show.

No More Regrets στο New Music Show και αυτό που ξεκίνησε ως μια ημιτελής ιδέα γραμμένη από την TK Maja στις αρχές του 2025 εξελίχθηκε σε μια διατλαντική συνεργασία που συνδέει το Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη και την Αυστραλία. Οι Snake Hips είχαν τα φωνητικά της rapper αλλά δεν τα είχαν χρησιμοποιήσει. Έπρεπε να μπουν στο στούντιο με τον Austin Mills για το τελικό αποτέλεσμα. Χτισμένο γύρω από ένα κλασικό sample της Νέας Υόρκης, αυτό που γνωρίζουμε από τους Beatnuts και κυρίως από το Jenny from the Block της J-Lo, οι τρεις καλλιτέχνες το έφεραν στο 2026 με το δικό τους ρυθμό και έρχεται τώρα τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Τουλάχιστον 6 νεκροί και 6 αγνοούμενοι από πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτηριακό συγκρότημα όπου εκτελούνταν εργασίες ανακαίνησης στις Βρυξέλλες. Προσωρινά κρατούμενοι οι δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρισμό της Μαρφίν και οι δύο κατηγορούμενοι ενώπιον της ανακρίτριας αρνήθηκαν ότι σχετίζονται με τα επεισόδια μπροστά στην τράπεζα και πως δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την υπόθεση και την κατηγορία που τους έφερε αντιμέτωπους με τη δικαιοσύνη. Ολοκληρώνονται οι εργασίες κατασκευής φωτοβολταϊκού σταθμού στη Νέα Καρβάλη. Το έργο υλοποιείται για λογαριασμό της ΔΕΙΑ Καβάλας. Η συνολική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας θα ανέλθει στο 32% σε ετήσια βάση, ενώ η αντίστοιχη εξοικονόμηση πόρων θα αγγίξει περίπου τις 750.000 ευρώ. Στις κάλπες προσέρχονται την Κυριακή 19 Ιουλίου τα μέλη του Ναυτικού Ομίλου Ερασιτεχνών Αλιέων Παλαιών Σφαγείων για την ανάδειξη νέας διοίκησης. Η προθεσμία για την κατάθεση των υποψηφιοτήτων λήγει την Πέμπτη. Δωρεάν παγωτό σε όλους θα προσφέρει το Σωματείο Ζαχαροπλαστών Καβάλα στην Κυριακή 19 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στην Πλατεία Κανάρη στο πλαίσιο των εορτασμών για την Παγκόσμια ημέρα παγωτού. Την Κυριακή 19 Ιουλίου η Μίδια στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων που αναβλήθηκε την περασμένη Κυριακή λόγω της έντονης βροχόπτωσης.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα 8 και 31 μέτρα κατέκτησε την πρώτη θέση στο World Athletics Continental Tour Gold της Βουδαπέστης. Στην ίδια διοργάνωση, ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε την τρίτη θέση στο άλμα επικοντό στα 5 μέτρα και 90 εκατοστά. Πρώτος αναδείχθηκε ο Μόντο Ντουπλάντης με 6-07. Καθήκοντα προπονητή τερματοφυλάκων στον ΑΟΚ αναλαμβάνει ο Δημήτρης Ρίζος.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός με μεταβλητούς ανέμους στα 3 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
4: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
3: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
4: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
3: Auto Center Service.
4: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
3: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
4: Auto Center Service.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors

0: Για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες. Ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
1: Από το live24.gr.
2: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Model με το High Hopes 3000 στην αρχή για σήμερα, στην αρχή της εκπομπής για σήμερα. Δέκατο τρίτο στη Μεγάλη Βρετανία την προηγούμενη εβδομάδα στα singles. Εδώ καλοκαιριάτικα, σχεδόν στη μέση του καλοκαιριού, ο Κοσμάς Κατρεμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δίνω που τώρα ξεκινάει. Καλώς ορίσατε. Καλές διακοπές όσους κάνετε διακοπές. Μάλλον θα είστε από αυτό το 50% που κάνει διακοπές φέτος. Το άλλο 50% βράζει στο ζουμί του. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά με καινούργια, με παλιότερα. Εδώ ταξιδεύουμε καλοκαιριάτικα, ονειρευόμαστε. Έτσι επαναστατούμε γενικότερα.

Έχω εδώ μια λίστα με διάσημους ηθοποιούς. Άλλοι έχουν πεθάνει, άλλοι ζουν ακόμα, άλλοι είναι λίγο νεότεροι, άντρες όλοι. Αυτή η λίστα περιλαμβάνει ηθοποιούς και διαφόρους γνωστούς, τέλος πάντων διάσημους, με το νούμερο των γυναικών που έχουν πάει, είτε από βιογραφίες, είτε από δικές τους δηλώσεις, είτε από απολογισμούς άλλων δημοσιογράφων. Να σας πω λοιπόν, ο Τζακ Νίκολσον, που ζει ακόμα, έχει πάει με πάνω από 2.000 γυναίκες, από ό,τι λέγεται. Ο Μιτ Τζάκερ, που επίσης ζει ακόμα, πάνω από 4.000 γυναίκες. Ο Τζιν Σίμσονς είναι μπασίστας των Kiss, 4.500 γυναίκες. Άκου εκεί να δεις τώρα. Η λίστα συνεχίζεται, είναι ο Γόρεν Μπίτι με 12.770 γυναίκες, είναι πολύ ακριβές το νούμερο. Αντιστοιχεί με μία γυναίκα κάθε μέρα από το 20ο έτος της ηλικίας του που ξεκίνησε να κάνει σεξ μέχρι τα 55 του. Ο Wade Chamberlain, μπασκετμπολίστας, με πάνω από 20.000 γυναίκες, από ό,τι διαβάζω εδώ, είναι το μεγαλύτερο νούμερο που διαβάζω αυτή τη στιγμή. Ο Marlon Brando θεωρείται ότι έχει ένα μεγάλο αριθμό γυναικών, αλλά δεν έχει βγει ο ίδιος ποτέ να πει κάτι, έτσι έχει φύγει από τη ζωή κι αυτός. Ο Tom Jones, που ζει ακόμα, με 5.000 γυναίκες, ο ίδιος λέει 250 το χρόνο. Δηλαδή, άμα ήσουν οι 251, σου λέει, τελείωσε για φέτος, του χρόνου πάλι. Και ο Λεωνάρντο Ντικάπριο, που ξέρετε οι περισσότεροι και οι περισσότερες, γύρω στις 15.000 γυναίκες έχει πάει μέχρι στιγμής. Συγχαρητήρια, πάντα τέτοια σας εύχομαι. Για μένα που ακούγεται λίγο ιδία όλο αυτό.

Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Επιστρέφω.

0: Μπάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Έλα όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
0: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Είναι εκπληκτικό, γιατί αυτό εδώ το τραγούδι, το Choosing Texas, είναι για 12η φορά στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών. Όχι συνεχόμενη φορά, αλλά 12 εβδομάδες έχει βρεθεί στην πρώτη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών στο Billboard. Just when I thought I got him to fall in love with Tennessee. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Να μου πεις τώρα και ένας έτσι τύπος σαν τον Τραμπ που διοικεί την Ευρώπη, την κυβερνάει. Λογικό θα ήταν. Δεύτερο ημίωρο για σήμερα εδώ μαζί. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλοκαιριάτικα. Όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι μαζί, Θεού θέλοντος. Να το πούμε και αυτό. Στα social media μιλάμε. Στις θάλασσες και τις πισίνες βουτάτε εσείς προς το παρόν. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά. Καλές διακοπές.

κάτι φίλοι συνάδελφοι εδώ λένε, σου έχει τύχει ποτέ να ξυπνάς το πρωί, πολύ πρωί, και να είσαι χαρούμενος που θα πας στη δουλειά? Αν σου έχει τύχει αυτό, λέει να ξαπλώσεις για λίγο στο κρεβάτι εκείνη την ώρα και να περιμένεις 5-10 λεπτά και θα είναι σίγουρο ότι θα σου περάσει. Ισχύει για όλους αυτό. Για όλες τις δουλειές.

Σε λίγο έρχεται διάλειμμα. Πάμε για διαφημίσεις. Και επιστροφή εδώ μετά τις διαφημίσεις. Μην το κουνήσεις. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok. Ευχαριστώ πολύ για το χειροκρότημα. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά. Στα social media με βρίσκεις γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάτος. Εκεί μιλάμε

0: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Τουλάχιστον 6 νεκροί και 6 αγνοούμενοι από πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτηριακό συγκρότημα όπου εκτελούνται ανεργασίες ανακαίνησης στις Βρυξέλλες. Προσωρινά κρατούμενοι οι δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρισμό της Μαρφίν και οι δύο κατηγορούμενοι ενώπιον της ανακρίτριας αρνήθηκαν ότι σχετίζονται με τα επεισόδια μπροστά στην τράπεζα και πως δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την υπόθεση και την κατηγορία που τους έφερε αντιμέτωπους με τη δικαιοσύνη. Ολοκληρώνονται οι εργασίες κατασκευής φωτοβολταϊκού σταθμού στη Νέα Καρβάλη. Το έργο υλοποιείται για λογαριασμό της ΔΕΙΑ Καβάλας. Η συνολική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας θα ανέλθει στο 32% σε ετήσια βάση, ενώ η αντίστοιχη εξοικονόμηση πόρων θα αγγίξει περίπου τις 750.000 ευρώ. Στις κάλπες προσέρχονται την Κυριακή 19 Ιουλίου τα μέλη του Ναυτικού Ομίλου Ερασιτεχνών Αλιέων Παλαιών Σφαγείων για την ανάδειξη νέας διοίκησης. Η προθεσμία για την κατάθεση των υποψηφιοτήτων λήγει την Πέμπτη. Δωρεάν παγωτό σε όλους θα προσφέρει το Σωματείο Ζαχαροπλαστών Καβάλα στην Κυριακή 19 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στην Πλατεία Κανάρη στο πλαίσιο των εορτασμών για την Παγκόσμια ημέρα παγωτού. Την Κυριακή 19 Ιουλίου η Μίδια στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων που αναβλήθηκε την περασμένη Κυριακή λόγω της έντονης βροχόπτωσης.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα 8,31 μέτρα κατέκτησε την πρώτη θέση στο World Athletics Continental Tour Gold της Βουδαπέστης. Στην ίδια διοργάνωση, ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε την τρίτη θέση στο άλμα επικοντό στα 5 μέτρα και 90 εκατοστά. Πρώτος αναδείχθηκε ο Μόντο Ντουπλάντης με 6,07. Καθήκοντα προπονητή τερματοφυλάκων στον ΑΟΚ αναλαμβάνει ο Δημήτρης Ρίζος.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός με μεταβλητούς ανέμους στα 3 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
3: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
0: Ακούστε μας ζωντανά.
3: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
0: Από το e-Pavla Radio.
3: Από το live24.gr.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
9: το σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
9: Κλιματιστικά το σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Την τελευταία δεκαετία έχουμε συνηθίσει να βγαίνουν επιτυχίες μέσα από τα τραγούδια που ακούγονται στο διάλειμμα της Eurovision. Παλιότερα με τον Justin Timberlake, δεν ξέρω αν θυμάστε. Και φέτος την Άνοιξη, στο διάλειμμα της Eurovision, αυτό εδώ του Παρου Στέλλαρ. Εδώ στη δεύτερη ώρα για σήμερα καλωσορίσατε ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Άλλη μια ώρα μπροστά μας, καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας αυτό τον καιρό. Θα περάσουμε καλά, μείνετε εδώ.

Μ' αρέσει το σινεμά και ιδίως το καλοκαιρινό, γι' αυτό θα σας προτείνω την πρόσκληση. Μια ταινία που ξεκίνησε να προβάλλεται στην Ελλάδα 2 Ιουλίου, βασισμένη στην επιτυχημένη ισπανική κωμωδία The People Upstairs. Οι άνθρωποι από πάνω, οι γείτονες από πάνω, πες το όπως θέλεις. Ενδιαφέρουσα ταινία, όχι όμως περιπέτεια, ούτε φαντασίας, ούτε οτιδήποτε άλλο. Ό,τι πρέπει για αυτούς που πηγαίνουν στα καλοκαιρινά σινεμά. Συνήθως με Πελένοπε Κρούς μέσα, με Σιθ Ρόγκεν, με Ολίβια Γουάιλντ, με Έντουαρντ Νόρτον, οι τέσσερις ηθοποιοί που φαίνονται εκεί. Και μιας και μιλάμε για σινεμά, να σας πω ότι η Τζούντι Φώστερ έκανε μια ανακοίνωση πριν από λίγες μέρες. Ουσιαστικά κάρφωσε το F1 του Μπραντ Πιτ και είπε ότι ήταν σαν να το έφτιαξε AI. Τώρα που το είδα, τι να πεις.

Όλο αυτό που βλέπουμε με τις ψηλές θερμοκρασίες και στη Γαλλία αλλά και στην Ισπανία, στην Ιβηρική Χερσόνησο γενικότερα, είναι μια μικρή καταστροφή. Είχα πάει πέρυσι το καλοκαίρι Μαδρίτη και η διαδρομή Μαδρίτη-Τολέδο ήταν κατάξερη. Δεν μοιάζει καθόλου με την ελληνική επαρχία. Καθόλου όμως. Μιλάμε για πάρα πολύ ξέρα εκεί, πολύ ζέστη. Δεν υποφέρεται δηλαδή. Πρέπει αυτόν τον καιρό οι άνθρωποι να τραβάνε χοντρό ζόρι. Και έχουν και την έλλειψη νερού. Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφω εδώ για το τέλος μετά τις διαφημίσεις.

0: 102,8.
1: Έλα πετόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
0: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικές κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Επιστροφή εδώ στη μουσική μετά το διάλειμμα. Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, αλλά και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Διαβάζω τρελά σχέδια των ανθρώπων πάνω στη γη. Και πραγματικά δεν μπορείς να το πιστέψεις. Το πρώτο σχέδιο που διαβάζω είναι από το 1930, που ο κόσμος ήθελε να φτιάξει ένα φράγμα στο Γιβραλτάρ για να μειώσει τη στάθμη της Μεσογείου και να δημιουργηθούν έφορες εκτάσεις για να καλλιεργηθούν. Και το άλλο σχέδιο ονομάζεται Σνάμια, είναι του 1990. Έχουν σχέση και οι Ρώσοι μέσα, όπου θα φτιάχναν ένα δεύτερο φεγγάρι, από ό,τι διαβάζω εδώ. Για να αυξήσουν το ηλιακό φως στην Αρκτική. Το ξεκίνησαν οι Ρώσοι αυτό, αλλά δεν το τελείωσαν γιατί είχαν προβλήματα οικονομικά και είχαν και ζημιές, από ό,τι διαβάζω εδώ. Καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας σε αυτές τις μέρες. Εμείς εδώ, Θεού θέλοντος, όλο το καλοκαίρι μαζί.

Δουλίτσα να γίνεται και αυτό εδώ το καλοκαίρι. Κάτι το οποίο συζητιέται αρκετά χρόνια τώρα. Τώρα μπορείς να το βρεις και σε προφίλ, είτε στο Facebook είτε στο Instagram, εκατοντάδες call girls με διάφορα προφίλ, ομάδες, και στο Instagram Ελληνίδες αλλά και αλλοδαπές που μετακινούνται στα νησιά το καλοκαίρι κυρίως σε διάφορους τουριστικούς προορισμούς. Έτσι, και εδώ το κείμενο που διαβάζω από site Αθηναϊκό μιλάει για 172 προφίλ, 172 ομάδες στην Αθήνα, στη Μύκονο 53 ομάδες, από τη Μύκονο στη Θεσσαλονίκη 46, Κέρκυρα 24, Ηράκλειο 23, Χανιά 19, Βόλος 18, Ρόδος 15, Σαντορίνη και Λάρισα 14, Πάτρα 13. 13 site με διάφορα call girl, από διαβάζω εδώ. Με τις υγείες μας. Δουλίτσα να γίνεται.

Αυτό ήταν τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτή την εβδομάδα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Έτσι θα είμαστε μαζί και την ερχόμενη εβδομάδα, Θεού θέλοντος. Σου εύχομαι να περάσεις όσο γίνεται καλύτερα αυτές τις καλοκαιρινές ημέρες και νύχτες, μέχρι να ξαναβρεθούμε και πάλι σε 6 μέρες. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά από μένα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Ακούτε δελτίο ειδήσεων.

0: απολύτως σχέση με την υπόθεση και την κατηγορία που τους έφερε αντιμέτωπους με τη δικαιοσύνη. Ολοκληρώνονται οι εργασίες κατασκευής φωτοβολταϊκού σταθμού στη Νέα Καρβάλη. Το έργο υλοποιείται για λογαριασμό της ΔΕΗΑ Καβάλας. Η συνολική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας θα ανέλθει στο 32% σε ετήσια βάση, ενώ η αντίστοιχη εξοικονόμηση πόρων θα αγγίξει περίπου τις 750.000 ευρώ. Στις κάλπες προσέρχονται την Κυριακή 19 Ιουλίου τα μέλη του Ναυτικού Ομίλου Ερασιτεχνών Αλιέων Παλαιών Σφαγείων για την ανάδειξη νέας διοίκησης. Η προθεσμία για την κατάθεση των υποψηφιοτήτων λήγει την Πέμπτη. Δωρεάν παγωτό σε όλους θα προσφέρει το Σωματείο Ζαχαροπλαστών Καβάλας την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στην Πλατεία Κανάρη στο πλαίσιο των εορτασμών για την Παγκόσμια ημέρα παγωτού. Την Κυριακή 19 Ιουλίου η Μίδια στο αρχαίο θέατρο Φιλίππων που αναβλήθηκε την περασμένη Κυριακή λόγω της έντονης βροχόπτωσης.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα 8 και 31 μέτρα κατέκτησε την πρώτη θέση στο World Athletics Continental Tour Gold της Βουδαπέστης. Στην ίδια διοργάνωση, ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε την τρίτη θέση στο άλμα επικοντό στα 5 μέτρα και 90 εκατοστά. Πρώτος αναδείχθηκε ο Μόντο Ντουπλάντης με 6-0-7. Καθήκοντα προπονητή τερματοφυλάκων στον ΑΟΚ αναλαμβάνει ο Δημήτρης Ρίζος.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός με μεταβλητούς ανέμους στα 3 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
3: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
3: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
3: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Τουλάχιστον 6 νεκροί και 6 αγνοούμενοι από πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτηριακό συγκρότημα όπου εκτελούνταν εργασίες ανακαίνησης στις Βρυξέλλες. Προσωρινά κρατούμενοι οι δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Και οι δύο κατηγορούμενοι ενώπιον της ανακρίτριας αρνήθηκαν ότι σχετίζονται με τα επεισόδια μπροστά στην τράπεζα και πως δεν έχουν

0: Μήλου ερασιτεχνών αλλιέων παλαιών σφαγείων για την ανάδειξη νέας διοίκησης. Η προθεσμία για την κατάθεση των υποψηφιωτήτων λήγει την Πέμπτη. Δωρεάν παγωτό σε όλους θα προσφέρει το Σωματείο Ζαχαροπλαστών Καβάλα στην Κυριακή 19 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στην πλατεία Κανάρη στο πλαίσιο των εορτασμών για την Παγκόσμια ημέρα παγωτού. Την Κυριακή 19 Ιουλίου η Μίδια στο αρχαίο θέατρο Φιλίππων που αναβλήθηκε την περασμένη Κυριακή λόγω της έντονης βροχόπτωσης.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα 8 και 31 μέτρα κατέκτησε την πρώτη θέση στο World Athletics Continental Tour Gold της Βουδαπέστης. Στην ίδια διοργάνωση, ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε την τρίτη θέση στο άλμα επικοντό στα 5 μέτρα και 90 εκατοστά. Πρώτος αναδείχθηκε ο Μόντο Ντουπλάντης με 6-07. Καθήκοντα προπονητή τερματοφυλάκων στον ΑΟΚ αναλαμβάνει ο Δημήτρης Ρίζος.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός με μεταβλητούς ανέμους στα 3 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
2: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
4: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
5: My name is Benson Boone.
6: Hey, this is Calvin Harris.
7: Hello, this is Claude.
8: Hi, this is Taylor Swift.
9: Hi, I'm Selena Gomez.
10: New music show.
11: You're listening to The Weeknd.
12: Hi, I'm Bad Bunny.
13: New music show.
14: I'm Robbie Williams. You're listening to the new music show with John.
15: Το νέο αγαπημένο σου radio show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Alan Walker με Ava Max, Majestic και Good Neighbors. Επίσης θα πάμε 14 χρόνια πίσω στο 2012 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ρουμανία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Katy Perry και Watch It Burn.

0: Αυτή ήταν η Katy Perry με το Watch It Burn, έτσι και εμείς θα την βλέπουμε να καίγεται γιατί δεν πρόκειται να κάνει επιτυχία. Και πάω τώρα στην δεύτερη συνεργασία του Alan Walker με την Ava Max, το Fate, το οποίο είναι βασισμένη σε μια ορχιστρική μελωδία που χρονολογείται στα μέσα της δεκαετίας του 1930. Το O Fortuna έχει γίνει μια από τις πιο αναγνωρίσιμες συνθέσεις στην pop κουλτούρα και μάλιστα το 2009 βρέθηκε στην κορυφή της λίστας του BBC με τα πιο ευρέως ακουσμένα κλασικά κομμάτια. Πάνω σε αυτήν δούλεψε λοιπόν ο επιτυχημένος παραγωγός με τα δυναμικά φωνητικά της Ava Max για να κάνουν το αποτέλεσμα κινηματογραφικό. Και έρχεται τώρα, βέβαια, πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.
1: Hey, it's Ava Max.
2: I'm Alan Walker and you're listening to my brand new single on New Music Show with John.

Roger Sanchez και Karen Harding στο How Do We Say Goodbye και το Nota φέρνει κοντά δύο από τις πιο επιδραστικές νέες φωνές στην χιλιανή μουσική. Η συνεργασία της Paloma Mami με τον Chris MJ μιλάει για την έλξη και την οικειότητα από μια οπτική γωνία απαλλαγμένη από συναισθηματικές δεσμεύσεις. Θέλουν να στείλουν το μήνυμα της αυτοπεποίθησης και της επιθυμίας χωρίς πολλές προσδοκίες. Για την ιστορία, η Paloma Mami ήταν από τις πρώτες χιλιανές καλλιτέχνηδες που υπέγραψαν με μεγάλη αμερικάνικη δισκογραφική εταιρεία, ενώ ο Chris MJ απογειώθηκε διεθνώς με το Gata Only, ένα από τα μεγαλύτερα Latin Hits του 2024. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: είναι κομμάτι.
1: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
1: Hi all, this is Rosalia.
2: Hey guys, it's Camila Cabello.
3: Hi, this is Shakira.
4: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
5: Hi, this is Adele.
6: Hey, it's Taylor Swift.
7: Hey, it's Miley Cyrus.
8: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
0: Γιάννη Μπουτζίκας. New Music Show. Και τώρα, η πιο hot και διαφορία της εβδομάδας.

δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη, ακριβώς στο κέντρο της εβδομάδας και στο κέντρο του καλοκαιριού. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Hugel, Email Angel και Ultranate στο Moving to the Sun. Και πάω τώρα στην Λαρού, το μουσικό project της Ellie Jackson, η οποία έγινε παγκόσμια γνωστή το 2009 με επιτυχίες όπως τα Bulletproof και το In for the Kill. Με τον χαρακτηριστικό synth pop ήχο της και τις επιρροές από τα 80's, έχει κατακτήσει ένα Grammy Award και θεωρείται μία από τις πιο επιδραστικές καλλιτέχνητες της βρετανικής ηλεκτρονικής pop. Τώρα επιστρέφει με το Baby Line, το οποίο το έγραψε και το έκανε παραγωγή η ίδια και το περιέγραψε ως την συνέχεια της προσωπικής ιστορίας που παρουσίασε στο προηγούμενο single της, το Cabin Fever. Το track θα είναι μέρος του επερχόμενου άλμπουμ της Old Flames που θα βγει στις 6 Νοεμβρίου. Ένας δίσκος που ασχολείται με το τέλος μιας 17χρονης σχέσης. Αυτή είναι η νέα Λαρού στο New Music Show.

0: el sendero. Quiero
1: más. Carol G και Manu Chao, έτσι ακούγεται το καλοκαίρι. Via Hando por el mundo στο New Music Show. Και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2012. Όταν το Dead Man Walking του Smiley συμπεριλήφθηκε στο τρίτο του άλμπουμ Akasa. Ανέβηκε στο νούμερο 1 στη χώρα του και έμεινε για 17 εβδομάδες στο Top 20. Ήταν ένας από τους λόγους που ο δίσκος αναδείχθηκε Best Album στα Romanian Music Awards. Στην Ελλάδα ήταν για 2 συνεχόμενα χρόνια στο ετήσιο Airplay Chart. Την σκηνοθεσία για το βίντεο κλιπ την είχε κάνει ο ίδιος και τον δείχνει σε διπλή μορφή, το ένα μισό να συμμετέχει σε ένα πάρτι και το άλλο μισό να κάνει τον τραγουδιστή στο ίδιο πάρτι. Είναι το πρώτο βίντεο που περιείχε ενσωματωμένα στοιχεία AI. Στο κλιπ συμμετείχαν επίσης αρκετοί από τους συναδέλφους του όπως ο Alex Velea και ο Pashaman, με τον οποίο έχουν βγάλει μαζί την άλλη μεγάλη επιτυχία του Love is for Free. Το Dead Man Walking λοιπόν ήταν στο νούμερο 1 στη Ρουμανία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 14 χρόνια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Τουλάχιστον 6 νεκροί και 6 αγνοούμενοι από πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτηριακό συγκρότημα όπου εκτελούνταν εργασίες ανακαίνησης στις Βρυξέλλες. Προσωρινά κρατούμενοι οι δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρισμό της Μαρφίν και οι δύο κατηγορούμενοι ενώπιον της ανακρίτριας αρνήθηκαν ότι σχετίζονται με τα επεισόδια μπροστά στην τράπεζα και πως δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την υπόθεση και την κατηγορία που τους έφερε αντιμέτωπους με τη δικαιοσύνη. Ολοκληρώνονται οι εργασίες κατασκευής φωτοβολταϊκού σταθμού στη Νέα Καρβάλη. Το έργο υλοποιείται για λογαριασμό της ΔΕΗ Καβάλας. Η συνολική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας θα ανέλθει στο 32% σε ετήσια βάση, ενώ η αντίστοιχη εξοικονόμηση πόρων θα αγγίξει περίπου τις 750.000 ευρώ. Στις κάλπες προσέρχονται την Κυριακή 19 Ιουλίου τα μέλη του Ναυτικού Ομίλου Ερασιτεχνών Αλιέων Παλαιών Σφαγείων για την ανάδειξη νέας διοίκησης. Η προθεσμία για την κατάθεση των υποψηφιωτήτων λήγει την Πέμπτη. Δωρεάν παγωτό σε όλους.